0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν γέννη.

σου το πω μωρό μου πίσω έλα. Μην παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Στο το που χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να σου το πω καλή μου πίσω έλα. Μην παρατάς και κάνω καμιά τρέλα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

δυο γονεί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια,

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τι ημέρα έχουμε σήμερα? Παρασκευή, Παρασκή που λένε στο χωριό μου, 17 Ιούλη 2026. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάποια πράγματα. 17 του Ιούλη, ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι στην Κρήτη της Αγίας Μαρίνας. Συνέρεαν λοιπόν εκεί στη Μεσαρά από παντού για αυτό το πανηγύρι με ολονυκτίες. Και τότε δεν ήταν, δεν μιλάμε τώρα για την εποχή που καβαλάς το αυτοκίνητο και πας. Μιλάμε για γαϊδουροπορία, δηλαδή μιλάμε τα γαϊδούρια, τα μουλάρια, προμήθειες, και μιλάμε τώρα μια διάρκεια αυτού του ταξιδιού για να συρρεύσουν στο συγκεκριμένο ναό, 2 μετρό είναι 3 ημέρες. Δηλαδή αν ξεκινούσε από το Λασίθι, ξέρω εγώ, που ξεκινούσαν από όλα τα Χανιά, από το Λασίθι, ήθελες 2 και 3 μέρες για να κάνεις αυτή την επίσκεψη. Χρόνια λοιπόν, πολλά επευκαιρίες στις Μαρίνες. Εμένα, να πω την αλήθεια, κάθε Αγίας Μαρίνας κάτι μου συμβαίνει. Δεν ξέρω, μπορεί, ξέρεις, από σύμπτωση. 19-17 Μάη έγινε τότε ντου στο σταθμό που, στην Κρήτη που διήθυνα. Με συλλάβανε. Ήταν τότε που είχαν σταματήσει οι άδειες να εκδίδονται. Είχαμε ξεκινήσει, εγώ είχα αριθμό πρωτοκόλλου 53 και ο Εύερτ σταμάτησε να υπογράφει άδειες τότε στο 51. Έτσι, για να καταλάβετε την τύχη που έχω, δηλαδή ένα παίξολότο, πώς να σας πω τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Αγίας Μαρίνας σήμερα, το θυμήθηκα όμως, γιατί εντάξει, μερικές ημερομηνίες χαράσονται. Έτσι, δεν είναι ανεξίτηλες. Λοιπόν, 17 λοιπόν Ιούλη σήμερα, έχουμε μπει πια για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν βλέπω όμως κόσμο να φεύγει. Δεν βλέπω δηλαδή αυτούς τους άδειους δρόμους του καλοκαιριού, εκτός κι αν όλοι έχουν προγραμματίσει για τον Αύγουστο. Η επικαιρότητα βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν ακολουθεί την καλοκαιρινή ραστόνη. Ιδιαίτερο σε εμάς στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι καυτή από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα πούμε αργότερα, ό,τι νεότερο υπάρχει. Ξέρετε, εμείς εξακολουθώ να το λέω και αξιμέρωτα και σταράτα θα τα λέμε. Χωρίς παροπίδες και χωρίς ιδιοτέλεια. Εντάξει, προσωπική ιδιοτέλεια. Γιατί κάποιος μπορεί να προσάψει κομματική ιδιοτέλεια, στο Κόκκινο είμαστε κτλ. Για να ξεκινήσουμε πάλι από τα διεθνή, αλλά με μια παράμετρο που μπαίνει τουλάχιστον από τις 4 τα ξημερώματα που είχαμε ένα διάγγελμα του Τραμπ, που δεν αφορά τόσο τα διεθνή όσο τα εσωτερικά, αλλά ενδεχομένως να είναι απόρρια των όσων παρακολουθούμε. Καταρχήν, συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων για 5η-6η μέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα με τα καύσιμα και πόσο θα επηρεαστούμε. Άγνωστο. Τώρα, όσον αφορά τα εσωτερικά της Αμερικής, βλέπουμε ότι ο Τραμπ σήμερα το πρωί εξαπέλυσε μια επίθεση εναντίον της Κίνας. Φραστική, έτσι. Διότι παρουσίασε, λέει, κάποια στοιχεία ότι γίνεται παρέμβαση, το αμερικανικό σύστημα το εκλογικό δηλαδή είναι διάτρητο, αυτό είπε, και είναι ουσιαστικά πολύ εύκολο για hackers και για όποιους οργανωμένα θέλουν να παρέμβουν και να δημιουργήσουν πρόβλημα να το κάνουν. Και έδειξε ως την Κίνα, ένα από αυτούς τους παράγοντες που επηρέασαν τις εκλογές το 20, και μάλιστα ήταν η χρονιά που έχασε, γι' αυτό το λέει,
Τώρα δεν μας είπε βεβαίως για τις επόμενες εκλογές τι έγινε όταν βγήκε, και μάλλον αυτό προειδεάζει για αλλαγή εκλογικού συστήματος εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, που φαίνεται με τα βεβαιότητας ότι τους χάνει λόγω των ίξεων, αφίξεων και όλων αυτών των οποίων παρακολουθούμε, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Και οφείλω εδώ να πω, το διαβάζω σε πάρα πολλά έντυπα ότι, και σε αναλύσεις, ότι ουσιαστικά ο Τραμπ πληρώνει την αποκοτιά του να ακούσει τον Νετανιάχου και να ξεκινήσει αυτό το πόλεμο εναντίον του Ιράν. Γι' αυτό και τον έχει περιθωριοποιήσει τώρα. Το δε Ισραηλινό λόμπι, το οποίο φάνταζε πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται ότι έχει χάσει την ισχύ του εξαιτίας όχι μόνο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, αλλά και την γενοκτονία της λωρίδας της Γάζας. Γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Και φαίνεται ότι το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πληγεί εντονότατα με αυτές τις ιστορίες, και έχει ουσιαστικά ο Τραμπ βάλει στο περιθώριο τον Νετανιάχου. Αυτό τώρα καλό, κακό, θα το δούμε, γιατί όταν διακυβεύονται πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο χάνουν τον έλεγχο πολύ. Λοιπόν, έτσι ξεκινάει η μέρα με αυτά τα νέα πέραν του Ατλαντικού. Αν έρθουμε τώρα στα δικά μας, απορώ, θα περάσει ένα διάστημα χωρίς σκάνδαλα? Χθες είχαμε διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εναντίον 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης, Παπακώστα. Κύριε Παπακώστα βεβαίως δήλωσε ότι και θα αντιμετωπίσει αυτή την δίωξη και θα είναι υποψήφια στις εκλογές. Προεξοφλούν δηλαδή όλοι ότι δεν τρέχει και τίποτα. Δεν τρέχει και τίποτα. Τώρα, αντί να βάλουν αυτό που λένε την ουρά στα σκέλια, αυτό κάνουν τα σκυλιά όταν τρομάζουν, έτσι, αρχίζουν πάλι από χθες αυτό το γνωστό παιχνιδάκι που ξέρουν, ότι να 10 ήταν και τελικά σκέφτηκε 2-4 και ποιος πληρώνει. Δηλαδή, ακούστε την ίδια ιστορία περί Νοβάρτης, ώστε τη σπηλώνουν την πολιτική. Δηλαδή, δεν τολμάει κανένας να διεξάγει έρευνα εις βάρος πολιτικού και κατά σύμπτωση πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, και αμέσως στα μανταλάκια κτλ. Η γνωστή υπόθεση της Νοβάρτης, ξεπατικώνουν πάλι αυτές τις αντιδράσεις, με πρώτο το Γεωργιάδη, ποιος θέλει να κρατάει το χορό δηλαδή, και ξεκινάει η ίδια τακτική. Αυτά για ορισμένους που δίνουν πολλές φορές πάτημα για το πώς χειρίστηκε ή δεν χειρίστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις υποθέσεις. Ένα είναι βέβαιο, ότι ο Μητσοτάκης, και δεν το λέμε εμείς ρε παιδιά, δέστε, μετρήστε πόσα σκάνδαλα έχουν ξεσπάσει. Το μεγαλύτερο όμως σκάνδαλο όλων είναι ένα. Είναι η ακρίβεια. Γιατί εδώ απλά δεν έτυχε, πέτυχε το πρόγραμμα Μητσοτάκη. Θα τα πάρω από τους πολλούς να τα δώσω στους λίγους. Αυτό είναι το σύνθημα. Αυτό είναι. Δεν μπορείς να βλέπεις αυτή την εξέλιξη που έχουμε στα σούπερ μάρκετ, αυτή την εξέλιξη που έχουμε όσον αφορά τα καύσιμα, αυτή την εξέλιξη που έχουμε όσον αφορά τους προμηθευτές ΔΕΗ. Άρα αυτοί που οικονομάνε σε περιόδους κρίσης, σε περιόδους πίεσης των χαμηλών εισοδημάτων, είναι συγκεκριμένοι. Τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ πρώτη-πρώτη,
το καρτέλ των καυσίμων και βεβαίως το καρτέλ της ενέργειας. Υπάρχουν άλλοι κλάδοι? Πέστε μου, υπάρχουν άλλοι κλάδοι? Θα μου πεις τράπεζες. Εδώ δεν μιλάμε για απλή ανοχή, για ενθάρρυνση στην κερδοσκοπία. Το έχω πει, θα το πω ακόμα μια φορά, ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένα σκάνδαλο, ο ΠΚΠ, παρακολουθήσεις που πλήττουν τον πυρήνα της δημοκρατίας, όλα αυτά. Μόνο η ακρίβεια δεν θα επέτρεπε, όπως εξελίσσεται, δεν θα επέτρεπε σε καμία κυβέρνηση να έχει μέλλον. Και εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο οι δημοσκοπήσεις να δίνουν τα ρέστα τους, σου λέει 29-30%. Και βεβαίως του ξέφυγε του αναλυτή της παράταξης του Δρυμνιώτη που λέει επιδιώκουν κάτω από 25 να πάει στο 25% για να βγάλει μόνο 70 βουλευτές για να μαζέψει περισσότερους αντιπολίτες να στείλει το Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Του ξέφυγε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Ενώ η ακρίβεια έπρεπε να έχει χτυπήσει κόκκινο στα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν, ειλικρινά, είναι δυσεξήγητη η στάση των πολιτών αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και οφείλω να το πω. Δηλαδή παρακολούθησα την ερώτηση που κατέθεσε ο Ανδρουλάκης στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και λέω εντάξει, ωραία. Να γιατί ο Μητσοτάκης δεν χαμπαριάζει. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κόσμος. Αυτό δείχνει και την απόσταση που υπάρχει από τα κόμματα όσον αφορά τον κόσμο.

πέντε μέλη, όχι πολλά, με ένα πανό και ησύχως να πάνε έξω από ένα σούπερ μάρκετ και να πει και να λέει το πανό, δεν αντέχουμε άλλο. Ούτε φωνές, ούτε ακρότητες, ούτε ακτιβισμούς, μια απλή διαμαρτυρία. Δεν έχει κάθε κόμμα σε κάθε πόλη της Ελλάδας 10 άτομα να πάνε ταυτόχρονα σε 2 σούπερ μάρκετ και να πούνε είμαστε εδώ. Ένα κόμμα ρε παιδιά. Ναι και το ΣΥΡΙΖΑ βάζω μέσα. Ένα να πει δεν αντέχουμε άλλο. Να γιατί ο Μητσοτάκης δεν χαμπαριάζει. Και αφήστε αυτά τα άλλα που θα τα πούμε στη συνέχεια. Μητσοτάκης λοιπόν εχθές, μια και το φέρει κουβέντα, μας ενεφανίστη εις την Πνίκαν, στα συμπόσια εκεί, στα συνέδρια, για να εμφανιστεί, είναι το νέο προσωπείο που θέλει να πλασάρει τώρα, ότι λέει οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και εκείνος βλέπει τον εαυτό του, δηλαδή τον Κυριάκο, τον βλέπει ο Μητσοτάκης και τη Νέα Δημοκρατία ως το κόμμα που ουσιαστικά θα μετεξελιχθεί σε μια μετριοπαθή κεντρώα δύναμη. Δηλαδή, από χθες ο Μητσοτάκης μας λέει ότι είναι κεντρό, μετριοπαθής κεντρώος. Τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά. Βεβαίως, για να λέμε να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, δικαιούται μετά αυτό που πάει να συμβεί δεξιά του Μητσοτάκη, δηλαδή ο Σαμαράς. Σου λέει, να, η ακροδεξιά, η δεξιά είναι εδώ. Εγώ δεν είμαι καθαρός δεξιός, εγώ είμαι κεντρός, μετριοπαθής. Αρχίζει και κάνει πρόβα σε αυτό το κουστούμάκι με το οποίο θα κατέβει σε επόμενες εκλογές. Θα τζιμπήσετε? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα τζιμπήσουμε? Καλά, εμείς σίγουρα δεν τζιμπάμε. Θα τζιμπήσετε? Ήτιξε, ακούω κάποια πράγματα του Σαμαρά, λέω, ρε παιδιά, δεν είναι αυτός που συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο, δεν είναι αυτός που έκλεισε την ΕΡΤ, δεν είναι αυτός που με τη μικροψυχία την πολιτική δεν πήγε να παραδώσει τον Τσίπρα στο Μαξίμου, είναι άλλος Σαμαράς αυτός που κατεβαίνει? Για να τρελαθούμε εντελώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή η ιστορία των ανεξαρτοποιήσεων κάθε μέρα και τρεις. Ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε, μην το κάνετε 2-2 να σας πούνε πάτε σαν τις σιώτες, αλλά τώρα θα αρχίσει να το λένε πάνε σαν τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. 3-3. Λίγη ντροπή δεν υπάρχει, ειλικρινά δεν υπάρχει λίγη ντροπή. Ψάχνω, το διάβασα στο Ποντίκι. Και το έχω διαβάσει κι αλλού. Ψάχνω πραγματικά ένα λόγο σε μια παρέτηση, σε μια ανεξαρτοποίηση βουλευτή, και δεν βλέπω. Ένα καρμπόν κείμενο. Αλήθεια, ποιος είναι ο τροχονόμος? Δεν είναι τυχαίο 3-3 κάθε μέρα. Σήμερα έχουν προαναγγελθεί άλλες. Και μέχρι το Σάββατο, λέει, θα φύγει και η κυρία Γεροβασίλη, ενδεχομένως, λέει, να ανεξαρτοποιηθεί και ο Φάμελος. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Και πολύ μάλιστα τύπου, εκπροσώπου τύπου, τι ωραίο κόμμα που είμαστε, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Γιαννούλης, που βγαίνει και λέει στις κομματικές διαδικασίες ότι αν βγει ο Πολάκης εγώ δεν χωράω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Θέλουμε το Μητσοτάκη. Ποιος θα τον πολεμήσει? Δηλαδή αυτές είναι αστιότητες. Αλλά δεν είμαι θυμωμένος. Εγώ θεωρώ ότι κατά βάθος όλοι αυτοί με τις ανεξαρτοποιήσεις που δεν έχουν την πολιτική γενναιότητα αφού οδεύουν προς κάπου, όπως είπε και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε πως είμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο καθημερινής απαξίωσης δήθεν του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουν ότι αποαξιώνουν τα μούτρα τους μερικοί,

0: Γιατί εντάξει, είπαμε και εμείς εθελοντικά κάποτε μασάμε και λίγο σανό και λίγο τριφύλι, αλλά δεν είμαστε σανοφάγοι. Και προς χάρη της ενότητας του χώρου, του εναπομείναντα χώρου, πολλές φορές καταπίνουμε πολλά και θα καταπιούμε και ακόμα. Αλλά αυτό το κάθε μέρα 3-3, εντάξει, παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο. Ή το άλλο, 67 λέει μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δήλωσαν παραίτηση. Μερικοί από αυτούς έχουν παραιτηθεί 3-4 φορές. Μερικοί έχουν παραιτηθεί, την έχουν ανακλείσει για να έρθουν να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή μετά στις 6 του Ιούλη. Μετά ξαναήταν πάλι και μετά ξαναπαραιτήθηκαν και διαβάζω ονόματα τα οποία έχουν κάνει δήλωση παραίτηση εδώ και καιρό. Αλλά πάλι το οργανωμένο σχέδιο 67 για να ηχήσει. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν απαξιώνει το ΣΥΡΙΖΑ, απαξιώνονται οι εμπνευστές αυτού του σχεδίου και απαξιώνονται και οι ίδιοι που συμμετέχουν σε αυτό το σχεδιασμό. Εγώ θα πω επίσης ότι οι εσωκομματικές διαδικασίες που ακολουθούνται από εδώ και πέρα αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν το βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θεμητό να έχει καθένας την φιλοδοξία του, όλοι κρίνονται στο νήμα, αλλά να θέλουν να παρέμβουν κάποιοι ακόμα και τώρα στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ είναι τουλάχιστον εσχρό πολιτικά. Και κοιτάξτε, περί πολιτικού πολιτισμού και καθοσπρεπισμού αφήστε τα. Γιατί αυτοί, πολλοί από αυτούς που μιλάνε για πολιτικό πολιτισμό και καθοσπρεπισμό είναι χειρότεροι από την εποχή του Βυζαντίου. Προσπαθούν να ελέγξουν διαδικασίες σε ένα κόμμα ενώ έχουν αποχωρήσει, ενώ δεν το θέλουν να υπάρχει καν. Και θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Πολάκης χθες. Ο Μαμουλάκης, που είναι φίλος μου, γι' αυτό το λέω, είναι ένας βουλευτής, ο οποίος ξέρω, πολύ καλά ξέρω, ότι από την πρώτη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έκανε την κίνηση, μιλά μαζί του. Και ανεξαρτοποιείται, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Εγώ ο πρώτος που περίμενα να έχει παραιτηθεί είναι ο Μαμουλάκης, όχι ο Καραμέρος. Και βγαίνει εχθές ο Πολάκης με μια ανάρτηση και λέει ότι ο Καραμέρος δεν παραιτείται, ο Μαμουλάκης δεν παραιτείται, ανεξαρτοποιήθηκε, δεν παραιτείται, γιατί θα καταλάβει την έδρα ο Βαρδάκης, ο οποίος θα στήριζε εμένα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αληθεύουν αυτά, Χάρη? Φίλε Χάρη, σύντροφε Χάρη, αληθεύουν αυτά? Και θα δούμε τώρα συνέχεια στο σύριαλ. Ανεξάρτητα ποιος θα βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα αρχίσουν τα παρατράγουδα. Α, παρέμβαση, παρενέβησαν, ποιος, τι. Ακούστε κάτι. Νομίζω ότι εάν όντως ταυτίζομαι απόλυτα με αυτό που βγήκε χθες από την πολιτική γραμματεία, ταυτίζομαι απόλυτα. Εάν αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται σήμερα βρεθούν στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα, σημαίνει ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Υπάρχει τροχονόμος Βαρβάρα, όπως εχθές έγραψα. Συνειρμικά, έτσι, εντελώς προσυνείδητα μου. Αυτή η ταινία του Στάθη Ψάλτη με την τροχονόμο Βαρβάρα. Λίγο, δηλαδή, φιλότιμο. Λοιπόν, σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για να ετοιμάσει την αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Το Σάββατο το πρωί, πριν από την Κεντρική Επιτροπή, θα υπάρξουν οι εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Προέδρου. Δηλαδή, όπως μας έχει προειδεάσει ο κύριος Γιαννούλης, αν εκλεγεί ο Πολάκης, ο Γιαννούλης θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννούλη? Εκπρόσωπος κόμματος είστε. Τα ζούμε και αυτά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Τι να κάνουμε, τα ζούμε και αυτά. Τώρα, ο κύριος Φάμελος, αν θα παραιτηθεί, αν θα φύγει, θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το ποιος θα εκλεγεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, επίσης δεν ξέρω. Μιλάνε για σχετισμούς υπέρ της Ρένας Δούρου, κάνει μια προσπάθεια ο Πολάκης. Θα δούμε. Η θέση του Πολάκη είναι ότι η όποια απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Είτε αφορά τον ίδιο, είτε αφορά τη Δούρου. Έτσι. Μιλάει για καθαρές λύσεις. Η αλήθεια είναι πως οι καθαρές λύσεις σε μια δύσκολη περίοδο είναι και δύσκολες. Έτσι. Θα δούμε όμως. Εγώ θα επικαλεστώ εδώ την ρίση της Δούρου ότι δεν υπάρχουν αντιέξοδα. Συμφωνούμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Πολάκης δικαιολογημένα να αισθάνεται έτσι ότι αλλιώς μπορούσαν να κυλήσουν τα πράγματα, υπό την έννοια ότι ο κύριος Πολάκης αναμετρήθηκε προσφάτως στις κομματικές εκλογές και πήρε ένα 43%. Αυτό το 43% του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει. Για να ξυγιόμαστε. Επίσης κάτι το οποίο με βοήθησε χθες ένας φίλος, ο οποίος δεν κινείται στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να... ούτε καν της αριστεράς. Έτσι. Είναι εκεί, σοσιαλίζων. Ο οποίος μου είπε το εξής καταπληκτικό, το οποίο επιβεβαίωσα. Μπήκα στη λογική να το επιβεβαιώσω. Και θα κάνω και μια επιβεβαίωση τώρα με το που θα κλείσει το μικρόφωνο. Μου λέει, Γιάννη, έχω παρακολουθήσει το εξής πολύ απλό. Προσπάθησα να δω ανθρώπους του κύκλου μου ή γενικότερα του, που μπορώ να τους πω μια κουβέντα, αυτούς που έχουν ψηφίσει Πολάκη στις εσωκομματικές εκλογές, το 43%. Ρε Γιάννη, μου λέει, δεν βρήκα ούτε ένα που να μου πει εγώ πάω στο Τσίπρα. Από τους ψηφοφόρους, έτσι, από τα απλά μέλη. Ή παρετούμε, ή δεν αυτό. Το τσέκαρα. Έκανα και εγώ αυτή την πονηριά. Ρώτησα μερικούς από τον κύκλο μου, που ξέρω ότι ψήφισαν Πολάκι. Έμεινα έκπληκτος. Δεν υπάρχει μετακίνηση. Βέβαια, μη λέμε τώρα, θα κάνουμε την αναγωγή σε αριθμούς και τα λοιπά. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη μάχη του από εδώ και πέρα, θα κατέβει και θα διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή, γιατί εκεί τον κατάντησαν. Καλημέρα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, το τσέκαρα στο διάλειμμα. Άλλος ένας σύντροφος που ψήφισε Πολάκη στις σωματικές εκλογές δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Λοιπόν, το επιβέβαιωσα στο διάλειμμα τώρα. Τα μηνύματά σας είναι αρκετά και σήμερα. Έτσι. Θα τα διαβάσουμε. Δεν ξέρω τώρα, μην βάζετε στοίχημα πότε θα παραιτηθεί Γιώργο Βασίλη, σήμερα ή το Σάββατο. Μην βάζετε στοίχημα. Γιατί δεν ξέρουμε τι σκέφτονται και τι συσκέφτονται. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα μου και στα παιδιά του σταθμού μας. Έτσι, μπράβο. Μας. Λοιπόν, και βεβαίως μην ξεχνάμε. Πότε την έστειλες αυτή τη φωτογραφία, ρε σύντροφε? Α, εχθές. Ο ΠΚΠ ποινικές διώξεις σε Σκρέκα, Παπακώστα, Σενετάκη, Μπουκόρο. Σενετάκης ο πατριώτης σου, Δημήτρη. Λοιπόν, ο Νίκος από τη Γεράβετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Λυπάμαι πολύ για όσα συμβαίνουν και περισσότερο για τη συμπεριφορά ορισμένων που συμφωνούν ή διαφωνούν για όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουμε πάθει. Και όλα δείχνουν ότι δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Σε αυτό, Νίκο, ως παλιός αριστερός, κρατάς τα μπόσικα και καταλαβαίνεις ότι είναι ενδεχομένως να μην έχουμε δει τίποτα και δεν τα έχουμε δει. Εγώ προβλέπω ότι αυτό το πράγμα που θα κυλήσει το επόμενο διάστημα, γενικότερα, και δεν εστιάζω στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα, στο χώρο τον προοδευτικό, θα μας κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας. Αυτές οι αλλαγές που δρομολογούνται στον προοδευτικό χώρο θα μας εκπλήξουν. Θα βλέπουμε ελπίδες να διαλύονται και επιλογές που τις θεωρούσαμε σοφές να αποδεικνύονται κάλπικες. Εντάξει. Νίκο, πραγματικά το σκέφτομαι πολλές φορές ότι είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών που μάθαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός ιδεολογικός, κομματικός, κοινωνικός. Αυτά δεν υπάρχουν. Ο άλλος τώρα, ο άλλος, με την ευκολία του πληκτρολογίου, αντί να σου απαντήσει στο οτιδήποτε γράψεις, με ένα επιχείρημα ή να εκφράσει διαφωνία του, αρχίζει αυτό το ξεκατίνιασμα. Αν έχεις δει τώρα τελευταία, Νίκο, δεν απαντώ σε κανένα σχόλιο στο Facebook. Παλιά απαντούσα. Λέω την άποψή μου, αυτή είναι, καθαρά, τη διατυπώνω. Μπορεί να κάνω λάθος ή μπορεί να έχω δίκιο ή μπορεί να έχω άδικο, αλλά αυτό το κατιναριό από κάτω, δεν πας καλά, δεν είσαι αυτά, είσαι έτσι, είσαι μπήξε, η δουλίτσα σου, το ένα σου, το άλλο. Εντάξει. Εξιδίων μάλλον κρίνουν τα αλότρια. Ιδίως όταν συμβαίνει με ανθρώπους που γνωρίζεις, καταλαβαίνεις. Νίκο, δυστυχώς είμαστε σε μια πολύ άγρια εποχή. Απόλυτα ρευστή και χωρίς ιδεολογικό έρμα. Χωρίς σεβασμό. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους συντρόφους στο Κόκκινο. Όταν λέμε Γιάννη πουλάω τη μάνα μου, αυτό είναι βγαίνεις με ένα κόμμα, κλέβεις την ψήφο από το κόμμα που σε έβγαλε και γυρνάς από κόμμα σε κόμμα και πουλάς την έδρα. Και πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άλλον κατσίκι. Θυμάσαι τότε που κοροϊδεύαμε τον κατσίκι. Είναι η κλασική περίπτωση. Και ποιος το διέπραξε? Αυτός που είχε, δεν μπόρεσε ποτέ να αποτινάξει από πάνω του τον όρο του αποστάτη, ο Μητσοτάκης. Πήρε τον κατσίκι με μία ψήφο και έκανε κυβέρνηση το 90. Τώρα έχουμε πολλούς κατσίκηδες όμως. Πρόθυμος. Εγώ κατά βάθος θεωρώ ότι στέλνουν ένα μήνυμα στον κόσμο.
Η άποψή μου είναι ότι το ακούω από πολλούς. Ότι πραγματικά δεν αξίζει την ψήφο σε έναν άνθρωπο που δεν τον εμπιστεύομαι. Αυτοί νομίζουν τώρα ότι οι ψηφοφόροι είναι πρόβατα. Και σου λέει τώρα ο Σπύρος. Εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ, βγήκα βουλευτής, αμέσως θεωρεί ότι είναι η προσωπικότητα, είναι ότι αυτός ορίζει ένα κουράδι πρόβατα, δηλαδή ένα κοπάδι πρόβατα, και αν μετακινήσει και πάει σε ένα άλλο κόμμα θα τον ακολουθεί σε αυτό το κοπάδι. Πλανώνται πλάνιν ικτρά. Εγώ τους εύχομαι καλούς πολίτες, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος, ιδίως όσοι δεν έχουν την πολιτική γενναιότητα να πούν παρετούμε, εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω στον Καραμέρο. Άργησε, αλλά το είπε, το έκανε. Όπως και η Νοτοπούλου, η οποία δεν, το έκανε και αυτό. Ο Κεδίκογλου το ανήγγειλε, αν θα δει και τα λοιπά, να μπει και αυτό στο κλίμα του τριαδικού κύματος αποχωρήσεων. Εντάξει. Δεν έχουν την πολιτική γενναιότητα. Δεν καταλαβαίνουν ότι τους βλέπει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνουν ότι χάνεται η εμπιστοσύνη. Φίλιππε, εγώ δεν θα ψηφίσω ποτέ βουλευτή που μετακινείται από το ένα κόμμα στο άλλο. Ακόμα και αν αυτός ο βουλευτής έρθει προς το κόμμα που εγώ βρίσκομαι και θα συνεισφέρει θετικά ακόμα και στην δημιουργία κυβέρνηση. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους υπολείπτω. Εγώ προσωπικά δεν τους υπολείπτω με πολιτικά. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη, βρε αδερφέ. Και συναντώ όλο ένα περισσότερους ανθρώπους και μου λες ότι ανεξάρτητα αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε για το ποιον θα πρέπει να στηρίξουμε, σύντροφοι τώρα, ναι, δεν θα ψηφίσω κανέναν από αυτούς μετακινούμενους. Θα βρω ένα άγνωστο παιδί και θα το ψηφίσω. Λοιπόν, δεν διαφέρουν σε τίποτα, χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με ένα τριαντάφυλλο κόκκινο φωτογραφία. Ο Μάνος: αχ φίλε Γιάννη, δεν θα πάθουν τίποτα και θα μας κυβερνούν για άλλα 100 χρόνια με 70 δις που μοιράσανε, έχουν ανοίξει το δρόμο. Σημερίζομαι πραγματικά την ματαιοδοξία σου, την ανησυχία σου. Πραγματικά. Τι σημερίζομαι. Γιατί τους αφήσαμε και όχι μόνο τους αφήσαμε. Αλλά βγαίνουμε μετά και λέμε κάναμε λάθος το ένα θέμα, κάναμε λάθος το άλλο, δηλαδή εκεί που τους είχαμε στριμώξει, όχι εμείς, το δίκαιο. Ποιους πετάμε στην πυρά? Ο Τσίπρας, δεν θέλω τη Δούρου. Δεν θέλω τον παπά. Η Δούρου όμως και ο παπάς και ο Πολάκης έχουν σωρία διώξεων υποστεί, γιατί ακριβώς λειτουργήσαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που μετρούσαν αεροπλάνα να περνάνε είναι τώρα πρώτοι μούροι. Αυτοί που στραπατσαρίστηκαν, ο Πολάκης δεν ξέρω πόσες αγωγές έχει εις βάρος του, η Δούρου με τις ιστορίες του ματιού και των πλημμυρών στα Μέγαρα, ο Νίκος, ο παπάς με τις άδειες, αυτούς επιλέγει ο Τσίπρας να πει εγώ δεν τους θέλω. Γιατί δεν έχει χειροκροτηματό σταθμός. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μπροστά και είπαν γεια στάσου, το κράτος δεξιάς. Αυτοί τιμωρήθηκαν. Τίτλοι τιμής είναι. Τίτλοι τιμής είναι. Λοιπόν, ο Χρήστος: συγγνώμη ρε Γιάννη, δεν πρόλαβα να ακούσω αν το σχολίασες χθες, Χρήστος από Περιστέρι. Γιάννη, καλημέρα σε εσένα και σε όλο το κόμμα. Αν εγώ υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση που στη συνέχεια αποδειχθεί ψευδής, τότε θα έχω ποινικές κυρώσεις. Γιατί δεν ισχύει αυτό για τους βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους? Ισχύει άλλο δίκαιο για τους βουλευτές και άλλο για εμάς τους υπολείπους, Χρήστος από το Περιστέρι. Αυτό ακριβώς, Χρήστο.
όταν κατά τέτοια υποψηφιότητά τους δηλώνουν υπευθύνω στο κόμμα, δήλωνε υπευθύνω στο κόμμα ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Αυτό βεβαίως, γιατί διάβασα μια ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα εχθές, ότι συνταγματικά η έδρα είναι στον βουλευτή που εκλέγεται κτλ. Αλλά ο βουλευτής, έτσι, αν δεν, ακόμα δεν το συμπεριλάβει στη λίστα του, δεν βγαίνει βουλευτής. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αντίφαση. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή τι, από τη στιγμή που λες στο κόμμα σου ότι ναι, η έδρα που εγώ θα κερδίσω ανήκει στο κόμμα, το να μην το τηρείς και να σου πω κάτι, Χρήστο. Αυτό πες ότι δεν τηρεί και ότι όντως, εάν ένας πολίτης υπογράψει μια αντίλωση νόμου 105 ψευδή, θα πάει φυλακή. Να το ξεχάσουμε αυτό. Γιατί μέσα στη μπαραζάλι το ότι θα πάνε και θα κατακτήσουν το σύμπαν με το νέο κόμμα, το ξεχνάνε. Στο νέο κόμμα που θέλουν να πάνε, γιατί εδώ είναι το ερώτημα, πια. Δεν έχουν ακούσει τον Τσίπρα που λέει όποιος θέλει παρετείται και έρχεται. Γιατί δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας, ο αστείος που άκουσα από βουλευτή, ο αστειότατος λόγος, γιατί τόσο μέχρι τόσο εκείνη η σοβαρότητά του, αλλά φίλε, ναι, θα το κρατήσω το off the record. Μου λέει, μας είπε να παραιτηθούμε. Ακούτε κύριε Τσίπρα, τους είπατε να παραιτηθούν, αλλά δεν μας ξεκαθάρισε από πού θα παραιτηθούμε. Από βουλευτές ή από το κόμμα. Εμείς παραιτηθήκαμε από το κόμμα. Και αυτός ο άνθρωπος οδεύει σε νέα τάξη πραγμάτων. Άρα λέει το Τσίπρα, μην λες και μην γράφεις ότι δεν τον ακούμε, τον ακούσαμε. Παραιτηθήκαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας είπε να παραιτηθούμε από βουλευτές. Τα ακούτε κύριε Τσίπρα. Αν λοιπόν, όπως αναφέρει και η πολιτική γραμματεία Χρήστο, αυτοί που σήμερα ανεξαρτοποιούνται, αύριο βρεθούν στο κόμμα του Τσίπρα υποψήφοι, που πολύ αμφιβάλλω, τότε βασίμως μπορούμε να πούμε ή να εικάσουμε ότι πρόκειται για ένα έσχρο πολιτικό παίγνιο που παρακολουθούμε. Τρεις κάθε μέρα. Καλά ρε παιδιά, μια μέρα τέσσερις ή δύο. Κάθε μέρα τρεις. Και η Όλγα τελευταία. Για να κλείσει την πόρτα. Εντάξει. Τι άλλο να πω τώρα. Λοιπόν, η Αθηνά. Καλημέρα κύριε Σετάκη. Δυστυχώς απαξιώνεται η αριστερά. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί που πιστεύουν στην αριστερά απαξιώνουν αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να απαξιώσουν την αριστερά. Και θα φανεί. Και θα, είμαι σίγουρος ότι θα φανεί σίγουρα. Και αν δεν φανεί σε αυτές τις εκλογές, θα φανεί στις επόμενες. Ότι όλοι αυτοί θα βρεθούν σε πολιτική αποστρατεία. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Τα παιχνίδια πολύ αγάπησαν. Τους παίκτες ουδείς. Να σας πω κάτι. Το παράδειγμα του Ανδρουλάκη είναι εδώ παρόν. Αν για κάτι διακρίνεται ο Ανδρουλάκης, είναι ο τακτικισμός του. Ο τακτικιστής μέγας. Τα βλέπετε. Ξέρω κι άλλους πολύ δυνατούς τακτικιστές που κάπως έτσι θα εξελιχθούν. Σαν τον Ανδρουλάκη. Περιμένετε και θα δείτε. Η Χριστίνα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Ούτε κρίνω ούτε βρίζω κανέναν. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ απλά περιμένω και ελπίζω για καλύτερες μέρες για τη χώρα μου. Κοίτα, και εγώ δεν βρίζω, λέω τι συμβαίνει. Αν ήθελα να κάνω πολιτική καριέρα, που δεν θέλω, θα άρχισα να βρίζα το Τσίπρα. Εγώ όμως αυτό δεν το κάνω. Λοιπόν, η Καλλιόπη. Καλημέρα Καλλιόπη. Ο Βασίλης. Καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Εγώ προσωπικά αυτούς που κρατάνε βουλευτικές έδρες πάντα τους θεωρούσα λάτρεις του εγώ. Η αριστερά πάντα πορευόταν με φάρο το εμείς, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο του Στίβου Ρέντι. Ελπίζω ο λαός έστω τώρα, επειδή το πράγμα έχει μεγενθηθεί, να καταλάβει τι εστί μετακινούμενος βουλευτής. Να μην το πω αποστάτης γιατί
Σας ηχεί παράξενα, θα το δείτε. Ο έτερος Βασίλης, ο Πι. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα στους πρώιμους, πρωινού, συγγνώμη, ακροατές του Κόκκινου. Συγχαρητήρια για την επιλογή των θεμάτων. Διακρίνω εδώ και 4 μέρες μια άλλη νότα να επικρατεί στην εκπομπή, σαν να έχετε ξαλαφρώσει και μιλάτε πιο συγκεντρωμένα. Βέβαια. Καλά το επισημαίνεις. Εγώ σέβομαι αυτούς που έχουν θέσεις μέσα στο κόμμα. Για να γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένος. Για μας τους υπολείπους, θα ήθελα να εκφράσω την μικρή αγωνία στο εάν θα εκφραστούν και οι δικές μας αγωνίες των μη προνομιούχων από άποψη παρεπιπτόντος. Ψάχνω ακόμα ποιος είναι αυτός που θα ανοίξει επιτέλους τα γραφεία, λέει ο Βασίλης. Πού, από βου πού. Βασίλη, ακόμη και αυτοί που κρατάνε τα κλειδιά των γραφείων περίμεναν ένα νεύμα. Άστο, πικρή ιστορία με τα γραφεία. Πικρή ιστορία. Και μερικά που έχουν ανοίξει κάνουν προεκλογικό αγώνα άλλου κόμματος. Δηλαδή είναι από τα απίστευτα που θα καταγράψει ιστορία. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Χθες σου έγραψα ότι λιβάνιζες τον Φάμελο και το προσπέρασες. Δεν είναι όμως έτσι? Και γιατί τον λιβάνιζες? Για τη θέση του? Καμιά αυτοκριτική? Θες να είμαι απολύτως ευθύς? Θα είμαι λοιπόν. Είμαι στέλεχος ή εν πάση περιπτώσει δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Είμαι στην Κεντρική Επιτροπή. Δουλεύω σε ένα κομματικό ραδιόφωνο. Στην Κεντρική Επιτροπή εξελέγην. Με ψήφισαν 750 πολίτες για να είμαι στην Κεντρική Επιτροπή. Έτσι. Οφείλω να σεβαστώ τις επιλογές του κόμματος. Για τον κύριο Φάμελο, είχα την πολιτική γενναιότητα να του στείλω ένα μήνυμα το βράδυ την επομένη των εκλογών. Εγώ τότε ήμουν αντίθετος από αυτό που επέλεξε ο Πολάκης. Δηλαδή να μην πάει σε εκλογές δεύτερου γύρου. Αν θες, όταν ρωτήθηκα κάποια στιγμή, λέω, δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει. Του έστειλα ένα μήνυμα λοιπόν, επειδή είχαν βγει πάλι κάτι καλοθελητές από το ακροατές και έστειλαν μηνύματα στο Φάμελο πριν τις εκλογές. Και του λέω, εγώ ο ίδιος προτίμησα το πω, σε ένα μήνυμα στήριξα για την εκλογή Προέδρου τον Παύλο Πολάκη, όμως από σήμερα ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχεις την απόλυτη στήριξή μου και μην το εκλάβεις ως οτιδήποτε. Γιατί αυτό πιστεύω. Δεν θα κάνουμε αντάρτικο. Αν όμως στην πορεία δεις ότι τα πράγματα, δηλαδή από ένα σημείο και μετά ο κύριος Φάμελος, δεν το λέω για αυτοκριτική. Πριν από ένα χρόνο και κάτι στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχα πει ότι αφήστε τον να προεδρεύσει. Στο συνέδριο του κόμματος, στο Περιστέρι, το είχα ξαναπεί. Ακόμα δεν τον εκλέξαμε. Αφήστε τον να προεδρεύσει. Αυτά τα είπα μέσα στα όργανα, Γιάννη. Δεν τα είπα στο μικρόφωνο για να πει κανείς ότι είστε ρόβουλα. Στο συνέδριο μέσα, στην Κεντρική Επιτροπή το είπα. Αφήστε τον. Γιατί τότε στο συνέδριο, στο Περιστέρι, έβλεπα τις κυκλωτικές κινήσεις που γινόταν. Έβλεπα δηλαδή στελέχη που είχαν μια κομματική οντότητα να αποστασιοποιούνται, να μην θέλουν να είναι υποψήφοι στην Κεντρική Επιτροπή, να μην είναι... Αυτά. Εντάξει, άνθρωπο που γνωρίζει μερικά πράγματα στο κόμμα φώναζαν. Ναι, και στο συνέδριο είπα αφήστε τον να προεδρεύσει και στην Κεντρική Επιτροπή 2 φορές το είπα αφήστε τον να προεδρεύσει. Αλλά μάλλον δεν ήθελε ο κύριος Φάμελος να έχει την λογική εξέλιξη το κόμμα το στο οποίο ήταν πρόεδρος. Δηλαδή τι, να κατέβει σε εκλογές. Ορθώς παραιτήθηκε.
Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που έμειναν πίσω, οπαδοί της πολιτικής του, να θέλουν ακόμα να επηρεάσουν πράγματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ την αυτοκριτική μου την κάνω. Εγώ το έχω πει. Δεν μπορώ σε ένα μικρόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνω να κρίνω ιδίως αυτούς που έχουν την πλειοψηφία, αυτά τα πούμε στα όργανα. Όχι πως θέλω εσάς να σας εξαπατήσω. Έξυπνοι είστε και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δεν είναι ζήτημα λοιπόν αυτοκριτικής σε καμιά περίπτωση, αν και σας είπα, εγώ δεν κρατάω τίποτα, ούτε με ποιον έχω μιλήσει, με ποιον δεν έχω μιλήσει. Ναι, και αυτές τις μέρες προσπαθώ να μιλήσω και με τη Δούρου και με τον Πολάκη και με τον Νίκο τον Παπά. Λοιπόν, η Μάγκη. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω, αλλά μόνο το κόμμα βουλευτή, κανέναν, και αν σκεφτόμουν μήπως ψηφίσω τον Τσίπρα, με αυτά που γίνονται τον φοβάμαι. Σε θυμήθηκα, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ταυτίζομαι σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, βουλευτή όμως θα ψηφίσω. Χθες θυμήθηκα που ξαναπέρασα την Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά. Εχθές με προσπέρασαν, άκου τώρα. Εγώ πήγαινα με 30 σταθερά. Δεξιά και τα λοιπά. Με προσπέρασαν. Τα μέτραγα από ένα σημείο και μετά, λέω κάτσε. 32 αυτοκίνητα. Δύο μου κόρναραν γιατί πηγαίνω σιγά και με προσπέρασαν και 8 ντιλιβεράδες με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Μάλιστα. Μην κάνεις το έγκλημα και ακολουθείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιάννη, δυστυχώς ό,τι και να λες, έχετε απαξιώσει και διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό, γι' αυτό την κάνουν με ελαφρά όλοι ένας-ένας. Εάν εμείς τον έχουμε απαξιώσει και κάνει, τι να σου πω τώρα. Στο τέλος θα μείνετε ο Πολάκης και 2-3. Ποιο κόμμα, ρε Γιάννη, δεν υφίσταται πλέον. Ο κόσμος έχει φύγει πρώτος, Γιάννη, και ακολουθούν οι βουλευτές. Εδώ κάνεις ένα λάθος. Θέλω να πας στον κύκλο σου. Γιατί αυτό το πείραμα που μου είπε ένας, και μάλιστα μία αριστερός, το επιχείρησα. Ρώτησα όσους ψήφισαν Πολάκη στις πρώτες κομματικές εκλογές, που πήρε το 43%. Ούτε εγώ βρήκα ένα που μετακινείται. Δεν θέλω να υπονοήσω τίποτα. Απλά μην ακούμε κάποιους. Παρετήθηκαν, λέει, είπα. Λοιπόν, Αγία Παρασκευή. Οργάνωση μελών. Ξεκαθάρισμα του Μητρώου πριν από ένα χρόνο, από 1.600-1.100 μέλη. Παρετήσεις. 135. Ποιοι παρετήθηκαν? Από το συντονιστικό που είμαστε, χθες είδα ότι, γεια σου Βασίλη, καλημέρα, παρετήθηκαν οι 7 από τους 10 του συντονιστικού. Μην παίρνετε μια υπάρχει κόσμος που δεν μιλάει, γιατί παρακολουθεί και μεγάλο. Ακούστε φιλικά, ο Χάρης δεν του αρέσουν αυτά που λέω, αλλά εγώ θα συνεχίσω. Λοιπόν, φιλικά, πολύ φιλικά, ξέρετε πόσοι περιμένουν όλα αυτά με τις παρετήσεις, τις ανεξαρτητοποιήσεις, τα σχέδια, τις εθνικές επιτροπές, τα πρόσωπα που επιλέγει ο Τσίπρας για να αποφασίσουν? Βιάζεστε μερικοί. Το κόμμα λοιπόν υφίσταται ως κόμμα, είναι εδώ και θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Κάτι που κάποιοι δεν ήθελαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακούς το Χάρη και με κόβεις εμένα. Επειδή δεν του αρέσει. Λοιπόν, φάμε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου 2026. Με τον Σπύρο Παπακώστα να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47, το νούμερο του τηλεφωνικού μας κέντρου. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8. Μπορείτε να με αντέξετε ακόμα μία ώρα. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που μπορούν πολύ εύκολα να εκφράσουν αυτά τα οποία αισθάνονται. Ακόμα από την απλή καλημέρα μέχρι την θέση και την άποψη που έχουν για τα όσα συμβαίνουν. Έχουμε επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί εάν παρακολουθείτε και τα μηνύματα, έχουμε ξεχάσει ότι κυβερνά ένας μέγιστος πολιτικός απατεώνας. Έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε μια κυβέρνηση πολιτικών με πολλούς πολιτικούς τραμπούκους και έχουμε επικεντρωθεί, κάθε μέρα είναι 50, 60, 70 και 100 έχουν φτάσει τα μηνύματα. Ρεκόρ για ένα ραδιόφωνο τέτοια ώρα και ειλικρινά εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι ιδίως πολλοί που έχουν μπει τώρα τελευταία στο ραδιόφωνο ασχολούνται μόνο με τα εσωκομματικά και εμείς ασχολούμαστε μόνο με τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ρίχνουμε και μια ματιά στα υπόλοιπα. Κάνω και μια εισαγωγή που ασχολούμε τα 25 πρώτα λεπτά με το τι συμβαίνει με την κυβέρνηση του πολιτικού απατεώνα Μητσοτάκη και 5 λεπτά, 10 για το ό,τι συμβαίνει στον προοδευτικό χώρο. Εδώ όλα τα μηνύματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία μάλλον για να μπω όλα, αναφέρονται στα όσα συμβαίνουν, εκφράζουν την αγωνία και είναι και μερικοί οι οποίοι μπαίνουν για να βρίσουν εμένα και να πούν τι ωραίο που, τι κακός που είσαι, που δες, θες και εσύ να κλείσω ΣΥΡΙΖΑ και να πάω να ψηφίσουμε Τσίπρα. Εντάξει. Αυτό, ιδίως για εσάς που λέτε ότι εμείς ρίχνουμε νερό στο μύδο του Μητσοτάκη. Έτσι. Αλλά εγώ θα σας καλέσω έτσι πολύ απλά. Σας παρακαλώ, θέλω να παρακολουθήσετε για δύο μέρες τρεις την πολιτική επικαιρότητα. Τι συμβαίνει ρε παιδί μου, τι προέκυψε. Νέες διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Νέες εξελίξεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Χάιδεμα του Μητσοτάκη στην ακρίβεια. Οι τιμές στα ύψη. Και θέλω σας παρακαλώ να κάνετε τώρα το εξής. Να κάνετε μια αντιστοίχηση αυτών των ζητημάτων με τις ανακοινώσεις που βγάζουν τα κόμματα. Έτσι. Δηλαδή πώς τοποθετούνται τα κόμματα απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Να φέρω ένα παράδειγμα που εν πάση περιπτώσει είναι γνωστό. Έχετε ακούσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη, για να μην πάμε αλλού και παρεξηγηθώ, να βγάλει καμιά ανακοίνωση για τις τράπεζες? Έχετε ακούσει το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για την Εθνική ως ένα πυλώνα δημόσιας τράπεζας που θα μπορούσε να συγκρατήσει? Έχετε ακούσει παραδείγματος χάρη το ΠΑΣΟΚ, για να μην πω άλλα κόμματα, να λέει για την ακρίβεια στη ΔΕΗ ότι θα πρέπει η ΔΕΗ να αποκτήσει το δημόσιο το ποσοστό που έχει στη ΔΕΗ, να το αυξήσει και να εκείνο το ποσοστό του δημοσίου να καθορίζει την πολιτική του μεγαλύτερου παρόχου? Έχετε ακούσει παραδείγματος χάρη για τα διηλιστήρια? Άλλο τον Ανδρουλάκη να μιλάει για το Λάτσι και για το Βαρδινογιάννη. Ας κάνουμε λοιπόν, και φέρνω το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι εμφανέστατη
η στάση του απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Θέλω λοιπόν να πάρετε από το κόμμα Νίκη μέχρι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να δείτε την αντιστοίχηση των ανακοινώσεών του και τις δηλώσεις των στελεχών του όσον αφορά τα θέματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα. Εκεί θα καταλάβετε που πάει το πράγμα. Εκεί θα καταλάβετε. Κάντε το για 4-5 μέρες. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα δεν έχουμε δει και πρέπει να πάμε να τα δούμε. Τα μηνύματά σας έρχονται με ρυθμό καταιγίδας. Θα προσπαθήσω να τα δω όλα, να τα διαβάσω όλα και ιδίως αυτά που έχουν μια αντίθετη άποψη. Αυτό είναι το ωφέλιμο, αν θέλετε. Πάμε στις εφημερίδες, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Και εμείς τώρα θέλουμε να το πιστέψουμε. Ότι μειώνονται έως 20%, έως 20, όχι 20, έως 20. Βασικά είδη για 4 μήνες. Δηλαδή, λέει το καρτέλ. 4 μήνες θα σας αφήσουμε εκεί που έχουμε ανέβει. Το πρόβλημα με την ακρίβεια και την σκροκέρδια είναι το εξής. Ότι όλοι μας μιλούν τώρα ότι πιάσαμε ένα ταβάνι και πάνω εκεί θα κάνουμε τις πολιτικές μας. Από εκεί θα μειώσουμε λίγο ή από εκεί θα πούμε δεν αυξάνονται άλλο. Δηλαδή εμείς τα κέρδη μας δεν τα πειράζουμε. Λοιπόν, οι οδηγίες αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων σούπερ μάρκετ. Και τώρα, ναι, βιομηχανία τροφίμων. Δηλαδή είναι σαν τον παραγωγό στο κεράσι. Που λέει στον παραγωγό στο κεράσι, ξέρεις, δεν θα το αυξήσεις. Και ο παραγωγός για να μαζέψει ένα κιλό κεράσι, φανταστείτε τι κόπο θέλει, ανέβα, κατέβα σε σκάλα, ακόμα και σε οργανωμένες φυτείες. Και βγάζει ο παραγωγός στον ένα τόνο το κεράσι, για να καταλάβετε τι δούλεμα πέφτει, βγάζει ένα χιλιάρικο, ενάμιση. Τα πουλάει 1,5, 1,5 χιλιάρικο. Πόσα βγάζει ο έμπορος όταν το κεράσι φτάνει 5, 6 και 7, 3 φορές παραπάνω. Και βγαίνει τώρα εδώ και λέει οι βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ οδηγίες. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ή μάλλον ξέρουν πολύ καλά πώς να αντιμετωπίσουν τους φίλους τους. Λοιπόν, άλλα θέματα, αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχιοθετήθηκαν μερικοί, διώχθηκαν κάποιοι άλλοι. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πυράβλους για Παρίσι, ζητεί το Κίεβο. Μάλιστα. Α, όχι. Πυράβλους για Patriot, ζητεί το Κίβα. Είτε. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μέτωπο κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με τις ανεξαρτοποιήσεις των βουλευτών του άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που στην Κουμουνδούρου η σύγκρωση του Παύλου Πολάκη με τη Ρένα Δούρου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει ανάψει νέες φωτιές. Όλοι εσείς που γράφετε αυτές τις ανοησίες θα εκπλαγείτε το Σάββατο το πρωί. Όλοι εσείς που γράφετε αυτές τις ανοησίες, μάχη, χαρακομμάτων κτλ. Και η Ρένα Ιδούρου και ο Παύλος ο Πολάκης έχουν κομματική συνείδηση, έχουν κομματικό DNA. Εντάξει. Και δεν βάζουν πάνω από το εμείς το εγώ. Και αυτό θα φανεί το Σάββατο. Κοντή γιορτή. Είναι το προσφυλές θέμα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Λοιπόν, γράφει ο Ριζοσπάστης. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Είχαν εχθές κινητοποιήσεις. Ενώ έπρεπε να λέμε είχαμε κινητοποιήσεις. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Όχι, σήμερα συγκρατήθηκα να μην πω απολυμμένων. Ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους.
Αυτή είναι η ουσία. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Να τα μας. Να τα μας. Ξέρω και κάποιους άλλους που ζήτησαν συγγνώμη. Εντάξει. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικά παιχνίδια εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την ΕΠΟ. Σύντομο, η δίκη των τεσσάρων, ομαδικά πειρά από τα κόμματα. Ποιοι είναι οι τέσσερις? Χρήστος Μπουκόρος, Κατερίνα Παπακώστα, βάλει χειροκρότημα, Μάξιμος Ενετάκης, Κώστας Κρέκας. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα ρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Ταχιάος είναι ό,τι θέλει λέει. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Και μου έχετε πει μερική να κόψω το λοιπόν. 22 διώξεις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Αυτό δεν το έλαβε υπόψη του η κυβέρνηση. Δεν ρωτήσαμε και τη Δούκου τι άποψη έχει. Λοιπόν, πάμε. Πάλι το είπα το λοιπόν. Θα το κόψω. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Κόντρα. Διαβάζουμε στην Κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εφημερίδα Τα Νέα τώρα. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά μας ζητούν να του ζητήσουμε συγγνώμη. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Στην απογευματινή. Διαβάζουμε. Τι λέει εδώ? Φιάς κολκής με τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Συγγνώμη. 4 δεν παραπέμπονται. 22 δεν παραπέμπονται. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Τι έχετε πάθει εκεί? Ξέφυγαν από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Σε 149 σημειώθηκε αύξηση και σε μόλις 18 μείωση των αξιών στο πρώτο εξάμεινο του έτους. Οι επενδυτές μετακινούνται σε δυτικά προάστια και οικονομικές συνοικίες του κέντρου της Αθήνας. Ποιες είναι οι τάσεις σε Θεσσαλονίκη? Για τα κίνητα μιλάτε, άνοδος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Για τα κίνητα πρέπει να το διαβάσει για να δεις ό,τι αφορά τα κίνητα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας για σήμερα. Να κάνουμε και την ακτινογραφία της επικαιρότητας μέσα από τις κουβέντες που θα έχουμε. Λοιπόν, θα εκπλαγείτε που λέτε, θα εκπλαγείτε όσοι βλέπετε μάχες, Αντάρτικα και τα λοιπά. Θα εκπλαγείτε. Αυτό μόνο σας λέω. Λοιπόν, δεν θέλω να πω παραπάνω, θα τα ακούσετε. Συνεδριάζει, πάμε σήμερα, η πολιτική γραμματεία. Το μεσημέρι, αύριο το πρωί έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγο αργότερα το Σάββατο κάτω.

0: τρία πρόσωπα. Το ένα μάλιστα, μία γυναίκα συμμετείχε με Zoom, ενώ είχε παραιτηθεί. Άλλοι με πήραν τηλέφωνο να έρθω. Είχε παραιτηθεί. Αλλά την επομένη στο Zoom, να πω ονόματα, θα τα πούμε στην ώρα του. Ο άλλος έχει παραιτηθεί δύο φορές. Και χθες κάνανε μια λίστα με 63-64 πόσα άτομα να πούνε ότι κοίτα να δεις, έχουμε ρεύμα. Παραιτηθήκαμε 67. 270 είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ρε. Αλλά αυτή η τακτική, παραιτηθήκαμε κατά καιρούς, αλλά τώρα κάνουμε και μια λίστα για να πούμε. Ναι, αρχίζει πια και οδηγεί τη σκέψη για οργανωμένο σχέδιο κάποιων ανεγκέφαλων. Και όχι, εγώ δεν υπονοώ τον Τσίπρα. Κάποιους, ξέρεις, σημεοφόρους, παραστάτες. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, πολιτική επικαιρότητα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό πάνω απ' όλα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή μου στείλαν μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μου, ο Δημήτρης νομίζω, και έχει την κυρία Σδούκου να κάνει μια δήλωση. Όχι, την κυρία Ευθυμίου, λάθος. Κυρία Σδούκου, συγγνώμη. Την Άννα Ευθυμίου, την υφυπουργό. Ναι. Να κάνει μια δήλωση ότι λέει τη 13η σύνταξη την έκοψε ο Μητσοτάκης, γιατί δεν την ήθελαν οι συνταξιούχοι. Έχετε πάρει κάποια απόφαση τέτοια ότι δεν θέλατε τη 13η?
1: Κατά πρώτα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Γιατί αυτά δεν θέλω να τα σχολιάσω, θα σας πω για ποιο λόγο. Γνωρίζετε ότι το Μάη του 19 η προηγούμενη κυβέρνηση θέσπισε και ψήφισε, έστω και κουτσουρεμένα, την 13η σύνταξη.
0: Την οποία ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα σας πω. Το ποσό ήταν 1,1 δις. Ο κύριος Μητσοτάκης την ψήφισε όταν έγινε πρωθυπουργός. Την ψήφισε και έλεγε μην παίρνουμε τα ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Και όταν έγινε πρωθυπουργός την κατέληξε το 20. Η ετήσια συνολική δαπάνη που είχε προβλεφθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν 1,1 δις ευρώ για κάθε έτος. Η απώλεια σήμερα σε μας είναι 7 έτη επί 1,1. 7,7 δις χρωστάει ο κύριος Μητσοτάκης που έκοψε τα χρήματά μας. Θέλω να σας πω, για να είμαι πολύ ξεκάθαρος, ότι είδατε τι είπα προηγούμενο, έστω και κουτσουρεμένη. Γιατί
0: ναι,
1: το λέω?
0: Θυμάμαι την κουβέντα τότε. Ναι.
1: Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί η 13η σύνταξη κοστίζει 1,680 εκατομμύρια. Και η 14η ακριβώς το ίδιο. Άρα στο σύνολο, γιατί εμείς σήμερα λέμε ότι πρέπει να δοθούν και η 13η και η 14η σύνταξη, είναι 3,360 εκατομμύρια. Αυτό είναι το κόστος. Άρα είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί την ευθύνη την έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί είδατε τι είπατε προηγουμένως για την κυρία Ευθυμίου. Την κυρία Ευθυμίου και όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς με την νομοθεσία που υπάρχει σήμερα στη χώρα, τους διορίζει δυστυχώς ο κάθε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε. Σήμερα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα αυτό έπρεπε να μας πει η κυρία Ευθυμίου, πότε θα περάσει τη διάταξη να πάρουμε τα χρήματα πίσω που τα δικαιούμαστε για τα 7 χρόνια. Αυτή είναι η άποψη του δικτύου μας.
0: Κύριε Χατζόπουλε,
1: όχι να ολοκληρώσω και μετά θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Άρα αυτό είναι σήμερα το σημερινό θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε και αυτό πρέπει να απαντήσει η κυρία Ευθυμίου, γιατί παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος του Υπουργείου, γιατί κατά τη γνώμη τη δική μου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου από ό,τι φαίνεται είναι δυστυχώς η κυρία Κεραμέως. Άρα εκεί είναι το θέμα που πρέπει να απαντήσει τους συνταξιούχους και αυτό το μπαλάκι είπε, δεν είπε κάποιος, δεν θέλω να το σχολιάσω, ξέρετε γιατί, θα μου κάνετε πάλι ερωτήσεις για να με πιέσετε. Γιατί το θέμα δεν είναι αυτό. Η κυβέρνηση πήγε στη Βουλή και πήρε πίσω τη διάταξη αυτή και χάσαμε 1,1 δις το χρόνο. Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Και αυτό ήταν προμελετημένο, διότι θυμάμαι ότι 5 μέρες μετά τις εκλογές στο κανάλι Open τυχάνει να είμαι στην πρωινή εκπομπή τότε. Δεν είχε μπει ακόμα το απαγορευτικό να μην πηγαίνω. Το ποιος το έβγαλε το απαγορευτικό.

0: Ρευτικό θα τα πούμε συν το χρόνο. Λοιπόν, και ρωτάω τον κύριο Βρούτση, ο οποίος ήταν παρόν στο πάνελ.
1: Κύριε Βρούτση, υπουργός.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Βρούτση, θα δώσετε τη 13η σύνταξη. Σας λέω, 5 μέρες θα τις εκλογές. Απάντηση Βρούτση. Το προβλεπόμενο ποσό, ακούστε, το προβλεπόμενο ποσό του ενός περίπου δισεκατομμυρίου, έτσι ακριβώς είπε, παρακρατείται. Είναι στο προϋπολογισμό. Δεν είπε θα δώσουμε, είπε ότι αυτά τα λεφτά τα έχουμε στην άκρη. Τα είχαν όντως στην άκρη για να τα δώσουν μετά σε αυτόν που πήρε το επικουρικό ταμείο. Πρίκα. Εντάξει, για την ιστορία. Πάμε τώρα στο σήμερα. Είδαμε στην ερώτηση που έκανε ο Ανδρουλάκης προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, να κυριαρχεί το ζήτημα της 13ης και 14ης σύνταξης. Το Πασόκ λέει ότι εγώ θα δώσω 13η σύνταξη και μάλιστα σε δύο δόσεις. Και εγώ παρακολούθησα έναν Πρωθυπουργό να ρωτά τον Ανδρουλάκη πόσο κοστίζει, σύμφωνα με το λογιστήριο. Το λογιστήριο, για να δώσουμε μια αίσθηση στον κόσμο, ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν δεν του είπε στη Βουλή να τον ακούσει ο κόσμος τόσο είναι, αλλά του λέει υπάρχουν στα χαρτιά. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έβγαλε ένα κοστολόγιο το οποίο κτλ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής.
1: Πόσο είπε ο κύριος Μητσοτάκης?
0: 2,3. Ακριβώς.
1: Το ίδιο είναι. Εμείς τι λέμε? Λέμε το καθαρό ποσό. Mm-hmm. 1,680 εκατομμύρια είναι. Τα 2,3 mm-hmm. που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι το σύνολο. Δεν παίρνει ο συνταξιούχος. Γι' αυτό λέμε ότι
0: είναι
1: το κράτηση
0: και τα λοιπά. Ναι.
1: Μα τα παίρνει η κυβέρνηση αυτά.
0: Είναι και σαν, το κουπόν για τη βενζίνη που
1: κάτι,
0: ήταν τα 30 φόροι και τα 20 καύσιμα. Κύριε Χατζόπουλε, το ερώτημά μου είναι αλλού. Γιατί αυτή είναι και η ουσία που θα πρέπει να απαντηθεί. Θεωρείτε εσείς ότι εκπροσωπείτε τους συνταξιούχους, καλά κάνετε, τα συμφέροντά σας θα υπερασπιστείτε. Σε λίγο θα βάλω και εμένα μέσα στους συνταξιούχους. Λοιπόν, θέλω να πω, αντέχει, γιατί αυτό είναι το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψη μου αντέχει, αλλά εγώ ρωτάω εσάς, μπορεί το κράτος να κάνει αυτή τη δαπάνη?
1: Εννοείται μπορεί.
0: Mm-hmm. Θα σου πει ο Μητσοτάκης τώρα, από πού θα τα βρω?
1: Θα σας πω κάτι για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Mm. Από τότε που γίνανε μνημονιακές πολιτικές από το 10 μέχρι σήμερα, εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε χάσει 163 με 164 δις.
0: Όλοι οι συνταξιούχοι ή μόνο εσείς?
1: Όλοι.
0: Και οι δικαστικοί?
1: Όλοι. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα που πήγανε και το έλλειμμα του κράτους διπλασιάστηκε. Mm-hmm. Τι είναι το θέμα να απαντήσουν? Πού πήγαν στις αναθέσεις? Εδώ γίνονται αναθέσεις κάθε μέρα για συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν θέλω όμως να μπω σε αυτή τη λογική, γιατί είναι λάθος. Αν θα μου απαντήσει η κυβέρνηση που πήγαν τα 163 δις, θα πω πού θα βρεθούν τα χρήματα. Άρα είναι λάθος αυτό το κομμάτι, να σας πω γιατί το λέω αυτό. Αυτές είναι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώναμε όταν ήμασταν εργαζόμενοι και που πληρώνετε κι εσείς που είστε τώρα εργαζόμενοι. Mm-hmm. Πληρώνετε 13η, 14η τα ασφάλιστρα, να καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Τις εισφορές. Άρα εκ των πραγμάτων. Αυτά και υπάρχουν και είναι και δικά μας χρήματα. Και δικά σας αύριο, όπως μου είπατε, θα φύγετε και μεσίτες. Και όλος ο ελληνικός λαός που πληρώνει για να πάρει και αυτός τη σύνταξή του και να πάρει και αυτός τα δώρα. Αυτό είναι που θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Και κρύβεται τώρα αν κάποιος λέει τη σύνταξη. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε ποιος κυβερνάει? Κυβερνάει αυτοί που έχουν την εξουσία, να το πω απλά. Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους υπουργούς. Αυτά που είπε η κυρία Ευθυμίου δεν θέλω να τα σχολιάζω, γιατί δεν υπάρχει σοβαρότητα.
0: Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
1: Είμαι πολύ καθαρός εγώ.
0: Και κλείνουμε, δεν χρειάζεται να πούμε άλλες κουβέντες. Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά όμως
0: θα σας ξανακαλέσουμε.
1: Όχι, περιμένετε λίγο, όχι δύο λέξεις, να πούμε για τη συντάξη ανάτου εξαιτίου δικαιώματος. Δεν έχετε χρόνο?
0: Δεν έχω το χρόνο. Θα σας καλέσω μέσα στη βδομάδα να το πούμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Για να το εξαντλήσουμε πιεζόμενος και εσείς και εγώ. Καλημέρα.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς ξημερώνει, στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Μάλλον τα καλύτερα τα φυλάμε για αργότερα, ναι. Γιατί προς το παρόν ελάχιστη είναι κίνηση στον Κηφισό, αυξημένη δηλαδή κυκλοφορία, όχι ποτηλιαρισμένη, από τη Λένωνο μέχρι και την Αχαρνών περίπου, και αυξημένη κίνηση αρκετά στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα άλλα, ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία σε όλο το λικανοπέδιο.
0: Φαίνεται ότι τα φορτηγά κόβουν ειστήρια για τα λιμάνια, γιατί ξέρετε, στα λιμάνια βλέπεις και κατεβαίνουν πρώτα οι επιβάτες και από πίσω έρχονται οι νταλίκες για αυτά που θα φάνε αυτοί που κατεβαίνουν από το πλοίο, δηλαδή η τρέλα σε όλο το μεγαλείο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.

0: πουθενά.
1: Άμα σας λέω εγώ ότι ακόμα και το πιο λαϊκό άσμα έχει πολιτικό μήνυμα μέσα, είδες, τίποτα δεν σταματά, όλα γίνονται, έτσι. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι αρκετά, θα προσπαθήσω να τα διαβάσω, να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Η Χριστίνα, καλημέρα στο κόκκινο. Αν καταφέρουν να αναστήσουν το κόμμα αυτό, είτε με Δούρου είτε με Πολάκη, θα είναι κατόρθωμα και εγώ μαζί σας. Σε τι διαφέρουν αυτοί που είναι έτοιμοι να φύγουν από τον Φαραντούρη? Άντε φύγετε με φόρα σαν τους χθεσινούς. Η αλήθεια είναι ότι αυτή που έφυγε με φόρα, που δεν έφυγε με φόρα, ήταν υπόπιο. Εγώ περιμένω να φύγει με φόρα. Παρετούμε, φεύγω. Άλλα, μα παρατηθεί, θα μπει ο Κασελάκης. Άλλο δράμα πάλι αυτό. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Αυτοί οι Γιάννη που βάζουν με έναν εργαζόμενο που μαζεύει ένα-ένα ένσημο, ή δεν έχουν δουλέψει, τα βάζουν με τον κόμμα, ή τα ένσημα τα βρήκαν εύκολα. Να πω ότι έχεις άδικο. Ο Γιώργος. Γιάννη, καλημέρα. Επιμένεις να εναντιώνεσαι σε αυτούς που αποχωρούν από το κόμμα, αλλά να ξέρεις ότι εξαναγκάστηκαν να φύγουν. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν η πλειοψηφία στις αρχικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εκδικούνται. Κάντε υπομονή. Φοβάμαι ότι θα μείνουν ελάχιστοι και στο τέλος δεν θα μπουν ούτε στη Βουλή, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, τα είπες όλα εσύ, δεν χρειάζεται να κάνω σχόλιο. Χρησιμοποίησες ένα ρήμα. Εκδικούνται. Αυτό δίνει απάντηση σε αυτά που λες. Έτσι. Εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει κόμμα που θέλει να κατεβάσει ρολά και να μην κατέβει σε εκλογές. Ακόμα και ο Ζήγδης κατέβηκε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα. Μήπως ήταν προϋπόθεση να μην τους πάρει για να τον στηρίξει το σύστημα? Αυτοί που φεύγουν τώρα, λες, Γιώργο, θα έχουμε δράματα. Πολλοί από αυτούς που έχουν παραιτηθεί, όχι απλά τους αγνοεί, Απρίλης γρίλης κοντά το θέρος. Και υπάρχει και κάτι στη ζωή, αυτός που σήμερα είναι σύμμαχός σου και φίλος σου, δεν ξέρεις αν αύριο είναι. Και αυτό κάποιοι το ξεχνάνε. Μαθαίνω δε ότι ο Σιακαντάρης σκέφτεται, λέει, να φύγει από το κόμμα, να διακόψει την επαγγελματική σχέση που έχει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα που κολλάει αυτό, μεγάλα παιδιά είμαστε, καταλαβαινόμαστε. Θα διακόψει την επαγγελματική, έτσι διάβασα. Ο Έτερος Γιώργος, καλημέρα από Ραφίνα. Με τα αγκυροβολημένα καράβια που περιμένουν να φορτώσουν. Εγώ πάντως εδώ είμαι από το 1976 Ρήγας, εγώ λέω Ρήγας, δεν ξέρεις με ποια έννοια, και δεν πάω πουθενά. Δούρου, Παπάς και Πολάκης έδωσα και δίνουν αγώνα, και όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι εκεί. Όποιος θέλει χαμογελαστούς αλέξιδες, ας πάει να τον κοροϊδέψουν άλλη μια φορά, λέει ο Γιώργος από την Ραφίνα. Σας είπα, παιδιά, ψάχνω να βρω έναν που ψήφισε Πολάκη στις εσωκομματικές εκλογές, το 43%, που πάει τώρα στο Τσίπρα. Αν κάποιος, ας μου τηλεφωνήσει, θα πει, ναι, εγώ ρε ψήφισα Πολάκη και τώρα πάω στο Τσίπρα. Λοιπόν, ο Γιώργος. Γιάννη, δεν ακούγεσαι στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Εκεί φτάνει να ακούτε το Γιαννούλη, το Φάμελο. Λοιπόν, η Μαρίνα. Καλημέρα, εγώ πάντως νομίζω πως ο Τσίπρας δεν θέλει να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Άσχετα που είπε στην αρχή πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Όχι, το τοξικός το είπε ο Σκιακαντάρης. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει κλείσει την ιστορία του. Ο Γιώργος ο Βασιλείου, το δεξί του χέρι, πιο δεξί δεν γίνεται, είπε ότι είναι άδειο πουκάμισο. Εντάξει ρε παιδιά, λίγο σεβασμός προς το κόμμα σας ή το κόμμα Μήτρα. Θα τον ήξερε κανένας στο Βασιλιάδη αν δεν τον είχε κάνει υπουργό ο Τσίπρας και να τον κάνει και αρμόδιο υφυπουργό αθλητισμού, να αρχίσει τα κονέτς με επιχειρηματικούς κύκλους, αθλητικούς κύκλους κτλ. Θα τον ήξερε κανένας? Θα δικηγορούσε όπως όλοι στην Ευελπίδων. Θα είχε το γραφείο του εκεί στη Σταδίου και θα ήταν ένας επαγγελματίας. Καλός. Λοιπόν, από τη Μαρίνα να πάμε στον Κωνσταντίνο. Η Όλγα θα παραιτηθεί τελευταία ημέρα λειτουργίας της Βουλής πριν τα θερινά. Μην αφήσει πρόωρα και τα κουμάντα της Αντιπροέδρου. Δα, πάντα είχαμε απορίες πως μια τόσο δεξιά πολιτεύτρια είναι μια εξ απορρίτων του Αλέξη. Τώρα πως μας έχει λυθεί η απορία? Η Περσεφόνη το γράφει. Περσεφόνη, δεν θεωρώ ότι είναι δεξιά η Όλγα. Άλλο. Αλλά ως ιδεολογική άποψη και θέση και τα λοιπά, δεν θεωρώ ότι είναι δεξιά. Έτσι. Τώρα, εάν πέφτω έξω, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι. Ο Κώστας. Βρε καλό τον Κώστη. Γιάννη, έχει και η αριστερά Ιουλιανά. Τώρα, εάν εγώ πω για αποστάτες, θα αρχίσουν να μου την πέφτουν διάφοροι. Αλλά δεν βρίσκω κάποιο άλλο όρο. Φανταστείτε τώρα να γινόταν αυτά, τότε, το 65. Λοιπόν, ο Γιάννης. Ναι, αλλά ο κακός Τσίπρας αυτά ακριβώς σχολιάζει, αγαπητέ. Τράπεζες, ενέργεια κτλ. Κρίμα για το ΣΥΡΙΖΑ που με την εκλογή Κασελάκη τελείωσε. Καλή συνέχεια. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εμείς θα πρέπει να αναστήσουμε την Εθνική Τράπεζα, να την κάνουμε κρατική για να έχει πει για τη ΔΕΗ και. Μην με βάζει σε μια τέτοια λογική. Είπαμε, ο εχθρός μας είναι ο Μητσοτάκης. Απέναντί μας είναι ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα μπω σε αυτή την λογική, Γιάννη. Ο Αριστίδης. Καλημέρα, κύριε Στατάκη. Ήμουνα υποσκέψη που λένε, αλλά σήμερα με αυτό που είπες, με έπεισες. Όντως, Πολάκης, Δούρου Παπάς έφαγαν τις σφαίρες, πρόσφατη έκφραση για να σωθεί το αφεντικό, το κόμμα. Δεν ξέρω αν εγώ θα χρησιμοποιούσα αυτή την έκφραση του Δημητριάδη, αλλά θεωρώ ότι και οι τρεις τους. Και οι τρεις τους. Ο Πολάκης έχει 11 αγωγές. Ο Ιδούρου, είδατε τι μάχες έδωσε με τη δικαιοσύνη. Και τι λάσπη πετάχτηκε. Δεν είπε τυχαία ότι πετάχτηκε στα σκυλιά. Για τον Νίκο τον Παπά. Ακόμα μιλάνε για 13-0. Ποιοι? Αλλά φίλε, κάποιοι είπαν κάναμε λάθος με τις τηλεοπτικές άδειες. Λοιπόν, η Μέρη τα έγραψε αυτά, συγγνώμη. Ο Στέφανος. Καλημέρα, συγχαρητήρια κύριε Στατάκη για την σφοδρή κριτική που κάνετε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στον Τσίπρα. Αντιληφθείτε επιτέλους ότι με αυτή την τακτική γίνεστε νεροκουβαλητής στο μήλο του απατεώνα και γενοκτόνου Μητσοτάκη. Εύχομαι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει να μπει στη Βουλή, όχι όμως με το εφιαλτικό τίμημα επανεκλογής της συμμορίας της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα περί νεροκουβαλητών και τα λοιπά, σου τα επιστρέφω. Δες πολύ καλά σε ποιους απευθύνεσαι και τα λες όλα αυτά. Πάμε και στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Στατάκη, εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τι κάνει η βάση, τι κάνουν τοπικές οργανώσεις και όχι οι βουλευτές. Έχετε μηνύματα ενημέρωσης από εκεί, από τη βάση? Λειτουργούν οι τοπικές οργανώσεις? Υπάρχουν οι γραμματείς, οι τοπικές επιτροπές? Βρε Γιάννη, μια άλλη ιστορία το ΚΚΕ που βρίσκεται, είναι σαν να γίνεται πυρηνικός πόλεμος έξω και αυτοί έχουν κρυφτεί, έχουν κλειστεί μέσα στο καταφύγιο. Εκεί συμφωνούμε. Όσον αφορά τις οργανώσεις, ακόμα και όταν το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, μην πω τι κάναν τα γραφεία. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε. Γενική συνέλευση, τρεις και ο κούκος. Γενικός. Εντάξει. Λοιπόν, να τα λέμε όλα και να συνεννοούμεθα. Λοιπόν, προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα ή θα πάμε στον καλεσμένο μας? Λοιπόν, η Λιλιάνα, και κλείνω με αυτό και πάμε στον καλεσμένο. Τι είναι αυτά με τον Μοίρα που καλεί πίσω τους κασελακικούς και ζητά συγγνώμη για τον Μπουζουξίδικο? Ο Μοίρας, από ό,τι είδα και εγώ, λέει ότι αυτοί που ψήφισαν Κασελάκη, δεν είπε τους κασελακικούς, ψηφοφόροι είναι. Ο Τσίπρας καλεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος καλεί τους ψήφους τους... άλλο ο πολίτης, ο ψηφοφόρος. Λοιπόν, Κώστας Κοσκινιώτης, ο καλεσμένος μας, αγρότης από την Καρδίτσα, για να δούμε τα της επικαιρότητας. Ποια είναι η επικαιρότητα στο αγροτικό? Το ότι συνεχίζεται η ίδια κοροϊδία και εδώ έρχεται πάλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει 4 βουλευτές και 18 ακόμα άτομα στο σκαμνί. Καλημέρα σας, κύριε Κοσκινιώτη.
0: Καλημέρα σας, κύριε Στρατάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Πώς θα σχολιάζετε τώρα όλα αυτά εσείς?
0: Στο ίδιο έργο θεατές. Ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Ναι, αλλά ακούω η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι Φάνκης και Βορία, φιάσκο υπόθεση στο ΠΚΠ. Σημερίζεσαι αυτές τις απόψεις. Γελάτε. Τι άλλα σχόλια?
0: Για γέλια.
1: Είναι σαν αυτό που είπε η Άννα η Ευθυμίου. Κόψαμε τη 13η σύνταξη γιατί μας το ζήτησαν οι συνταξιούχοι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουμε παλαβώσει, δηλαδή εντελώς.
0: Ακριβώς αυτό. Ευαγγελίζονταν η κυβέρνηση το χειμώνα που ήμασταν στα μπλόκα ότι πάμε στην ΑΔΑΕ, θα δείτε ένα καινούργιο σύστημα, θα δείτε γρήγορα κτλ. Και τέλος σχεδόν 20 Ιουλίου. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει ανοίξει ο ΟΣΔΕ για να κάνουμε υποβολή δηλώσεων. Mm-hmm. Υποτίθεται αυτό έκανε πάρα πολύ γρήγορα. Και μα αρέσει ενώ είναι κλειστό το σύστημα. Mm-hmm. Μας έρχονται μηνύματα ότι αν κάνεις τη δήλωσή σου μέχρι τέλος Αυγούστου θα πληρωθείς Οκτώβριο και αν την κάνεις νωρίτερα θα πληρωθείς αργότερα Νοέμβριο.
1: Να ξαναχρεωθείτε δηλαδή στους γεωπόνους, στα καταστήματα.
0: Βεβαίως. Στα... Πρέπει να περάσουμε μέσα από τα KID. Τα αμαρτωλά KID τα περισσότερα.
1: Τα οποία δεν έχουν αλλάξει, έτσι.
0: Όχι,
1: δεν έχει αλλάξει τίποτα από ότι τα διέπει, δηλαδή.
0: Λειτουργούν κανονικότατα. Ακόμα και KID που ήταν μέσα στις υπογραφίες λειτουργούν σήμερα κανονικά. Επιδοτούνται κανονικά και συνεχίζουν και κάνουν τη δουλειά τους κανονικά. Αν διαβάσατε προχθές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε ένα έγγραφο που ψάχνει να βρει 6 εκατομμύρια πρόβατα. Μιλάμε για το 2026, μας λέγανε το 2025, mm-hmm. ότι ναι, υπάρχουν περισσότερα πρόβατα, mm-hmm. αλλά συνεχίστηκαν και πληρώθηκαν τα ίδια, από ό,τι φαίνεται, εφόσον τα ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Δηλαδή, περιγράφει μια καθένα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Ακριβώς τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Απέναντίας οι όποιες αλλαγές είναι εις βάρος των αγροτών. Βεβαίως. Και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, αυτό που συζητούσα εχθές με έναν αγρότη. Δεν θυμάμαι από ποια περιοχή που μου έλεγε, που του έθεσα το παράδειγμα, το έχω ακούσει από εσάς, ότι έχει ένα κτήμα 10 στρέμματα, το ένα στρέμμα είναι αγριάδα, άρα δεν μπαίνει τετρακτέρ μέσα, και σου λέει όχι, αφού δηλώνεις 10 στο κτηματολόγιο και στο ΚΑΕΚ, γιατί μου λες 9, δεν σε πληρώνω. Είναι η τρέλα δηλαδή.
0: Έχουν γίνει πάρα πολλά. Ένα ακόμα τραγελαφικό που υπάρχει ήταν το περιβόητο monitoring που ξαφνικά πέρασε πάνω από τις περιοχές χωρίς να έχει ειδοποιήσει κανένα, να έχει ειδοποιηθεί κανείς από εμάς και αφαίρετα έκοψε καλλιέργειες γιατί δεν τις βλέπω και τόσο καλά. Φανταστείτε ότι την περσινή χρονιά, ας πούμε, εδώ στην περιοχή της Καρδίτσας είχαμε έντονο πρόβλημα λειψιδρίας.
1: Ναι.
0: Πολλά χωράφια δεν ποτιστήκαν το τελευταίο και κύριο νερό και ειδικά στη βομβακαλλιέργεια δεν ποτιστήκαν. Με αποτέλεσμα να περάσει το monitoring μετά τις 25 Αυγούστου και τα είδε κάπως διψασμένα. Και μας τα άκοψε και μας τα πέταξε απ' έξω.
1: Γιατί, υπάρχουν, γιατί αυτοί είναι οι άσκετες, αυτοί είναι οι γραφειοκράτες, αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θα πει χωράφι. Εάν κάποιος περιδιαβεί ένα κάμπο θα δει ότι στο ίδιο χωράφι ένα τμήμα του χωραφιού λόγω εδάφους, λόγω του ότι δεν πήγαινε νερό από το πιεστικό... Είναι, τα φυτά δεν έχουν αναπτυχθεί κανονικά.
0: Σωστά. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι αυτή τη στιγμή που αν καθίσουμε και τους αναλύσουμε θα δείτε ότι δεν είναι οι τεχνοκράτες πιστεύουν ότι βάζοντας τους σπόρους σε ένα χωράφι είναι 100% επιτυχία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ένα πρόγραμμα συμβουλογιστή που πατάμε το Enter και έφυγε. Mm-hmm. Αλλού θα φυτρώσει, θα έχεις ποτίσει, θα πιάσει μια μπόρα, θα πνιγεί. Θα τα αφήσεις ακαλλιέργητο γιατί αναγκαστικά έχει περάσει ο χρόνος, έχει περάσει η ημερομηνία και να το σπείρεις δεν θα έχει κανένα νόημα και μένει ένα τμήμα. Συν αυτό ότι στη διάταξη λέει ότι όταν βλέπουμε ένα κτήμα το οποίο υπερτηρεί καλλιέργεια, είναι περισσότερη δηλαδή η καλλιέργεια μέσα στο τμήμα, στο χωράφι πάνω από 50-60%, υπερτηρεί η καλλιέργεια. Αφαιρέτως κόψαν λεφτά, κόψαν χρήματα από τους παραγωγούς Μας λένε ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει το ΟΣΔΕ να κάνετε διορθώσεις, δηλαδή να αποδείξετε ότι είστε εσείς, με λίγα λόγια, αυτονόητα. Και πέρα από αυτά διαβαλυγγελίζονται ότι με το νέο σύστημα που πέρασε στην ΑΔΑΕ και τα λοιπά, βρήκαμε κλέφτες, βρήκαμε απατεώνες, κόψαμε τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ που θα πήγαιναν σε λάθος χέρια. Και εμείς σαν καλό κράτος θα τα δώσουμε στους Δήμους να κάνουν αρδευτικά έργα. Τα λεφτά που δικαιούται ο παραγωγός θα τα στείλουν στους Δήμους για να κάνει αρδευτικά έργα. Το κράτος δεν έχει καμιά συμμετοχή σε αυτό. Πράγματα που θα έπρεπε να έχει κάνει αρδευτικά έργα εδώ και, τι να σας πω, 50, 60, 70 χρόνια, κόβει λεφτά από τον παραγωγό να τα στείλει στους Δήμους για να κάνουμε αρδευτικά έργα. Ουσιαστικά να αυτοχρηματοδοτήσουμε ο καθένας μας την καλλιέργειά μας. Σε υποδομές. Που οι οποίες υποδομές αυτές να είναι φτιαγμένες από χρόνια από το κράτος.
1: Άρα και έχουμε δηλαδή ουσιαστικά πάλι ένα φιάσκο Μητσοτάκη. Με την ΑΔΕ, με όλες αυτές τις εγγυήσεις που δήθεν τάχα μου, εδώ ετοιμάζεται να σκάσει μεγάλη βόμβα για το με ποια μηχανήματα έκανε το κτηματολόγιο τις μετρήσεις. Και βλέπουμε αποκλίσεις ενός, δύο, τριών μέτρων και πιάνονται γείτονες και τσακώνονται τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτό το κράτος μπάχαλο κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Στραδάκη, πριν πολλά χρόνια, επειδή το έχω αντιμετωπίσει και εγώ ίδιος σαν παραγωγός, αγοράζεται ένα κτήμα. Σε αυτό το κτήμα που αγοράσατε υπάρχει ένα συμβόλαιο, υπάρχει υποθηκό φυλακείο παλιότερα κτλ. Και σου έγραφε ακριβώς τα στρέμματα. Άνοιγε τότε το σύστημα ΟΣΔΕ, πήγαινε να το δηλώσεις, σου έλεγε, ξέρω εγώ, 20 στρέμματα και 200 μέτρα. Όχι, δεν είναι τόσο. Είναι 19.800. Ρε παιδιά, πού πήγαν τα 400 μέτρα. Υπάρχει έλλειμμα. Πού υπάρχει το έλλειμμα, γενικώς και αορίστως υπάρχει έλλειμμα. Είναι δυνατόν κάποιος να πάει να αγοράσει σήμερα ένα σπίτι 100 τετραγωνικών και να κατοικήσει 80? Είναι τόσο ανόητο?
1: Μα αυτή την ανοησία την οποία αναπαράγει και το κτηματολόγιο. Δηλαδή κάποια στιγμή εδώ πέρα, ιδιωτικό είναι το μεταξύ και το κτηματολόγιο, κάποια στιγμή εδώ θα πρέπει να παρέμβει, αλλά τι λέω τώρα. Ήθελα να πω να παρέμβει δικαιοσύνη. Και μετά μου λέει ο άλλος, πια σταυγό και κούρευτο. Εντάξει.
0: Δηλαδή... Κύριε Στρατάκη, ευτυχώς λειτουργήσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ξαφνικά είδαμε το τι γίνεται. Γιατί αν περιμέναμε από την ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς τα κουκουλωνόταν όπως συνήθως. Βλέπετε, ας πούμε, την κοινική δήλωση που έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και θα έρθει στη Βουλή. Και ποιοι είμαστε στη πλειοψηφία στη Βουλή? Εμείς. Θα το αρχιοθετήσουμε. Αυτό μας είπε ο κ. Γεωργιάδης πριν.
1: Γιατί είμαστε 41% και κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Απλά κοινικά και αν το δέχεσαι.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν σε ρωτάει. Στο επιβάλλει. Σε ποια δημοκρατία έχουμε καταδίωκτο? Δείξτε μου μια δημοκρατία στον κόσμο που υπάρχει η λέξη καταδίωκτο. Είτε λέγεσαι βουλευτής, είτε υπουργός, είτε πρόεδρος ενός οργανισμού.
1: Ίσως αυτό, για να πούμε δηλαδή ότι η ασυλία και όλα αυτά εφευρέθηκαν ή θεσπίστηκαν στον τόπο μας, γιατί ακριβώς περάσαμε από τη διένεξη των Βεζελικών με τους βασιλικούς, ήρθαμε στη Χούντα, ήρθαμε στις διώξεις, υπήρχε αυτό κλπ. Τώρα εν έτη 2026 το ακαταδίωκτο.
0: Ακαταδίωκτο, δυστυχώς.
1: Δηλαδή, και ακαταδίωκτο. Προσέξτε, έχει θεσπιστεί, δηλαδή έφτασαν να πούνε ότι του Ταμείου ή τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών έχουν τα καταδίωκτα.
0: Ναι, είστε πρόεδρος ενός τραπεζικού ιδρύματος. Έχω εγώ τις άκρες με την κυβέρνηση, με οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Μου χορηγείται το δάνειο που δεν είναι με, πώς το λέμε, καμία εγγύηση. Ακαταδίωκτο ο πρόεδρος.
1: Και εδώ πρέπει να κάνει και την αυτοκριτική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του για το ακαταδίωκτο.
0: Όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Και δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ταλαιπωρούν το κόσμο. Είμαστε χωρίς ρευστότητα όλη η παραγωγή. Σήμερα το πρωί, λίγο πριν μιλήσουμε, διαβάζω εδώ στην περιοχή μου, ενώ η λίμνη πλαστήρα που αρδεύουμε εμείς, δόξα τω Θεώ, φέτος είναι υπερπλήρης, υπάρχουν περιοχές αυτή τη στιγμή που δεν έχουν νερό να ποτίσουν, κινδυνεύουν να χάσουν τις καλλιέργειές τους.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Να γινόταν αυτό πέρυσι που όντως είχαμε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας, άντε να το δεχτώ. Να δεχτώ όμως φέτος σε μια περιοχή που η λίμνη ξεχυλίζει από νερό αυτή τη στιγμή. Και κάποιος συνάδελφος δεν έχει να ποτίσει να ζήσει την οικογένειά του, είναι απαράδεκτο, τουλάχιστον απαράδεκτο. Τουλάχιστον ένα παράδειγμα.
1: Δυστυχώς τα προβλήματά σας συνεχίζονται και δεν υπάρχει και φως στον ορίζοντα, κύριε Κοσκινιώτη.
0: Ήμασταν δύο μήνες στο δρόμο, φωνάζαμε και το μόνο που ακούγαμε ήταν ότι ο Τζαβέλας του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας, θα έρθει να μας μαζέψει. Να πάει να μαζέψει εκεί το φραπέ που μπήκε μέσα στην Βουλή και ξεφτέλησε όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν πήγε κανείς.
1: Και ούτε τον έχουμε δει σε δικαστικές περιπέτειες.
0: Και
1: λοιπόν,
0: τι να το δείτε. Και δεν πρόκειται να το δείτε.
1: Έλαντε. Τι κρατάει, τι κρατάει ο φραπές, είναι μια ιστορία.
0: Και ο κάθε φραπές και κάθε σημερτζέδο και ο κάθε μαγειρίας και όλοι αυτοί που είναι μπλεκόμενοι στο σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο σπίτι του φραπές στην Κρήτη περάσαν και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, οι οποίοι δεν ξέραν και ποιος είναι.
1: Καλά, εντάξει, όλοι οι άλλοι ντόπιοι, εντάξει, αλλά και ο Πιερακάκης εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Τα πάντα, όλοι οι περάσαν από εκεί φάνηκε.
1: Ας τα δούμε εμείς οι πολίτες. Κύριε Κοσκινιώτη, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
1: καλούς αγώνες. Καλούς αγώνες.
0: Καλούς αγώνες. Ευχαριστώ.
1: Τα μηνύματά σας εδώ είναι αρκετά. Ένας φίλος που υπογράφει δικαστικός επιμελητής, λέω και εγώ, μας στείλανε τίποτα. Λοιπόν, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λέει παρέμειναν με τον Κασελάκη, μετά έφυγε ο Κασελάκης, μερικοί πήγαν στον Κασελάκη, μετά έμειναν οι υπόλοιποι, τώρα φεύγουν, πάνε στον Τσίπρα να βγουν βουλευτές. Δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Μόνο για την πάρτη τους, δυστυχώς, πολύ κακώς, έκανα και ψήφισα και στήριξα, λέει ο Αποστόλης. Καλύτερα γνήσιους αριστερούς παρά ημιτασιών. Η Νατάσα, και φεύγω. Είναι πολλά τα μηνύματα. Αγαπητοί μου, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, της Νατάσας θέλω να διαβάσω. Πάμε για οριστικό ξεπάτωμα της πρωτογενούς παραγωγής. Μιζωτάκης forever. Στην κάλπη να μαυρίσει, να μην ξαναγυρίσει. Αμήν, λέει η Νατάσα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα. Το πήρα το μήνυμά σου. Τελειώνω. Μήπως ήταν... Έκαναν το κτηματολόγιο για να γλιτώσουμε από τον Ταβατζή υποθηκοφυλάκα και αυτό είναι χειρότερο. Ακούω ότι θα έρθουν μαζικές αγωγές κατά του κτηματολογίου για την μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποίησε. Πάμε. Καλημέρα. Είπαμε αύριο. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί, μετά κεντρική επιτροπή και μετά όλοι μαζί. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Πάουλ Μπράιτνερ, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, στο δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπε, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 1978 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για έκτη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικές αλλά και κρίσιμες υποδομές στο νότιο τμήμα της χώρας κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, στόχος των επιθέσεων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά κρατικά μέσα μεταδίδουν ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν την Ίσο Κέσμ, τον Μπανταραμπάς, τον Μπουσέρ και την επαρχία Χαρμοσγκάν. Δύο γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ καταστράφηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9. Ενώ το BBC επιβεβαίωσε μέσω ανάλυσης οπτικού υλικού ότι τουλάχιστον μία από τις γέφυρες επλήγει. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης ο σιδηροδρομικός σταθμός του Μπανταραμπάς, όπου αναφέρθηκαν δύο τραυματίες, το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ, καθώς και ενεργειακές υποδομές με τη ζημία στο δίκτυο ηλεκτροδότησης να προκαλούν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιρανικό Υπουργείο Ενέργειας κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστικών, καθώς στις νότιες επαρχίες οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ συναγερμός σήμαινε επίσης σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανωδική τους πορεία, με τον Brent να ξεπερνά τα $85 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι. Με γραμμή άμυνα στην επίθεση επιχειρεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρότι βρίσκεται υπόλογη, καθώς σε 4 βουλευτές της και σε συνεργάτες άλλων 2 ασκούνται ποινικές διώξεις, αντί να δώσει εξηγήσεις για τις εξελίξεις, επιλέγει να θριαμβολογεί επειδή δεν ασκήθηκαν διώξεις και στους 11 που αναφέρονται στη δικογραφία. Παράλληλα, στρέφει τα πυρά της κατά της αντιπολίτευσης, ζητώντας μάλιστα να ζητήσει συγγνώμη, ενώ επαναλαμβάνει τις αιχμές της κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξεκαθαρίζει ότι οι 4 βουλευτές θα είναι κανονικά υποψήφιοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ωστόσο, η απόφαση της ίδιας αρχής να αρχιοθετήσει τις υποθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκομένων φαίνεται να αποδυναμώνει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί μεροληπτικής στάσης της. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σχολιάζει ότι η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 πρόσωπα αποτελεί μια ακόμα συντριπτική εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως σημειώνει, καταραίει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται και ζητώντας πλήρη πολιτική λογοδοσία. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος Μίμης Δαριώτης, με αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Athens. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ο Γιάννης Ραγκούσης. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψή του φέρεται να προέκυψε μετά την απολογία και τις διευκρινιστικές απαντήσεις του 24χρονου συγκατηγορούμενού του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 24χρονος φέρεται να είχε παραδώσει τα κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο στον 25χρονο, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τις προθέσεις του. Σε ελέγχους από ανεξάρτητους πραγματογνώμενες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα υποβληθούν τα κτίρια και περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η απόφαση ελήφθη μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και τις συσκέψεις με το Υπουργείο και την Ελληνικό Μετρό, με στόχο μια ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Οι αυτοψίες θα γίνουν χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες, ενώ τα πορίσματα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, παραμένει παγωμένη η εκκίνηση της διάνοιξης της γραμμής 4, καθώς εκπονείται νέα μελέτη για τις γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής και τα μέτρα ασφαλείας πριν από την επανέναρξη των εργασιών. Το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρου Κοντού, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές και εσείς όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος. Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία διαδρομή στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντιστεφάνων οι επιθυμούντες να προχωρήσουν σε δωρεές στο κέντρο βρεφών μητέρα, του οποίου η Μάρου Κοντού είχε διατελέσει πρόεδρος. Διεθνής επικαιρότητα. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Κίνα για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο εκλογικά δεδομένα. Ο Ρεπουμπλικανός υποστήριξε ότι το Πεκίνο ευθύνεται για την μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, αποκτώντας παράνομο, όπως ισχυρίστηκε, στοιχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων των Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ οι ισχυρισμοί του για εκλογική νοθεία στις εκλογές του 2020 έχουν απορριφθεί από ειδικούς και την Αμερικανική δικαιοσύνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σε μία ακόμα σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Άρης, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο Αμερικανός παίκτης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς, με τις απολαυές του να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ετησίως. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Thunder, Pelicans, Pacers και Mavericks.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως στη βόρεια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 35. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Πάμε στα διαδικαστικά αυτά. 10 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9, Δευτέρα με Παρασκευή, παρακαλώ. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8, 17 Ιουλίου 2026. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου, Σφαίρο, τι έγινε? Δεν μπορείς, βαρέθηκες. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Καλλιόπη, Καλλιόπη μας είναι η πρώτη που στέλνει μήνυμα μόλις πρωί, μόλις μπαίνω να κάνω την εκπομπή, οπότε είναι... Μας φτιάχνει τη διάθεση, γιατί πάντα μια καλή μέρα φτιάχνει τη διάθεση. Από μικρά απλά πράγματα φτιάχνει τη διάθεση των ανθρώπων, να το ξέρετε αυτό. Μια καλή μέρα μπορεί να αλλάξει τη διάθεση των ανθρώπων. Ένα χαμόγελο, μια ευγενική χειρονομία. Είναι το. Καμιά φορά η ζωή, τι θες. Δεν θες το χέρι μου, το βάζω εδώ. Έχουμε, δεν ξέρετε, πρέπει να είστε καμιά φορά να δείτε. Έχουμε και σκηνοθεσία εδώ στο σπίτι. Σκηνοθετούμε αυτόν. Να ακούσουμε το τέλος, το φινάλε. Ωραία. Tiger Lilies, ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Νομίζω ότι η κορυφαία είδηση χθες ήταν όχι η είδηση, η αντίδραση της κυβέρνησης στο θέμα της ποινικής δίωξης σε βάρος 22 προσώπων, 4 βουλευτών, εκ των οποίων μάλιστα ένας ήταν και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν απλή, και υπουργός και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Του κυρίου Μελά, μην τον ξεχάσετε, είναι και αυτός μέσα. Ο οποίος ο κύριος Μελάς δεν ήταν απλά πρόεδρος, πρώτα αντιπρόεδρος και μετά πρόεδρος του ΠΚΠ. Ο κύριος Μελάς ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από εκείνα τα στελέχη που στην περίφημη παρουσίαση πριν τις ευρωεκλογές ο κύριος Μητσοτάκης είχε εκθιάσει το ήθος τους. Λοιπόν, τώρα είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την υπόθεση της οργανωμένης απάτης που αφορά στη διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων από τον ΠΚΠ. Διώκονται οι άνθρωποι αυτοί 22 για πλημελήματα. Ο λόγος είναι ότι στα πλημελήματα υπάρχει κίνδυνος διαγραφής. Αν δεν γινόταν η δίκη, δηλαδή αν δεν ήταν η δίωξη και δεν ξεκινούσαν οι διαδικασίες, θα είχαν παραγραφεί. Ήδη έχουν παραγραφεί κάποια, θα είχαν παραγραφεί τα δικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα. Το αν θα ακολουθήσουν άλλες διώξεις με κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, μένει να το δούμε. Αλλά προσέξτε τώρα, επειδή ρωτάτε κιόλα. Ο κύριος Κρέκας είναι ο ένας εκ των τεσσάρων, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Τι έκανε η κυβέρνηση πραγματικά? Και πρώτος και καλύτερος ο Πρωθυπουργός. Αντί να βγει και να ζητήσει μία απλή συγγνώμη, μία απλή συγγνώμη από τον κόσμο, έστω ας πούμε για την λαθασμένη διαχείριση, για το γεγονός ότι δεν έκανε ως αρχή που προείσταται της υπηρεσίας του ΠΚΠ και διορίζει και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους, δεν έκανε τα αυτονόητα. Άφησε να εξελιχθεί όλο αυτό σε ένα τεράστιο πάρτι κατασπατάλησης κοινοτικών κονδυλίων. Και αντί τα κονδύλια να πηγαίνουν στην πρωτογενή τομέα και στους αγρότες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους και να μπορέσει η επαρχία να βγει από την πλήρη εγκατάλειψη την οποία έχει περιέλθει λόγω των μνημονίων και της χρεοκοπίας της χώρας, αυτοί χρησιμοποιούσαν τα κονδύλια αυτά για ίδιον όφελος. Και έχει αποδειχτεί ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, όσα τεκμήρια αθότητας και αν βάλει, και στη συνείδηση του απλού κόσμου, ότι όλο αυτό το πράγμα γινόταν, ήταν ένα λυσβερίσι από τα συνηθισμένα λυσβερίσια που παίζονται δεκαετίες τώρα στη χώρα, κυρίως από τη δεξιά και από τη Νέα Δημοκρατία, για να παίρνει τον ψήφο των αγροτών. Πώς νομίζετε ότι γύρισε η Κρήτη και ξαφνικά έγινε μπλε? Το άλλοτε κρατεό πράσινο νησί, μετά ροζ νησί, επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και ξαφνικά έγινε μπλε. Πώς νομίζετε ότι έγινε? Έχουμε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα και το βίντεο που κυκλοφόρησε από την Ηλία. Θυμάστε την πικρή καγιά που πηγαίνανε με τα τούβλα 5.000 και επέροντας τις κομματικές συναθρήσεις, πώς γυρίσαμε το κλίμα στις εκλογές. Αυτό. Και αντί αυτή η κυβέρνηση να βγει και να ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και να πει είμαστε στη διάθεση της δικαιοσύνης ευρωπαϊκής και ελληνικής, να ανοίξουν το θέμα και να τιμωρηθούν όσοι είναι να τιμωρηθούν, βγαίνει και μας ζήτησε και το λόγο. Ο κ. Μητσοτάκης μας ζήτησε και το λόγο. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας τα έψαλε και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί σέρνουμε οικογενειάρχες, λέει, και σπηλώνουμε οικογενειάρχες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα πουθενά στον πλανήτη. Το θράσος αυτής της κυβέρνησης ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Δεν υπάρχουν λόγια για να το χαρακτηρίσεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Να σε διώκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 βασικά σου κορυφαία σου στελέχη, εκ των κορυφαίων σου στελεχών, γραμματέας και υπουργός ήταν ο ένας ο κύριος Κρέκας, και εσύ να βγαίνεις και να τα
να τα χώνει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον ελληνικό λαό και στους πολίτες, γιατί λέει σπηλώνουμε. Αυτή είναι η γραμμή. Αυτή είναι η γραμμή. Και είναι το ίδιο κόμμα που μας είπε τα ίδια πράγματα για την υπόθεση των Ντεμπών. Και εκεί ήμασταν ψεκασμένοι και εκεί σκεφτόμασταν θεωρίες για διάφορα ξυλόλια και τουλόλια και δεν συμμαζεύεται. Αυτά μας έλεγαν και τότε. Είναι το ίδιο κόμμα που χαρακτήρισε και κατάφερε να το πετύχει, παρακαλώ, σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης. Ήταν σκευωρία το έγγραφο του FBI και του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που έλεγε προς την Ελληνική Εισαγγελία Οικονομικών, την κυρία Τουλουπάκη τότε, τους κάτωθοι 10 μπορείτε να τους ελέγξετε. Και που η κυρία Τουλουπάκη το έκανε, τους έλεγξε. Αυτό είναι το χρέος της δικαιοσύνης από τη στιγμή που έρχεται ένα τέτοιο έγγραφο. Ήταν σκευωρία η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία έφτασε στο σημείο να πληρώσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο στο Αμερικανικό Δημόσιο για όσα έκανε στην Ελλάδα. Ήταν αδιευκρίνιστα αυτά που βρέθηκαν στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν 500 ευρώ της πεθαράς αυτά που βρέθηκαν στον κύριο Αβραμόπουλο. Σκευωρία είναι και η νέα δίωξη του κυρίου Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Όλα σκευωρία. Δεν υπάρχουν υποκλοπές. Πάλι τους πυλώνουμε με τις υποκλοπές. Οικογενειάρχες. Δεν υπήρχε πρέταντορ. Μόνο του μπήκε στη χώρα. Δεν είχε καμιά σχέση η κυβέρνηση. Σε ποιο κράτος γίνανε όλα αυτά? Δηλαδή, πρέπει να απευθυνθεί στον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας και να του πει: βρε άνθρωπε μου, βρε καλέ μου άνθρωπε. Σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπως θέλει. Αλλά είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να ψηφίζει αυτό το κόμμα? Είναι δυνατόν αυτή τη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ακριβώς ήταν και ο πατέρας του. Είναι ένα ξένο σώμα και προς τη Νέα Δημοκρατία. Την παλιά αυτή δεξιά που την ξέραμε και που είχαμε σοβαρότατες διαφωνίες ιδεολογικές μαζί της, αλλά εξυπηρετούσε τα συμφέροντα με βάση τη δύναμη των συμφερόντων του και με τη σοβαρότητα που επέβαλε η δύναμη των συμφερόντων του. Εδώ ο τύπος αυτός έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους έφερε. Αυτά για την είδηση της ημέρας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα. Επίσης δεν είναι τυχαίο, συγγνώμη τώρα που ξανέρχομαι, δεν είναι τυχαίο ότι από τους 4 βουλευτές, πρώην υπουργούς, πρώην γραμματείς κτλ., οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι 3 μαντέψτε από πού είναι. Μαντέψτε από ποια εκλογική περιφέρεια βγαίνουν. Από τη Θεσσαλία. Καταλάβατε. Καταλάβατε τι συνέβη. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ έχει βάσει την Κρήτη και τη Θεσσαλία. Έτσι ψάρευε το 41% η Νέα Δημοκρατία. Και στον κάμπο και στον πράσινο νησί, άλλοτε πράσινο νησί. Με αυτόν τον τρόπο ψάρευε. Αυτές είναι οι πελατειακές σχέσεις. Αυτό είναι το κράτος, το πελατειακό κράτος. Το οποίο όλοι κάποια στιγμή θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας και να γίνουμε υποτίθεται Ευρώπη. Πανάθεμά μας. Αυτό είναι το πελατειακό κράτος. Σε φτωχοποιώ με τις πολιτικές μου. Σε φέρνω σε μια θέση να έχεις ανάγκη από μένα, από το κράτος, από αυτά τα λίγα που σου δίνω, τα επιδόματα, τα ευρωπαϊκά κτλ. Τα ελέγχω εγώ αυτά και τα δίνω κατά το δικού στους δικούς μου και αυτό που ζητάω από σένα και που απαιτώ και που θέλω από σένα, με ψηφίζεις. Για να διονύσεις τη δική μου κυριαρχία. Και να μπορώ ξαφνικά όταν βγω από την πολιτική, να μπω με 2 σπίτια και να βγω με 40, για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, τώρα, ακούστε τώρα να δείτε τώρα για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θέλω, σας το έχω πει 100.000 φορές, ότι δεν θέλω πλέον να το συζητάω αυτό το θέμα. Θα μου πείτε τώρα, φίλε δημοσιογράφος, εσύ είναι δυνατόν να μην το συζητάς. Και ειδικά από το κομματικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι τόσο στενάχωρο, με στεναχωρεί τόσο πολύ όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Γιατί σας είπα κι άλλη φορά ότι εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι τα κόμματα είναι μία μονοπρόσωπη οίκαιε. Και όπου πας στην εφορία, κάνεις μία δήλωση, κλείνεις τον αφημί και τελειώνει το κόμμα. Τα κόμματα έχουν ιστορία και ειδικά κόμματα τόσο μεγάλα όσο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφτασε κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός να του εμπιστευτεί την διακυβέρνηση της χώρας. Διακυβέρνησε τη χώρα στα 4-4,5 πιο κρίσιμα χρόνια αυτής της χώρας, μεταπολιτευτικά, στα πιο κρίσιμα μεταπολιτευτικά. Κατάφερε κάποια πράγματα, δεν κατάφερε κάποια άλλα. Κατάφερε να κάνει το 10-15% αυτών που υποσχέθηκε. Αλλά σε γενικές γραμμές η σούμα, ας το πούμε έτσι, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια άμεση επαφή με τη λογική και γνωρίζει την ιστορία του τόπου και πώς χρεοκόπησε και ποιοι το χρεοκόπησαν και γνωρίζει, κάθισε και διάβασε 2 κολυμβογράμματα και διάβασε τέλος πάντων τι έκανε το πρώτο μνημόνιο, τι έκανε το δεύτερο μνημόνιο και τι έκανε το τρίτο μνημόνιο. Και δεν πολιτικολογεί

Σας είπα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι αυτό. Ότι όταν θα τελειώσει το πανεπιστημίο του και πάρει το πτυχίο του στα 22, 23, 24, από εκεί και μετά, μέχρι να έρθει η ώρα να περάσει στον άλλον κόσμο, δεν έχει ανοίξει ούτε Α4. Ούτε Α4. Δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο, δεν έχει διαβάσει μια εφημερίδα, δεν έχει κάνει τίποτα για να βάλει στο κεφάλι του πέντε πράγματα και να έχει να πατάει γερά στον τόπο που ζει, στον πλανήτη που ζει, στη χώρα που ζει και να έχει επαφή με τα νέα δεδομένα. Γιατί τα δεδομένα αλλάζουν κάθε μέρα στη ζωή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Έλληνα. Και ενημερώνεται από τους πηχαίους τίτλους. Ενημερώνεται από τα πρωινάδικα και τις φωνασκίες στα κανάλια. Εκεί χάνεται το παιχνίδι, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά δεν θέλω να το σχολιάσω. Η άποψή μου ήταν ότι αν όλοι στεκόμασταν στο ύψος των περιστάσεων και γνωρίζαμε πολύ καλά τι εξυπηρετούμε και ποιο είναι το διακύβευμα, πριν τον καταστήσουμε ένα πουκάμισο αδιανό, και όταν μάθαμε ότι ο κύριος Τσίπρας βγήκε και ανακοίνωσε το κόμμα του και είπε ότι δεν θέλει να έχει κάποια σχέση με τους παλαιπωτές συντρόφους του, έπρεπε να πράξουν το αυτονόητο όσα στελέχη ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι θεωρούν και πιστεύανε ότι ήταν κοντά στον κύριο Τσίπρα και ότι αυτή είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία, έπρεπε πάρα αυτά να παραιτηθούν από το κόμμα, να δώσουν και τις βουλευτικές τους έδρες και να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε οι άνθρωποι, γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Όταν δεν γίνεται αυτό, από εκεί και μετά ακολούθησε όλο αυτό το οποίο ακολούθησε. Τώρα, αυτό που μένει στον κόσμο, είτε έχει δίκιο είτε δεν έχει δίκιο, είτε είναι τραβηγμένο, αυτό που μένει στον κόσμο είναι ότι μείνανε τρεις νοματέοι σε ένα πουκάμισο αδιανό και αυτοί οι τρεις μαλώνουν ποιος θα το φορέσει. Ποιος θα φορέσει το αδιανό πουκάμισο. Κάνοντας τα πράγματα ακόμα χειρότερα, βέβαια. Εντάξει. Οπότε σε τι να ασχοληθείς και τι να πεις. Είναι σημαντικό για τον πολιτικό να έχει μια επαφή με τη λογική. Και να μην κανοναρχείται από διάφορους άλλους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η ανάγκη του καθενός και τα λοιπά. Λοιπόν, γι' αυτό δεν θέλω να σχολιάσω. Τι να σχολιάσω. Έχω την εντύπωση πολλές φορές βλέποντας και τις σημερινές έτσι μάχες και καυγάδες και οτιδήποτε λένε ότι το κόμμα αυτό έμεινε στο Μάνιουελ Κασελάκη. Δεν άφησε πίσω το Μάνιουελ Κασελάκη. Με το Μάνιουελ Κασελάκη πορεύεται. Λοιπόν, αυτά. Για να διαβάσω λίγο και τα μηνύματα σας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, έτσι πολλά χτίζουν οι θεοί. Εμείς πάνω στην άμμο χτίζουμε, δίκιο έχετε. Να συζητήσουμε, λέει, την κατάπτυστη ανάρτηση, δεν λέω το όνομα, που καλεί πίσω όσους έφυγαν με τον Κασελάκη και ζητάει συγγνώμη για το αυτοκαλούμενο που ζουξίδικο. Ναι, όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα αυτού που σας λέω, ότι δεν θέλω να σχολιάζω. Και όσοι το γράφετε αυτό, δεν έχετε άδικο τώρα, αλλοιώνω τα γεγονότα. Ποια γεγονότα αλλοιώνω? Ακριβώς γιατί δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το πράγμα. Τι γεγονότα να αλλοιώσω? Εντάξει, λοιπόν. Μόνο δημοσιογραφικά, μόνο ρεπορταζιακά. Λοιπόν, και ρεπορταζιακά, αναμένουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις μέχρι την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ο κ. Δραγκούσης ότι φεύγει. Αυτές ίσως οι ανεξαρτητοποιήσεις θα είναι πιο ηχηρές. Υπάρχει στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί μια είδηση ότι αναμένεται και η ανεξαρτητοποίηση του κ. Φάμελου. Λογικό είναι αυτό, τα είχαμε γράψει, τα είχαμε πει, έτσι. Επίσης, οι άνθρωποι που μείναν, τα κορυφαία στελέχη τα οποία μείναν και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας που μείναν και της κοινοβουλευτικής ομάδας, την πλειοψηφία τους που μείνανε, βγάλαν και την ανακοίνωση η οποία είναι αντιπαραθετική απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Μάλιστα, καλούνε τον κ. Τσίπρα να τοποθετηθεί αν όλοι αυτοί οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται τώρα ή που παραδίδουν τις έδρες τους θα είναι υποψήφοι στην Ελλάς στις επόμενες εκλογές. Γιατί αν είναι, γράφει ο συντάκτης του κειμένου, τότε θα αποδειχθεί ότι δεν είναι απλές παρατήσεις και να εξαρτητοποιήσουν. Ήταν ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εκεί βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, να ρωτήσω τον Δήμαρχο Σαρωνικού για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι, γιατί όχι, να πάρουμε ένα τηλέφωνο και αν θέλει να βγει να μας πει τι γίνεται γι' αυτό.

0: Λοιπόν. Τώρα, Γιώργο, εντάξει, είναι μεγάλο το θέμα που λες για τον τρόπο που ασκήθηκε η αντιπολίτευση. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι το παιχνίδι χάθηκε αμέσως μετά τις εκλογές του 19 και το 32%. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Αντιπολιτευτικά χάθηκε το παιχνίδι. Πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι το μοναδικό κόμμα στον πλανήτη που δεν έχασε το παιχνίδι όταν είναι να το κυβερνούσε, όπως γίνεται παγίως, γιατί εκεί αναγκάζεσαι να ενεργείς, οπότε εκεί έχεις τη μεγαλύτερη φθορά και τη δυσαρέσκεια από τον κόσμο, αλλά το έχασε με το εκλογικά, όταν πέρασε την αντιπολίτευση. Θα πρέπει να ασχοληθεί ο ιστορικός του μέλλοντος με το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν. Δεν έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα ότι δεν δέχονται ανεξάρτητους. Και δεν θα απαντήσει. Δεν θα απαντήσει. Δηλαδή, αν υπάρχει μια απάντηση, θα το μάθετε από κανένα τηλεοπτικό πάνελ όπου κάποιοι από τα στελέχη θα αναφερθούν σε αυτό ή θα ρωτηθούν και θα τους ξεφύγει και θα αναφερθούν. Η εντολή που υπάρχει από την Αμαλία είναι ότι δεν σχολιάζουμε, δεν συμμετέχουμε, δεν γινόμαστε μέρος αυτής της εσωστρέφειας που κανοναρχεί αρχή το ΣΥΡΙΖΑ. Επικοινωνιακά δεν είναι κακό. Δηλαδή, επικοινωνιακά είναι μια win-win κατάσταση. Το καταλαβαίνετε. Διότι. Και αυτή η εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ από τον μεγάλο, από τον περισσότερο κόσμο εκλαμβάνεται ως δικαίωση του Αλέξη Τσίπρα ότι γι' αυτό το λόγο σηκώθηκε, έφυγε και τα παράτησε, γιατί εδώ ακόμα και ένα χέρι να μείνει θα μαλώσει ο δείκτης με τον αντίχειρο. Οπότε, σας ξαναλέω, είναι win-win η κατάσταση. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι άποψη έχει ο καθένας για τα πράγματα, την ξέρετε. Εγώ προσπαθώ να ξεπεράσω τις προσωπικές μου συμπάθειες και αντιπάθειες και να πω κάποια πράγματα, πώς τα βλέπω εγώ. Δεν έχω κρύψει κι εγώ ότι από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας έκανε το κόμμα αυτό που έκανε, θεώρησε ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει αυτό το άθλιο καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει εγκαθιδρύσει τη χώρα 7 χρόνια τώρα. Οπότε αυτό είναι μια κορυφαία συνθήκη για μένα, η οποία σου λέει πως θα πάμε παρακάτω και απαντάει σε πολλά ερωτήματα. Από την άλλη, όπως είπα, ότι, και το ξαναλέω ακόμα μια φορά, ότι δεν είναι τα κόμματα μονοπρόσωποι εκεί για να πας να λήξεις το αφημί του στην εφορία. Οπότε κανένας δεν μπορεί να λέει ότι θα βάλω ρολά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα έχουν ιστορία. Και δεν τους αξίζει και αυτό. Σκεφτόμενος με τη λογική ποιος μπορεί να είναι αυτός που θα σώσει το ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει να διεύει το Ρουβίκονα του 3%, και το είπα από το μικρόφωνο, το ξαναλέω και τώρα, ότι αυτός ο οποίος μπορεί να το κάνει, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί έχει ρεύμα στη θυμωμένη κοινωνία και έξω, είναι ο κύριος Πολάκης. Μπορεί να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Διότι ο κύριος Πολάκης, κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, το θυμικό του, όλα αυτά τα οποία λέει και ο τρόπος που τα λέει, έχει και έξω ένα πολύ μεγάλο κρατήριο. Εδώ έφτασε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο 9% τώρα. Έτσι. Ή ο άλλος, ο απατεώνας που πουλάει, τέλος πάντων, συγγνώμη για την έκφραση, φάρμακα για τη φαλάκρα, έφτασε και αυτός, ας πούμε, στο 8-9%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως εκεί έξω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα, πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι θυμωμένο, δεν την ενδιαφέρει ούτε το ήθος στην πολιτική, ούτε η ποιότητα στην πολιτική, ούτε η ποιότητα και τη σοβαρότητα στον πολιτικό λόγο. Είναι στη λογική, πες τα άνθρωπέ μου, βγες και πες τα. Πες τα, χώστα, ρίχτα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να το αγνοήσουμε, είτε συμπαθούμε είτε δεν συμπαθούμε τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης όμως, όσο γάλα και να γεμίζει σε αυτή την ερημάδα την καρδάρα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα βρεθεί η ώρα που θα τη δώσει μια κλωτσιά και θα τη στείλει στα Χανιά. Ο κύριος Πολάκης είναι ο άνθρωπος που βγήκε προχθές στην τηλεόραση και είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος από μένα για να γίνει πρόεδρος. Δεν τα λες αυτά, βρε άνθρωπε μου. Δεν τα λες. Όποια ιδέα και να έχεις για τον εαυτό σου, δεν το λες. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορεί να αγνοήσεις και τον άλλον παράγοντα. Επίσης, το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν μείνει 8 άνθρωποι στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα αποφασίσουν για τη θέση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και τις επιρροές του κ. Πολάκη είναι μόνο ένας. Οπότε, να μην πει ο δημοσιογράφος ότι αύριο θα εκλεγεί η κυρία Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτά. Τελειώσαμε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: .5 και 5
1: στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάνε τα προβλήματα και αυξάνονται σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα. Στην Αττική Οδό, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στον Κηφισό, από το Αιγάλεο ως Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Πάμε στο κέντρο Αχιλλέως, στην Πειραιώς επίσης. Καλλιρόη, στην Αρδιτού. Κηφισία, τμηματικά προς το παρόν, κάποιες καθυστερήσεις. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στον Πειραιά, στο λιμάνι.
0: Α, μάλιστα. Φεύγουν τα πλοία.
5: Ναι.
0: Εντάξει, είναι για καλό τότε, είναι για καλό.
5: Ναι.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τραγούδι, Σπύρο, με ένα τραγουδάκι, να χαλάρω.
6: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

0: Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια. Έτσι και έως και οι ερμηνείες, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Θα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, θα διαβάζω και τα μηνύματά σας. Πολλά από τα μηνύματά σας θέλω να πω ότι έχουν έτσι ένα, τώρα μακριά από μένα μην γίνω και Μητσοτάκης, ένα είδος τοξικότητας έτσι και μονομέρειας, αλλά πώς να το πω τώρα, το πω, συντροφή μου, αν μου επιτρέπετε, πάμε να βρούμε την αριστερά των αγώνων, της υπεράσπισης της δικαιοσύνης, της υπεράσπισης της δημοκρατίας, την αριστερά της συμπερίληψης, της συνέστησης, την αριστερά των τραγουδιών, να που ακούγαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, έτσι, την αριστερά της παιδείας. Φτάνει πια η φαγωμάρα ο ένας με τον άλλον. Φτάνει να στοιχιζόμαστε πίσω από ομαδάρχες, από πρόσωπα, ατοπάρχες κτλ. Και να σκοτώνεται ο ένας με τον άλλον και να στοχοποιεί ο ένας τον άλλον. Φτάνει αυτή η αντίληψη της στοχοποίησης. Δεν φτάνει. Πόσο πιο κάτω να πάει δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν αρχίσει να ξύνει τον πάτο του βαρελιού, αρχίζει και κάνει και εσύ και ένα αριστερά. Και λες ότι δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Πάμε να το αλλάξουμε λίγο το πείμα. Πάμε να αλλάξουμε το τραγούδι. Πάμε να βγούμε στους δρόμους. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας. Όλα σεβαστά είναι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα ό,τι να είναι της ημέρας. Είναι πολλά τα ό,τι να είναι της ημέρας. Και έχουν και πλάκα. Θα σας ξεκινήσω με το φοβερό χθες της Υφυπουργού Εργασίας της κυρίας Άννας Ευθυμίου, η οποία προσπάθησε να απαντήσει για τη 13η σύνταξη που έδωσε ο κυβέρνης του κύριου Τσίπρα τον τελευταίο χρόνο, την περίφημη 13η σύνταξη, από τα δύο δώρα δηλαδή που έκοψε η συγκυβερνήση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Και ακούστε τι είπε η Αθεόφοβη, για βάλτε το.
1: Μιλάτε για τη 13η σύνταξη και επειδή τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
2: Εσείς το καταργήσατε. Το ψηφίσατε στην αρχή το 19 και το καταργήσατε.
1: Το είπατε και πριν, αφήστε με να σας απαντήσω. Όταν έγινε το μέτρο της 13η σύνταξης επί κυβέρνησης Τσίπρα, ήρθαν όλες οι συντοξιοχικές οργανώσεις και είπαν ότι πραγματικά ήταν ένα προεκλογικό μέτρο και δυστυχώς δεν έπεισε κανένα. Ήρθαμε εμείς ως κυβέρνηση και καταργήσαμε τη 13η σύνταξη. Πρώτον, το είδανε περιπεκτικά. Λυπάμαι, αυτή είναι η αντιμετώπιση. Έχω εικόνα, είμαι εργατολόγος. Ακούσε το επάγγελμα σου εργατολόγο.
2: Και ποιες ενώσεις ήρθαν και ζητήσανε την περιεχόμενη στη σύνταξη που έδωσε ο Τσίπρας.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Πείτε τώρα γιατί έχετε θύνει για αυτό που λέτε.
1: Προφανώς
2: έχω
1: θύνει. Καλά, εντάξει, δεν θα εκθέσω προσωπικά δεδομένα ενώσεων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Και εργασιακές θέσεις.
1: Προτίθετε εσείς λοιπόν, μπορείτε να ψάξετε να σας βρείτε. Δεν το εκθέσω αυτό.
2: Ποιοι είναι αυτοί που ζήτησαν την
1: περιεχόμενη στη σύνταξη δόθηκε. Δηλαδή ένα ποσό που εμείς μετά δεν δώσαμε για 13η σύνταξη.
0: Ό,τι να είναι πραγματικά. Ό,τι να είναι. Ξεπερνώ τον ήρμο των λέξεων, έτσι. Δηλαδή ισχυρίστηκε η κυρία Υφυπουργός εδώ ότι όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία ήρθαν οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις, όλοι οι συνταξιούχοι, και τις είπανε ότι η 13η σύνταξη που μας έδωσε ο κύριος Τσίπρας, αδιάφορο, δεν έχει σημασία. Η προηγούμενη κυβέρνηση, τέλος πάντων, ήταν προεκλογικό και εμείς δεν το θέλουμε. Πάρτε το πίσω. Αυτά λέγονται στο δημόσιο διάλογο. Αυτά λέγανε. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στον κύριο Καπαγιάννη για το περίφημο email που ξαφνικά ανακαλύψαμε πάλι προεκλογικά τους υπαίτιους της δολοφονικής ενέργειας στη Μαρφή. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Κάθε λογικός άνθρωπος, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος στον πλανήτη Γη και στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, που να μην ήθελε από την πρώτη μέρα, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, η ελληνική αστυνομία να έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να μην είχε ξεπεράσει τα προσωπικά της θέματα και προβλήματα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, και να είχε βρει τους ενόχους. Τώρα καθόμαστε 16 χρόνια μετά, κάθε φορά που έρχονται οι εκλογές, να βγαίνει ο κύριος Χρυσοχοίδης και μας ανακοινώνει ότι τους βρήκε τους ενόχους από κάποια ανώνυμα στικάκια που τα αφήσε κάποιος ένα παγκάκι, από κάποια ανώνυμα email τα οποία περιέργως ποτέ η δικαιοσύνη δεν έψαξε να βρει ποιος ήταν ο κάτοχος του email. Δεν γίνεται να επικαλούνται οι αρχές, να σου έρχεται μια δικογραφία από την ελληνική αστυνομία και να βασίζεται πάνω σε ένα ανώνυμο email και εσύ να είσαι εισαγγελέας και να μην δίνεις δηλαδή εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας να ξεκουκουλώσουν αυτό που βρίσκεται πίσω από το email. Για να ακούσουμε τον κύριο Καπαγιάννη.
3: Το email όμως αναφέρεται ως πρώτος των δραστών που έκαψαν την Μαθήν, άνθρωπος ο οποίος άκουσον το 2010 ήταν στη φυλακή, κυρία Αναστασοπούλου. Αντιλαμβάνεστε πόσο αναξιόπιστο είναι ένα ανώνυμο mail που εμείς ζητάμε την ταυτοποίηση του αποστολέα του και εκπλησόμαστε που οι εισαγγελικές αρχές...
2: Τώρα εσείς λέτε στοιχεία της δικογραφίας, κύριε Καμπαγιάννη, με συγχωρείτε. Εμείς αυτό δεν το ξέρουμε.
3: Ακούστε κάτι σημαντικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος κατονομάζεται βγήκε και είπε ότι εγώ σας το μεταφέρω, δεν σας δίνω κανένα νέο στοιχείο. Ήμουν στη φυλακή το 2010.
2: Εσείς το λέτε αυτό, εγώ έως σήμερα αυτό δεν το έχω διαβάσει σε κανένα ρεπορτάζ.
3: Ακούστε με λίγο.
2: Μπράβο λοιπόν, ωραία. Επειδή λοιπόν ζητάτε από εμάς μισό λεπτό, κύριε Καμπαγιάννη, στοιχειοδός, θα κάνουμε ένα διάλογο. Δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Στο διάλογο σας με την κυρία Αναστασοπούλου μας ζητάτε να σας πούμε. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα και δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουμε κανένα ρόλο ούτε δικηγόρου, ούτε αστυνομίας, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Έρχεστε τώρα να μας πείτε, να μας δώσετε. Το έχει ξαναδιαβάσει Γιώργο Καλιαχμάνη. Εσύ Μαρία έχετε ξαναδιαβάσει ότι στο email κατονομάζεται πρόσωπο που ήταν στο ίδιο χρονικό διάστημα της πυρπολήσεως του υποκαταστήματος στον Κορυδαλό. Το ξέρατε. Εγώ δεν το ήξερα.
3: Το είπε...
2: Αυτό που λέει ο κύριος...
3: Σωστά ο κύριος Πρωτοσάλτη. Ακούστε.
2: Ο κύριος Καμπαγιάννης μας λέει κάτι που δεν μας το έχει πει ως τώρα η αστυνομία. Μας το έχει πει η αστυνομία. Όχι. Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
1: Καλά, δεν θα μπορούσα.
2: Υπέβησε σε ένα σφάλμα. Το σφάλμα με το email. Διότι αυτό ήθελε μια άλλη διαχείριση, έναν άλλον τρόπο να το πούνε. Και μάλλον έτσι όπως το είπανε, τώρα τι θα γίνει, η υπεράσπιση των προσώπων αυτών.
4: Μα δεν το είπε, η επίσημη αστυνομία.
1: Το οποίο είναι
2: προκειμένου να ακυρώσει, όλη την ιστορία ότι είναι αναξιόπιστο αυτό που λέει.
4: Όχι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, εδώ συμβαίνουν δύο τινά, έτσι, τα οποία από αυτό το ηχητικό το οποίο ακούσατε. Καταρχάς, αγαπητέ μου Άρη, ο δημοσιογράφος δεν κάνει διάλογο με τον άνθρωπο που, με τον καλεσμένο του. Δεν είμαστε εκεί για να κάνουμε διάλογο, ούτε είμαστε εκεί για να λέμε την προσωπική μας άποψη, λέγοντας μάλιστα ο λίγο θυμωμένοι ότι δεν έχω μιλήσει. Δεν είναι ο ρόλος σου να μιλάς. Ο ρόλος σου είναι να ρωτάς. Ο δημοσιογράφος κάνει ερωτήσεις. Όσο δυνατόν πιο σύντομες μπορεί να είναι και περιεκτικές οι ερωτήσεις, και αφήνει τον καλεσμένο του να απαντήσει σε αυτές. Και τον κόσμο να βγάζει συμπεράσματα από την απάντησή του. Δεν είσαι εκεί για να κάνεις διάλογο. Δεν σε πληρώνουμε κάθε μέρα, γιατί συχνότητες είναι δημόσιες. Έτσι, αυτό εννοώ πληρώνουμε. Κάθε μέρα για να κάνεις διάλογο, για να μας λες τις προσωπικές σου απόψεις. Οι οποίες είναι καθόλου σεβαστές και καλά κάνεις και τις έχεις. Αλλά δεν είσαι εκεί για να τις λες. Δεν σε βάλαμε επίσημο δημοσιολόγο για να μαθαίνουμε τι θεωρείς εσύ αλήθεια κάθε μέρα από το κανάλι. Κάνε τη δουλειά σου. Δεύτερον, πρώτη φορά βλέπω δημοσιογράφο να του δίνουν on camera στην εκπομπή του μία πληροφορία που δεν την ήξερε, όπως ο ίδιος λέει, και αντί να λέει χίλια ευχαριστώ στο συνταξιαζόμενο που του βγάλε την είδηση από την εκπομπή του, αυτός του ταχώνει κιόλα. Πρώτη φορά το βγαίνω. Ο Άρης, με όλο το σεβασμό και την αγάπη που οφείλουμε να έχουμε στο δημόσιο διάλογο και να μην είμαστε προσβλητικοί απέναντι σε κανέναν, στο μέλλον θα διδάσκεται στα εγχειρίδια δημοσιογραφικών σχολών. Πραγματικά το λέω. Λοιπόν, προχωρώ. Επιμένετε εσείς εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και να βγάζετε ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα και να γράφετε. Εσύ τώρα, Κυριακή, συγγνώμη δηλαδή, τώρα θα με τους συγχωρέσεις. Αυτό που είπα για τον Παύλο Πολάκη, ότι εκεί έξω έχει ένα πολύ μεγάλο κρατήριο θυμωμένων ανθρώπων που τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται. Πολλές φορές τους αρέσει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο κλωτσάει την καρδάρα που ο ίδιος γέμισε. Εσύ το εξέλαβες ότι θεωρώ ότι. Να το πω αλλιώς. Προφανώς και ένα ακόμα κάτι συγγνώμη δικό μου της αριστεράς δεν μπορεί να στηρίζεται στο θυμικό. Προφανώς. Προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Παύλο, στο θεωρητικό ενδεχόμενο υπό τον Παύλο Πελάκη, θα ήταν ένα διαφορετικό κόμμα. Θα βλέπαμε αν ήταν αριστερό ή κάτι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζω με τα σοβαρά τώρα. Δεν θέλω να με ξαναβάζετε πάλι σε αυτή την ιστορία. Φτάνει αυτή η ζωστρέφεια, πραγματικά σας το πω. Λοιπόν, πάμε όπου και πέ. Για ακούστε το συγκεκριμένο ηχητικό.
5: Λίγο ασκήθηκαν διώξεις για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠ σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Έχει ρεπορτάζ και έχει και τα ονόματα των βουλευτών. Πάμε στη Μαρία Σκιαμπάνου. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Σκιαμπάνου.
6: Ναι, στο επίκεντρο των ποινικών διώξεων βρίσκονται οι βουλευτές Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης, τους οποίους ασκήθηκε δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην ίδια θέση βρίσκεται και η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Μιλάμε για τις έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Αυτή ήταν η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξαναλέω ότι για αυτή τη δικογραφία είναι κατηγορούμενοι 22 άτομα, ανάμεσά τους και πρώην πρόεδρος του
5: ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα να επαναλάβουμε τα ονόματα 4... των βουλευτών, Μαρία. Μιλάμε λοιπόν για τον κύριο Σκρέκα. Ναι.
6: Τον κύριο Μπουκόρο, τον κύριο Σενετάκη και την κυρία Παπακώστα.
5: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι αυτοί οι τέσσερις βουλευτές και είναι σε τι βαθμό πλημελήματος.
6: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι πλημελήματα.
5: Πλημελήματος.
6: Είναι πλημελήματα οι διώξεις για τις οποίες τους ασκήθηκαν.
5: Μάλιστα. Μαρία Σκιαμπάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Είναι το θέμα το οποίο...
0: Εσύ μια φορά τώρα πάλι δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Γιατί να κάνουμε τώρα, είναι το επάγγελμά μας. Μια φορά να αφήνατε ένα συνάδελφο που κάνει το ρεπορτάζ να μιλήσει και να πει το ρεπορτάζ του όλο. Κανονικά όπως ήθελε να το πω, όπως το έγραψε και όπως το σπικάρισε στην κάμερα. Μια φορά να τον αφήνατε. Μια φορά και να μην το διακόπτετε. Έτσι, κύριε παιδί μου, αποδείγμα σεβασμού στα νέα παιδιά, γιατί κυρίως τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ είναι νεότεροι από αυτούς που, που κάνουν τους εκπομπάρχες. Μια φορά. Να αφήνατε την αποψάρα σας κατά μέρος και να αφήνατε τον συνάδελφο να πει το ρεπορτάζ που το ξέρει σε τελική άνεση καλύτερα από εσάς. Λοιπόν. Εδώ τώρα για την ουσία της υπόθεσης, άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Πραγματικά παγκόσμιο ρεκόρ. Να είναι τέσσερις βουλευτές σου υποέρευνα. Υποέρευνα. Έχοντας το τεκμήριο της αθεότητας, αλλά υποέρευνα. Κατηγορούμενοι για μια σειρά από αδικήματα κακουργηματικού πλημεληματικού χαρακτήρα. Και εσύ. Να λες στον κόσμο και στους πολιτικούς αντιπάλους και στον εισαγγελέα που τους διώκει να ζητήσουν συγγνώμη γιατί είναι μόνο 4 από τους 11 και δεν είναι και οι 11 που αρχικά είχε υποθεί. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, για παγκόσμιο ρεκόρ μιλάμε. Λοιπόν, και αφού έχουμε για το θέατρο του παραλόγου, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα θέατρο του παραλόγου, παρακαλώ.
7: Τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό λέω. Αν εσείς λοιπόν είστε τρίτο κόμμα, παίρνετε την τρίτη εντολή. Τι αποφασίστε, συνεργάζεστε με κάποιες πολιτικές δυνάμεις, οδηγείτε ξανά τον τόπο σε εκλογές όπως λέει ο Μητσοτάκης μέχρι να ξεκαθαρίσει η αυτοδυναμία ή όχι?
8: Ποια είναι η τακτική? Το Πασόκ θα είναι ή πρώτο ή θα είναι δεύτερο. Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα γίνει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή με τον κύριο Βελόπουλο ή με την κυρία Τρυπούλου ή με τον κύριο Σαμαρά. Αν το Πασόκ είναι πρώτο, θα γίνει κυβέρνηση προοδευτική με κορμό τον Πασόκ. Αν το Πασόκ είναι δεύτερο, αλλά δεν έχει 25% η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν παίρνει τον πόνους. Μου φαίνεται δύσκολο μαθηματικά, αλλά πάλι θα αναζητήσουμε την προοπτική μια διακυβέρνηση προοδευτική.
5: Να ρωτήσω κάτι.
9: Αν είστε δεύτερο.
8: Αν είστε λέω δεύτερη. Αλλά δεν έχει πόνους η Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι ανοιχτό. Μου φαίνεται δύσκολο μαθηματικά πάλι να βγει, να είμαι ειλικρινής. Αλλά αν βγαίνει, θα δοκιμάσουμε.
7: Ο κύριος Τσίπρας.
8: Δεν το ξέρω αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέει ο κύριος Τσίπρας.
7: Ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις που έχετε στο μυαλό σας?
8: Γι' αυτό λέω, επειδή είναι θολό ποιες είναι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρεσβεύουν τα κόμματα, ο κόσμος να μην σπαταλήσει την ψήφο του και να ψηφίσει Πασόκ. Είτε αν είναι από τα αριστερά και επέλεγε τα προηγούμενα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει ισχυρό κοινωνικό κράτος και διαψεύστηκε, είτε αν είναι κεντρός και θέλει ισχυρούς θεσμούς και δεν αντέχει μια Νέα Δημοκρατία του κ. Γεωργιάδη, είτε αν είναι και παραδοσιακός δεξιός, αλλά θέλει μια γνήσια πατριωτική πολιτική και όχι τον υποχρεωτισμό του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Μητσοτάκη.
0: Σαν το Πασπαρτού είναι το Πασόκ. Θα το ψηφίζουν όλοι. Είτε είναι αριστερά, είτε είναι δεξιά, είτε είναι. Όλοι θα ψηφίσουν το Πασόκ. Εν τω μεταξύ, ξεπερνώ πάλι αυτό. Ξαναγυρίσαμε πάλι στο Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Αν είναι πρώτο το Πασόκ. Βρε, άνθρωπέ μου, έχεις μία επαφή με τη λογική. Τι είναι αυτά που λέτε στον κόσμο? Εδώ παλεύετε για την τρίτη θέση τώρα. Και κάθεσε και λες αν είναι πρώτο και αν είναι δεύτερο, τι θα κάνετε. Δεν θα μπείτε σε αυτό το δίλημα. Κάνει μπαμ, κάνει μια ώστε κεραμίδια. Κάνει. Δεν θα μπείτε σε αυτό το δίλημα. Σταματήστε. Μιλήστε, ελάτε σε επαφή με τη λογική και μιλήστε λογικά στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε. Τώρα, ακούστε, η κυβέρνηση και ειδικά οι δημοσιογράφοι που στηρίζουν την κυβέρνηση σας έχουν λύσεις για όλα. Υπάρχει ακρίβεια, ειδικά στα χρεώδη, στα είδη πρώτης ανάγκης. Ακούστε εδώ ένα ολόκληρο τούβλο, παρακαλώ. Ακούστε τι λύση σας δίνουν οι συνάδελφοι. Για όλα έχουν λύσεις.
7: Μισό λεπτό. Αυτό είναι μία μερίδα, Ραμούντα.
9: Ναι.
7: Αυτό είναι μία μερίδα. Και πόσο έχει αυτό?
10: Κράτα, Μανούλα. Ναι. Κράτα.
9: Είναι 660.
7: 660 όλο αυτό.
9: Έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές.
7: Αυτό είναι το ολόκληρο τούβλο, ναι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν το καταφέρεις. Το τρως μεσημέρι και βράδυ αυτό.
9: Σας προσέχουμε.
0: Μας προσέχουνε. 660 το τούβλο ήταν μουσακάς παρεπιπτόντως. Οπότε το παίρνεις με 660, ευθύνια τρώει τον παρά. Και επειδή είναι και ολόκληρο τούβλο, όπως λέει ο Άκης, ο φίλος μου, το κόβεις στη μέση και τρως το μεσημέρι το μισό τούβλο και το βράδυ το άλλο μισό τούβλο και τη βγάζεις με 660 στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τη βγάζεις ζάχαρη με 660 όλη την ημέρα. Με ένα τούβλο από την κυρία που μας προσέχει. Να σε καλά, κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στον κύριο Ματζουράνη, στον δικηγόρο. Τα λέει μια χαρά εδώ. Θέλω να τον ακούσετε, παρακαλώ.
11: Υπάρχουν όριμες συνθήκες να υπάρξει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία πρώτον θα διερευνήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό είναι βαρύ πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Μπορεί να μην αφορά τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους, γιατί τους αφορά πιο πολύ και τους πονάει το σούπερ μάρκετ, το μανάδικο, το βενζινάδικο κλπ. Αλλά ο Ατζέμογλου, ένας γνωστός νομπελίστας συγγραφέας, μαζί με έναν άλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο πριν μερικά χρόνια, «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη». Ο βασικός λόγος, το βασικό συμπέρασμά του είναι ότι τα έθνη αποτυγχάνουν όταν δεν λειτουργούν σωστά οι δημοκρατικοί θεσμοί. Είναι δηλαδή προϋπόθεση της ευημερίας του λαού, προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης, η ορθή λειτουργία και αποτελεσματική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Όταν έχουν συμβεί αυτά τα έκτροπα, τα απίθανα, να παρακολουθεί το αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφοι, αρχηγοί κομμάτων, και να μην έχει γίνει το παραμικρό παρά μόνο δύο απαράδεκτες αρχιοθετήσεις, μία από τον κύριο Ζήση και την κυρία Δηλίκη και μία από τον κύριο Τζαβέλα. Και να δω τώρα, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν από την αγωγή του Ντίλιαν σε βάρος του δημοσιογράφου συναδέλφου σας, κυρίου Κουκάκη, στο Ισραήλ, όπου τον κατηγορεί ότι, μάλλον τον ενάγει, ότι τον συκοφάντησε, προσέβαλε την προσωπικότητά του, λέγοντας ότι ο κύριος Ντίλιαν συμμετείχε στην παρακολούθησή του με το Predator. Και ο κύριος Ντίλιαν του κάνει αγωγή στο Ισραήλ, δεν είναι χαζός να του κάνει στην Ελλάδα, του κάνει στο Ισραήλ. Και τι τον κατηγορεί? Ότι του προσέβαλε την προσωπικότητα, ότι τον συκοφαντεί, γιατί αυτός δεν ασχολήθηκε με καμία παρακολούθηση, αλλά πούλησε το Predator σε κρατική ελληνική αρχή. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι όταν θα εκδικαστεί η υπόθεση, εκεί ο κύριος Ντίλιαν, αν θέλει να καταδικάσει τον κύριο Κουκάκη, θα πρέπει να φέρει το συμβόλαιο. Θα πρέπει να φέρει το λογαριασμό, θα πρέπει να φέρει πού μπήκαν τα λεφτά. Και τότε θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Διότι ο κύριος Ντίλιαν δεν είναι ένας τυχαίος. Είναι απόστρατος αξιωματικός των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Των καλύτερων μυστικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. Και τι έχει να χάσει? Όχι τη φυλάκιση αυτού και της γυναίκας του, αλλά θα του απαγορευθεί να ασχολείται με τη δουλειά του. Δηλαδή να πουλάει τέτοια μηχανήματα. Η βλάβη του θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Προσυπογράφω μέχρι κεραίας ό,τι είπε ο κύριος Ματζουράνης. Ακόμα και αυτό που είπε στο ξεκίνημα για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, προκειμένου να διελευκαθεί το κορυφαίο σκάνδαλο για μια δημοκρατία, για την ποιότητα της δημοκρατίας των υποκλοπών. Παρεπιπτόντως, ο κύριος Τζέιμς Ρόμπινσον ήταν ο έτερος συγγραφέας μαζί με τον Ατζέμογλου, αυτού του παγκόσμιου bestseller, του «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη». Προσυπογράφω μέχρι κεραίας αυτό που λέει ο κύριος Ματζουράνης. Μάθαμε όμως από αυτή την τοποθέτηση ότι η αγωγή του κύριου Ντίλιαν στο Ισραηλινό δικαστήριο κατά του κύριου Κουκάκη έγινε κατά του κύριου Κουκάκη. Διότι το συκοφαντεί, όπως ισχυρίζεται. Οπότε πρέπει να αποδείξει, γιατί ο ίδιος δεν ασχολήθηκε καθόλου με το Predator και τη λειτουργία του πρέδρου στην Ελλάδα. Και θα πρέπει να το αποδείξει αυτό. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Μαντζουρέλος όταν λέει ότι ο μόνος τρόπος να το αποδείξει είναι να φέρει τα χαρτιά ότι πούλησα εγώ, κυρίες, το κράτος, όπως ισχυρίζεται το συγκεκριμένο λογισμικό. Και από εκεί και μετά δεν έχω καμία ευθύνη γιατί το έκανε και πώς το έκανε. Και μία ακόμα πτυχή της σκοτεινής αυτής υπόθεσης είναι ότι κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο η τύχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνδέεται όλο και περισσότερο με την τύχη της κυβέρνησης Νετανιάχου. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Και θα κλείσουμε με ένα ρεπορτάζ του Open για τον Εύρο. Για ακούστε το, έχει μεγάλη αξία.
12: Είναι ότι δεν έχουμε παιδιά. Είναι αυτό που λέει ότι ο Εύρος μαραζώνει, ο Βόρειος Εύρος. Ναι. Τα ορεινά χωριά των Δήμων ερημώνουν, άρα τα σχολιά δεν έχουν παιδιά, άρα υπάρχει και εσωτερική μετανάστευση ή φεύγουν οι γονείς στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να κλείνουν αυτές οι σχολικές μονάδες.
13: Πάμε ξανά, Τάσο, εγώ πόσα σχολεία δημοτικά, τα... πόσα, πάλι τον αριθμό δώσε μας δύο.
12: Έχουμε αναστολή λειτουργίας 9 δημοτικών
13: σχολείων. 9 δημοτικά.
12: 26 νηπιαγωγεία.
1: 26 νηπιαγωγεία.
7: Απίστευτο.
12: 4 ειδικά σχολεία και 8 μειονοτικά. Και λέμε ότι τα μειονοτικά πρέπει πάση θυσία να μείνουν, διότι πρέπει αυτά τα παιδιά να ταχθούν στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
0: Αυτά. Δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε, δεν ξέρω πόσο ψηλά σταθμίζεται τη συγκεκριμένη είδηση για όλα αυτά τα σχολεία τα οποία κλείνουν στη χώρα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα και ειδικά σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας, στο Βόρειο Εύρο. Αντιλαμβάνεστε το λόγο για τον οποίο είναι μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές. Το αναφέρω για όλους αυτούς τους πατριδοπολιτές που ενδιαφέρονται για το μέλλον της χώρας, δήθεν και πουλάνε πατριωτισμό και πουλάνε Ραφάλ και πουλάνε Μπελαγά και πουλάνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά στην πράξη αυτό που κάνουν είναι να μικραίνουν κάθε μέρα τη χώρα για ίδιον όφελος. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής πρέσας. Είναι Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε, ενδεχομένως σε μια παραλία με τους δικούς σας ανθρώπους. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί την ερχόμενη Δευτέρα. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρυθμίση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περνάτε και να είστε καλά. Κλείνουν σχολεία και ανοίγουν φυλακές. Ναι, έτσι γίνεται πάντοτε. Όταν κλείνει ένα σχολείο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δείτε πέριξ του σχολείου που κλείνει να ανοίγει μια φυλακή. Παιδεία λέγεται.

καταλάβα. Δεν είναι μόδα τα αυτοάνωσα νοσήματα, ούτε τα αντισταμινικά και οι κορτιζόνες, ξηροδερμίες, ιστερίες και καψίματα. Το καλό

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για έκτη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικές αλλά και κρίσιμες υποδομές στο νότιο τμήμα της χώρας κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, στόχος των επιθέσεων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά κρατικά μέσα μεταδίδουν ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν την Ισοκέσμ, τον Μπανταραμπάς, τον Μπουσέρ και την επαρχία Χαρμοζγκάν. Δύο γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9. Ενώ το BBC επιβεβαίωσε μέσω ανάλυσης οπτικού υλικού ότι τουλάχιστον μία από τις γέφυρες επλήγει. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης ο σιδηροδρομικός σταθμός του Μπανταραμπάς, όπου αναφέρθηκαν 2 τραυματίες, το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ, καθώς και ενεργειακές υποδομές με τη ζημία στο δίκτυο ηλεκτροδότησης να προκαλούν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιρανικό Υπουργείο Ενέργειας κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστικών, καθώς στις νότιες επαρχίες οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ συναγερμός σήμανε επίσης σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανωδική τους πορεία, με τον Brent να ξεπερνά τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Με γραμμή άμυνα στην επίθεση επιχειρεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρότι βρίσκεται υπόλογη, καθώς σε 4 βουλευτές της και σε συνεργάτες άλλων 2 ασκούνται ποινικές διώξεις, αντί να δώσει εξηγήσεις για τις εξελίξεις, επιλέγει να θριαμβολογεί επειδή δεν ασκήθηκαν διώξεις και στους 11 που αναφέρονται στη δικογραφία. Παράλληλα, στρέφει τα πειρά της κατά της αντιπολίτευσης, ζητώντας μάλιστα να ζητήσει συγγνώμη, ενώ επαναλαμβάνει τις αιχμές της κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ξεκαθαρίζει ότι οι 4 βουλευτές θα είναι κανονικά υποψήφιοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ωστόσο, η απόφαση της ίδιας αρχής να αρχιοθετήσει τις υποθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φαίνεται να αποδυναμώνει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί μεροληπτικής στάσης της. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σχολιάζει ότι η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 πρόσωπα αποτελεί μια συντριπτική εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως σημειώνει, καταραίει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται και ζητώντας πλήρη πολιτική λογοδοσία. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος Μίμης Δαριώτης, με αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για τις συμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψή του φέρεται να προέκυψε μετά την απολογία και τις διευκρινιστικές απαντήσεις του 24χρονου συγκατηγορούμενού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος φέρεται να είχε παραδώσει τα κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο στον 25χρονο. Σε ελέγχους από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδες θα υποβληθούν τα κτίρια και περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η απόφαση ελήφθη μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και τις συσκέψεις με το Υπουργείο Υποδομών και την Ελληνικό Μετρό, με στόχο μια ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Οι αυτοψίες θα γίνουν χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες, ενώ τα πορίσματα θα καθαρίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, παραμένει παγωμένη η επανεκκίνηση της διάνοιξης της γραμμής 4, καθώς εκπονείται νέα μελέτη για τις γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής και τα μέτρα ασφαλείας πριν από την επανέναρξη των εργασιών. Το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι, θαυμαστές και εσείς όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντιστεφάνων οι επιθυμούντες να προχωρήσουν σε δεραιές στο κέντρο βρεφών μητέρα του, οποίου η Μάρο Κοντού έχει διατελέσει πρόεδρος. Διεθνής επικαιρότητα. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Κίνα για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο εκλογικά δεδομένα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Πεκίνο ευθύνεται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, αποκτώντας παράνομο, όπως ισχυρίστηκε, στοιχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, ενώ οι ισχυρισμοί του για εκλογική νοθεία στις εκλογές του 2020 έχουν απορριφθεί από ειδικούς και την Αμερικανική δικαιοσύνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τα χρώματα των Miami Heat και το νέο του νούμερο 7 στη φανέλα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στους εκπροσώπους τύπου, δηλώνοντας έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο Έλληνας Superstar παρουσιάστηκε από τους Heat παρουσία του προέδρου της ομάδας Pat Riley και του προπονητή Eric Spoelstra, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την απόκτηση ενός παίκτη που, όπως τόνισαν, ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του οργανισμού.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς. Στην Αθήνα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χαρίς Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Τι γίνεται ρε παιδιά, έχει μείνει κανείς εδώ? Δηλαδή ο Γεραπετρίτης, μην πάει το μυαλό σας αλλού, μην είστε πονήροι. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης σε Ιαπωνία τελείωσε σήμερα και αύριο στο Βιετνάμ, μετά πάει στην Κορέα, ανεβαίνει πάλι πάνω. Ο Δένδια στην Αυστραλία. Εδώ πέρα γίνεται λίγο της κακομοίρας στην περιοχή. Είπαμε καλοκαίρι είναι, εντάξει, πάμε και διακοπές ας πούμε, αλλά γίνεται, είναι λίγο φασαριόζικη η περιοχή εδώ πέρα και λείπουν όλοι. Όχι τίποτα άλλο, φωνάζει και ο Μητσοτάκης, τον έχουν αφήσει μόνο τον άνθρωπο να κάνει προεκλογική εκστρατεία κατά καλό καιρό. Τρέχει σε βουνά, σε λαγκάδια, σε νησιά, σε γειτονιές, ξέρω εγώ, κόβει κορδέλες. Βοηθήστε λίγο.

Κανείς δεν είναι με την τρομοκρατία, όμως αυτή η εκμετάλλευση και με τόσο κακό τρόπο, τόσο χοντροκομμένο τρόπο της τρομοκρατίας ή της εγκληματικότητας από αυτή τη νέα κατάσταση, τη νεοδεξιά του πλανήτη, είναι επικίνδυνη. Ο Ρούμπιο λοιπόν, ο Μάρκ Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, οργάνωσε μία συνάντηση, μία διάσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ με αντικείμενο την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας, παρακαλώ. Της πολιτικής τρομοκρατίας, αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Όποιος ενοχλεί τους Αμερικανούς είναι πολιτική τρομοκρατία, πρώτον. Στην οποία αυτή η διάσκεψη, όπως την ονόμασε, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 60 χώρες. Η Ελλάδα ήταν εκεί, ανάμεσα στις 60 χώρες. Αναφέρθηκε, ήδη μπορεί να το έχετε δει κάποιοι και από τα τηλεοπτικά δίκτυα το πρωί, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα στο θάνατο της, στη Θεσσαλονίκη, της Αφροδίτης Νέστορα, ζητώ συγγνώμη, μετά τα γκαζάκια και όλη αυτή την ιστορία. Έχασε δυστυχώς η γυναίκα τη ζωή της. Αναφέρθηκε στο αυτό το περιστατικό ο Ρούμπιο, λέγοντας ότι πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε. Εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Αλλά αυτό είναι η περιγραφή του γεγονότος. Αυτό το γεγονός το συνδυάζει με την ακροαριστερή και με την πολιτική τρομοκρατία. Εντάσσει το κάθε γεγονός όπου ο ίδιος γουστάρει και όπως νομίζει. Και η επιχειρηματολογία του είναι ότι υπάρχει το κακό, το οποίο είναι πραγματικό, χειροτερεύει, δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε και ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Το America First σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας. Καταρχήν, δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε πώς το America First σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας. Εδώ πέρα μιλάμε μόνο για βία. Βία μέσα στην Αμερική, βία έξω από την Αμερική. Μιλάμε για επιθέσεις. Τι να θυμηθούμε. Μήπως δεν είναι βία αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα. Αυτό που γίνεται στο Ιράν. Το ότι μπορείς και βομβαρδίζεις επειδή έτσι γουστάρεις και λες δώσε μου το πετρέλαιό σου, θα παίρνω 2 αδιαστόρμους. Θέλω το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Απαγάγεις πρόεδρο χώρας. Και στο εσωτερικό δεν τολμούν οι άνθρωποι, οι Αμερικανοί πολίτες να κυκλοφορήσουν για να μην τους συλλάβει ο ICE, οι πρέτορες του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Ρούμπιο, γιατί δεν τους αρέσει το δέρμα τους, η φάτσα τους, τα μαλλιά τους, τα μάτια τους, ή επειδή μπορεί να μην γεννήθηκαν στην Αμερική αλλά να ήρθαν με τους γονείς τους όταν ήταν μωρά ή δεν ξέρω εγώ μικρή. Και μιλάει για πολιτική απόρριψη κάθε πολιτικής βίας ο κύριος Ρούμπιο και λέει ότι το America First σημαίνει απόρριψη πολιτικής βίας. Οι άνθρωποι που το μόνο που κάνουν είναι να ασκούν βία εντός και εκτός Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αρέσει και εδώ, διότι αυτή η προπαγάνδα, δηλαδή το να εντάξεις τέτοιου είδους ενέργειες από το πουθενά στη γενική πολιτική συζήτηση ή στην πολιτική συζήτηση που γίνεται στη χώρα, βολεύει, εξυπηρετεί, αλλά αυτό όμως είναι άθλια προπαγάνδα. Διότι δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα η Αφροδίτη Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Και πάλι καλά που δεν έγινε και κάτι χειρότερο, να λαμπαδιάσει όλη η πολυκατοικία και να χάσει τη ζωή τους και άλλοι άνθρωποι. Αυτό πώς εντάσσεται
στην πολιτική αντιπαράθεση των ιδεολογιών και της τρέχουσας πολιτικής. Επειδή θέλουν να το εντάξουν. Επειδή θέλουν να δημιουργούν ένα μπαμπούλα, ένα κακό, το οποίο το χρεώνουν σε πολιτικούς αντιπάλους. Και αυτό βλέπουμε πλέον ότι δεν είναι, βεβαίως και το ξέρουμε, δεν είναι σημερινό, δεν ξεκινάει σήμερα, δεν το λέει ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα, οι τραμπικοί το χρησιμοποιούν εδώ και 2 δεκαετίες, πριν ακόμα από την πρώτη θητεία Τραμπ. Και μιλούν αυτοί οι οποίοι στο κέντρο της πολιτικής τους είναι η βία.

πόλεμοι και οι δύο και στα δύο μέτωπα. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και ενώ έχουν γίνει και συνομιλίες και υποτίθεται ότι συνεχίζονται κάπως, με κάποιο τρόπο θα συνεχιστούν μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, και ενώ γίνονται και κάποιες προσπάθειες υποτίθεται να προκύψουν συνομιλίες και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αυτό που τελικώς προκύπτει είναι η ένταση των πολέμων, των πολεμικών συγκρούσεων. Αυτό προκύπτει. Είναι εδώ και εβδομάδες αυτή η ιστορία. Η κατάσταση δείχνει να είναι μία αναστρέψιμη. Δηλαδή πάμε από το κακό στο χειρότερο κατά το κοινό λεγόμενο. Στην κυριολεξία όμως από το κακό στο χειρότερο. Και στη μία και στο ένα μέτωπο και στο άλλο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή βασικές υποδομές, πολλές υποδομές της Ουκρανίας διαλύονται. Η Ουκρανία αντιδρά με ασύμμετρες επιθέσεις όσο μπορεί και όπου μπορεί στα μετώπιστα του μετώπου, πίσω από το μέτωπο, μέσα στη Ρωσία. Επίσης σε υποδομές, είτε πρόκειται για δηληστήρια, είτε πρόκειται για πλοία, είτε πρόκειται για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, δεν ξέρω για τι άλλο. Αλλά οι δυνατότητες της Ουκρανίας είναι πεπερασμένες. Φαίνεται αυτό και από τις διασυνεχείς εκκλήσεις του Ζελένσκι για νέα οπλικά συστήματα και πολεμοφόδια. Και για τους Patriot, δεν έχει πυράβλους για Patriot, αυτό άφησε

γίνεται να έχει, έχει κόστος η Ρωσία μεγάλο. Έχει και κοινωνικό κόστος μέσα στη Ρωσία, διότι και ο κόσμος έχει κουραστεί. Εντάξει, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, αλλά η Μόσχα είναι κοντά στο μέτωπο, η Αγία Πετρούπολη το ίδιο και άλλες, το Ροστόβ στο νότο, νοτιότερα, το ζουν, το βιώνουν, είναι κοντά. Ο πόλεμος είναι κοντά τους. Υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει κόστος. Μπορεί να υπάρχει και πολιτικό κόστος, δεν είναι εύκολο να το μετρήσουμε στη Ρωσία. Φαίνεται όμως από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι υπάρχει αυτό το κόστος. Όμως η Μόσχα δεν έχει πρόβλημα με πολεμοφόδια, με οπλικά συστήματα, με το πώς θα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Και όπως δείχνει από τη συμπεριφορά της μπορεί να τον συνεχίσει. Είναι αυτό που έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Λαυρόφ στους Ευρωπαίους, ότι άμα θέλετε μπορούμε να πολεμάμε τα επόμενα 10 χρόνια. Ο Στάρμερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός που εντός των ημερών θα παραδώσει στον Μπέρναμ, στον αντικαταστάτη του, και την αρχηγία του κόμματος των εργατικών και την πρωθυπουργία, ήταν στο Κίεβο για να εκφράσει και πάλι την συμπαράστασή του στην Ουκρανία και τη δέσμευση της Βρετανίας ότι δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ. Δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την Ουκρανία. Μάλιστα, η υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωνε πριν από 2 μέρες ότι για το ΝΑΤΟ το έδαφος της Ουκρανίας είναι ιονή έδαφος του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για τρελά πράγματα και επικίνδυνα. Την ίδια ώρα και ενώ ο Στάρμερ και η Ούρσουλα Φοντελάιεν και άλλοι, και οι Βαλτικοί και άλλοι ηγέτες, οι εκπρόσωποι αυτών των χωρών, ήταν στο Κίεβο. Στο Κίεβο υπάρχουν διαδηλώσεις κατά του Ζελένσκι. Καρατόμησε τον Υπουργό Άμυνας, τον Μιχαήλο Φεντόροφ. Δεν του αρέσουν προφανώς αυτά που του λένε από το Άμυνας και η στρατηγή του Ζελένσκι, και τρώει κόσμο προκειμένου να επιβάλλει αυτό που θέλει να επιβάλλει. Ο κόσμος έχει συσκωθεί, διότι το Κίεβο πλέον υποφέρει. Όλη η Ουκρανία υποφέρει, δεν το συζητάμε. Συνεχίζεται ένας πόλεμος ο οποίος είναι αδιέξοδος, τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει η Ουκρανία, αλλά δεν κάνει κάτι και κανείς για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ή να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση και να ανεξαρτήτως τι λέει η Μόσχα, ότι δεν σταματάμε μέχρι που να υπάρχει υπογραφή κτλ. Αν ξεκινήσουν κάποιες διαπραγματεύσεις, το πράγμα μπορεί να αρχίσει να κυλάει διαφορετικά. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση άλλωστε. Αυτό σημαίνει βάζω τη διπλωματία πλέον στο τραπέζι για να δω και με τη διπλωματία τι μπορεί να σώσω. Δεν τα κάνει αυτά λοιπόν ο Ζελένσκι, δεν τα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι το χειρότερο για την Ουκρανία. Ότι έχει τον κάθε Στάρμερ, ας αφήσουμε τους Βαλτικούς, αλλά πάμε στις κεντρικές χώρες της Ευρώπης, τις μεγάλες. Τη Γαλλία, τη Γερμανία, και όλοι αυτοί, ο Στάρμερ και ο Μακρόν αποχωρούν. Δεν έχουν κανένα λόγο και δεν έχουν και κανένα κόστος να αλλάξουν τη στάση τους. Σου λέει ας το πάρει ο επόμενος και ας βγάλει τα μάτια του. Ο δικός τους αντικαταστάτης δηλαδή, ας κόψει το σβέρκο του. Ο Μακρόν δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα, το 27 έχουν εκλογές προεδρικές στη Γαλλία. Εκεί υπάρχει η Λεπέν. Αυτό είναι και ένα θέμα, η Λεπέν, το AfD στη Γερμανία. Και ο Μέρτς, ο οποίος κυβερνά, έχει προβλήματα. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν. Τα 2 μεγάλα κόμματα, τα παραδοσιακά ιστορικά κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιμετωπίζουν τρελά προβλήματα. Ο Φάρατς από το πουθενά είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις πραγματικές εκλογές που έγιναν αρχές καλοκαιριού, δημοτικές, τοπικές, βγήκε πρώτος. Σε πραγματικές εκλογές, όχι σε δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι σε μια τραγική κατάσταση. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτές οι κεντρικές δυνάμεις, κρατάνε το θέμα Ουκρανία ανοιχτό για να δικαιολογούν στους λαούς τους και στις κοινωνίες τους τη στάση τους και την πολιτική τους. Εχθές Μέρτς και Μακρόν συναντήθηκαν στη Γερμανία μαζί με πολλούς υπουργούς τους. Είναι αυτή η γαλλογερμανική συνάντηση που γίνεται.

0: και συνεργασία. Βεβαίως τα θέματα είναι οικονομία και ασφάλεια. Ασφάλεια όταν λέμε πόλεμοι, έτσι. Η οικονομία πάνω απ' όλα, το πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και συμπέρασμα πάλι δεν βγαίνει, συνεχίζουν στην ίδια πεπατημένη. Μακάρι, μακάρι να αλλάξουν στα τακτική, θα είναι καλό πρώτα και για την Ουκρανία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να καταστρέφεται η χώρα και η καταστροφή της είναι χωρίς επιστροφή, γιατί η Ρωσία ό,τι και να κάνει έχει τη δυνατότητα να αναπληρώσει και γρήγορα τις χαλασμένες υποδομές της. Και αυτό κάνει άλλωστε. Έχει αυτή τη δυνατότητα, η Ουκρανία δεν την έχει. Και δεν θα την έχει για πάρα πολλά χρόνια, διότι όταν αυτό το πράγμα καταλαγιάσει κάπως, όλοι αυτοί που σήμερα λένε και χτυπάνε στην πλάτη τους Ουκρανούς και είμαστε μαζί σας και πολεμήστε εσείς, θα εξαφανιστούν. Και θα τους πούνε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δυστυχώς. Μπορείτε να ψάχτε, να δανειστείτε, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνετε. Λοιπόν, αυτά που κάνουν πάντα άλλωστε. Αυτά που κάνουν πάντα. Για το Ιράν είναι καθημερινό πλέον οι απειλές, οι κραυγές του Τραμπ ότι θα ελέγξει τα στενά, βομβαρδίζουν κρίσιμες υποδομές του Ιράν, όχι μόνο στρατιωτικές αλλά και πολιτικές υποδομές, και όχι μόνο στο Ορμούζ αλλά έχουν πάει και βορειότερα και πιο εσωτερικά στο Ιράν ξανά. Συνεχίζεται να και οι Ιρανοί με τη σειρά τους βομβαρδίζουν τις χώρες του κόλπου, συμμαχικές με τους Αμερικανούς, με τη Σαουδική Αραβία, φιλικές προς το Ισραήλ. Υπάρχουν εκεί αμερικανικές βάσεις, βομβαρδίζουν εκεί τις υποδομές με στόχο κυρίως τις αμερικανικές βάσεις, όμως η μπάλα παίρνει και πολιτικές υποδομές, βασικές υποδομές των χωρών αυτών. Είτε μιλάμε για Εμιράτα, για το Κουβέιτ, για τον Μπαχρέιν, το Ομάν έχει μείνει έξω από αυτή την ιστορία, το Κατάρ ακόμα, παρά το γεγονός ότι το Κατάρ είναι και διαπραγματευτής και συμβάλλει πάρα πολύ με το Πακιστάν ώστε να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση και να σταματήσει ο πόλεμος. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν θα πούμε, έχουμε αρκετά ακόμα, θα τα πούμε μετά στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής.
1: Στο κόκκινο. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Ανατροπή σήμερα στην κίνηση. Ενώ περιμέναμε να αυξηθεί, ο Κηφισός έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Λίγο στην άνοδο έχει στο ρεύμα προς μεταμόρφωση από τη Λένορμα μέχρι και την Αχαρνών. Αυξημένη κίνηση όμως του λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσο μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση έχει μόνο στη λεωφόρο Συγκρού από τη Λαγουμτζή μέχρι και τις Θύλες, καθώς επίσης και στη Βασιλής Σοφίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο λιμάνι του Πειραιά. Η κίνηση ξεκινάει από το Κηφισό μέχρι και το λιμάνι.
0: Προφανώς γιατί φεύγουν πλοία, βλέπουμε κιόλας. Ναι. Άρα κόσμος φεύγει και εκεί είναι περισσότερο η κίνηση. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια μιλάγαμε για τους Αμερικανούς, για τους Ευρωπαίους μιλάγαμε. Πάμε όμως, αφού μιλάμε και για τους Ευρωπαίους και λίγο στην Κύπρο, να πούμε αυτή την είδηση που βγάλαμε χθες. Σήμερα επιβεβαιώνεται πλήρως. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες, ο Αντώνιο Γκουτέρες, θα επισκεφθεί την Κύπρο. Μας το έλεγε χθες πρώτα εδώ στο κόκκινο ο καλός συνάδελφος από το Φιλελεύθερο της Κύπρου, ο Κώστας Βενιζέλος, με τον οποίο συζητούσαμε και με αφορμή το νέο βιβλίο μαζί με τον Μιχάλη Ιγνατίου για τον Κίσιγκερ και την εμπλοκή του και την καθοριστική του, τις καθοριστικές αποφάσεις του Κίσιγκερ για την εισβολή και για το πραξικόπημα και για τη, σε βάρος του Μακαρίου, που και αυτό έγινε με προτροπή, αν όχι με απευθείας εντολή του Κίσιγκερ, όπως φαίνονται και από τα στοιχεία, και για την τουρκική εισβολή στη συνέχεια. Με αφορμή αυτό λοιπόν μας έλεγε και ο Κώστας Βενιζέλος ότι ο Γκουτέρες θα πάει στην Κύπρο. Επιβεβαιώνεται σήμερα πλήρως, επισημοποιήθηκε η επίσκεψή του. Θα συναντηθεί με τον Χρυστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Ενκιουρμάν. Θα δούμε. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, υπάρχει μια κινητικότητα. Θα δούμε αν αυτή μπορεί να αποδώσει σε κάτι. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό το ότι υπάρχει κινητικότητα για το Κυπριακό. Λοιπόν, έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον ευχαριστούμε, τον κύριο Γιάννη Γούναρη, διδάκτορα νομικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου 1. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Στουρμελίδη.
0: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από τους Ευρωπαίους, αφού έτσι και αλλιώς είμαστε στην Ευρώπη, δεν το αρνείται κανείς αυτό. Αλλά και με αυτή την αιμονή των Ευρωπαίων για τη συνέχιση όλων των πολέμων, πρωτίστως βέβαια με τη Ρωσία, αυτή η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία δημιουργεί προβλήματα και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών.
1: Ναι, πράγματι, έχετε δίκιο. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και χρόνια, οι Ευρωπαίοι έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση η οποία θυμίζει λίγο τον λαγό, ο οποίος έχει μπει υπερβολικά βαθιά στο λαγούμι, τόσο βαθιά ώστε δεν μπορεί να βρει την έξοδο πια. Και η μόνη επιλογή που έχει είναι να συνεχίσει να σκάβει, προσπαθώντας να βρει μια εναλλακτική έξοδο. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι είναι η κατάσταση των Ευρωπαίων αυτή την περίοδο. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου το ζήτημα της Ουκρανίας μονοπόλησε από την πλευρά των Ευρωπαίων, γιατί οι ΗΠΑ και η Τουρκία φαίνεται να έχουν διαφορετικά πράγματα στο μυαλό τους, αλλά από την πλευρά των Ευρωπαίων σίγουρα ήταν η Ουκρανία που μονοπόλησε το ενδιαφέρον, όσο και από την τελευταία, για τον Κιρ Στάρμερ τουλάχιστον, διάσκεψη του συνασπισμού των προθήμων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί η Ευρώπη να κάτσει στο τραπέζι της μεγάλης διαπραγμάτευσης, ως εικόνα το λέω βέβαια, με τους Αμερικανούς, τους Κινέζους, τους Ρώσους, τους Ινδούς, γιατί δείχνει ότι η Ευρώπη είναι έξω από αυτή τη μεγάλη διαπραγμάτευση για τα πράγματα, για τα θέματα του πλανήτη, και προσπαθεί με τους νέους εξοπλισμούς και με τις εντάσεις κάπως να εκβιάσει και να πει ότι είμαι και εγώ εδώ και υπάρχω.
1: Αυτή είναι η επιδίωξή τους και η πραγματικότητα, η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει και κάποιον άλλον τρόπο. Εάν η Ευρώπη όφιλε να είχε κάνει κάτι από την αρχή αυτής της κρίσης, όπως και σε άλλες περιπτώσεις της πρόσφατης ιστορίας της, ήταν να έχει μια δική της αυτόνομη πορεία και, το σημαντικότερο, ένα δικό της σχέδιο, ένα δικό της όραμα, ένα δικό της πλάνο, όχι μόνο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για την συνολικότερη αρχιτεκτονική της, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να έχουμε αφενός την οπτική γωνία των Αμερικανών για το πώς πρέπει να είναι η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά τον πόλεμο, και αφετέρου την εικόνα των Ρώσων, που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες μεν, αλλά σε κάποιο σημείο μεταξύ τους οι δύο αυτές δυνάμεις δείχνουν να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορούν να συνεννοηθούν. Αυτό έχει αφήσει την Ευρώπη εκτός, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο μόνος τρόπος που έχουν να διεκδικήσουν μια θέση και αυτή στο τραπέζι, να είναι προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει χωρίς και την δική μας την συμμετοχή. Και αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε και με την κατάσταση στο ΝΑΤΟ, όπου οι Ευρωπαίοι δείχνουν να εκμεταλλεύονται. Αυτό είναι και αναμενόμενο και λογικό από τη δική τους την οπτική γωνία. Την σταδιακή απαντίστρωση των ΗΠΑ από την αμυντική τουλάχιστον ομπρέλα της Ευρώπης, διεκδικώντας ένα μεγαλύτερο μερίδιο στη λήψη των αποφάσεων, με το σκεπτικό ότι από τη στιγμή που ο Τραμπ και οι Αμερικανοί μας υποχρεώνουν εντός εισαγωγικών, αν και δεν πρόκειται περί υποχρέωσης, οι ίδιοι Ευρωπαίοι με πολύ μεγάλη χαρά και επιθυμία είναι έτοιμοι να αναλάβουν μεγαλύτερο κόστος για την δική τους την άμυνα και για τον επανεξοπλισμό τους. Εφόσον λοιπόν θα δίνουμε περισσότερα χρήματα για τον ΝΑΤΟ, πρέπει να έχουμε και μεγαλύτερο μερίδιο στη λήψη των αποφάσεων.
0: Θεωρείτε ότι αρχίζουν και το χωνεύουν, ας το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, οι Ευρωπαίοι, ότι πλέον με την Αμερική τα πράγματα θα έχουν μια διαφορετική πορεία, οι σχέσεις δηλαδή Αμερικής-Ευρώπης, ότι αυτό το ενιαίο που λέμε η Δύση κάπως έχει εσωτερικά πρόβλημα, θεωρείτε ότι το έχουν χωνέψει αυτό οι Ευρωπαίοι πλέον? Το έχουν όχι αντιληφθεί μόνο... δηλαδή και...
1: Ναι, όχι μόνο το έχουν αντιληφθεί, γιατί είναι ένα πραγματικό περιστατικό, όσο και αν θα ήθελαν να το ξορκίσουν. Και σας θυμίζω, κύριε Σουμελίδη, ότι από την αρχή αυτής της, μάλλον πολύ νωρίτερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, από την πρώτη θητεία του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ δεν είχε κρύψει τις προθέσεις του απέναντι στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, ήδη από την πρώτη θητεία του 2016, πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήδη από τότε οι Ευρωπαίοι αυτό που ήθελαν να ξορκίσουν ήταν η αποχώρηση των Αμερικανών από την Ευρώπη. Βεβαίως, εδώ να τονίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία διάθεση να φύγουν από την Ευρώπη όσον αφορά το στρατηγικό σκέλος. Το ΝΑΤΟ παραμένει ισχυρό, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η ηγεμονική δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όσο και αν αυξηθεί το μερίδιο των Ευρωπαίων στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Και με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα θα έχουν λόγο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί είναι αυτό που με πολύ κοινική ειλικρίνεια έλεγε ο Τραμπ από την αρχή της πρώτης θητείας του, ότι θα βάλουν τους Ευρωπαίους να πληρώνουν περισσότερο για τη δική τους ασφάλεια.
0: Άρα ο πρώτος στόχος είναι το να πληρώνουν περισσότερο, αλλά υπάρχει και στόχος υποβάθμισης του ρόλου της Ευρώπης, που έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ θεωρεί ότι και ο Βάνς και ο Ρούμπι όλοι αυτοί, ότι πλέον είναι μια παρικμασμένη δύναμη.
1: Αυτή είναι η οπτική γωνία ενός πολύ σημαντικού κομματιού της αμερικανικής νομεκλατούρας, ας το πούμε έτσι. Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί σαφώς αντιλαμβάνονται ότι η Ευρώπη παραμένει μια μεγάλη αγορά και μια σημαντική και ένα σημαντικό εταίρος στο δικό τους ευρωατλαντικό πλαίσιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να περιφρονούν, και τουλάχιστον ο Τραμπ, να δείχνουν μια περιφρόνηση για τους Ευρωπαίους, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχουν καμία απόλυτη διάθεση να αφήσουν τους Ευρωπαίους και καμία επιθυμία να αφήσουν τους Ευρωπαίους να βρουν το δικό τους δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό πρέπει να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Οι Αμερικανοί να αφήσουν την Ευρώπη να αναπτύξει μια αυτονομία. Βέβαια, από την άλλη πλευρά και οι ίδιοι Ευρωπαίοι δεν δείχνουν κάποια ιδιαίτερη, πέρα από τη ρητορική που βλέπουμε κατά καιρούς από τις Βρυξέλλες ή από ηγέτες όπως ο Μακρόν περί στρατηγικής αυτονομίας, στην πράξη ούτε οι Ευρωπαίοι έχουν κάποια ιδιαίτερη διάθεση να αυτονομηθούν από τις ΗΠΑ, διότι αυτό θα σήμαινε από την πλευρά τους πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης, πολύ πιο σημαντικές από την αύξηση των αμυντικών δαπανών, οι οποίες στο κάτω-κάτω για τους Ευρωπαίους είναι και μια μορφή κατά κάποιο τρόπο ενός κακέκτυπου στρατιωτικού κενσιανισμού. Δηλαδή, έχοντας αποτύχει να δώσουν κάποια αναγεννητική ανάσα στην βιομηχανική τους παραγωγή με άλλους τρόπους, η τελευταία λύση που εξερευνούν αυτή την περίοδο είναι η κλασική αμυντική οργάνωση.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε ένα μεγάλο πόλεμο, έχουμε πολλούς πολέμους και έχουμε διάφορα επεισόδια πολεμικά όμως. Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τους προηγούμενους αιώνες, αλλά κάπως ο πόλεμος πάλι είναι στο επίκεντρο της συζήτησης, ως εργαλείο, έτσι κύριε Γουναρή.
1: Ο πόλεμος δυστυχώς παραμένει εργαλείο, αυτό δεν έχει αλλάξει, η ανθρωπότητα δεν έχει προοδεύσει, φαίνεται αρκετά ακόμα και δεν ξέρουμε πότε θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο στάδιο εξέλιξης ώστε να μπορούμε να απαλείψουμε τον πόλεμο από τις ανθρώπινες υποθέσεις. Στην παρούσα φάση θα μπορούσαμε να πούμε ότι, όπως τα επισημαίνετε και εσείς, η αλυσίδα των ενόπλων σειράξεων που βλέπουμε στα όρια ανάμεσα στις δύο ή περισσότερες σφαίρες επιρροής μεταξύ Δύσης και της νέας αναδυόμενης Ανατολής ή Νότου ή όπως θέλει να το πει κάποιος, είναι κατά κάποιο τρόπο και κάποιες μικρές βαλβίδες εκτόνωσης της έντασης, τεκτονικές πλάκες, ώστε να προσθεθεί μια μεγάλη εκρηκτική εκτόνωση με τη μορφή ενός παγκόσμιου πολέμου.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι και πάρα πολύ, σε εσάς πάρα πολύ γνωστός, είσαι αστυνομικός άλλωστε. Πριν από 24 ώρες ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης θα το καταργήσουμε, θα το γκρεμίσουμε τούβλο-τούβλο. Και μάλιστα απειλούσε χώρες που μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ότι θα έχουν επιπτώσεις. Η Αμερική θα πάρει κυρώσεις εναντίον τους. Το διατάφτα ήταν όλων αυτών που είπε ο Ρούμπιο ότι το διεθνές δίκαιο απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό, κύριε Γουνάρη.
1: Να ξεκινήσουμε με την επισήμανση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες από την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είχαν αρνηθεί, και όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η Ρωσία και η Κίνα, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις δηλαδή, να γίνουν μέλη. Είχαν εξ αρχής δηλώσει κατηγορηματικά ότι όχι μόνο δεν θα γίνουν μέλη της συμβάσεως για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά και δεν θεωρούν ότι δεσμεύονται καθ' οδήποτε τρόπο από τις διατάξεις. Επομένως, από την αρχή η υπόθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ήταν υπονομευμένη από τις τρεις αυτές μεγάλες δυνάμεις και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι μολονότι οι Ευρωπαίοι ήταν μέλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο σημαντικότερος εταίρος του ΝΑΤΟ, δεν ήταν. Και αυτό εξηγείται, κύριε Σουρμελίδη, με την απλή ιστορική παρατήρηση ότι η έναρξη της λειτουργίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου συνέπεσε κάπου μεταξύ των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας το 1999 με τον πόλεμο του Κωσόβου και της έναρξης των αιωνίων πολέμων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Επομένως, οι ΗΠΑ δεν είχαν καμιά διάθεση να περιοριστούν με τα δεσμά του διεθνούς δικαίου, ούτε τώρα, πολύ περισσότερο τώρα, δεν έχουν καμία τέτοια πρόθεση. Και κατά κάποιο τρόπο, δυστυχώς, και το λέω αυτό και ως νομικός, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο φαίνεται ότι ήταν αποδεκτό και ανεκτό ως ένα εργαλείο άσκησης πίεσης σε κάποιους δικτάτορες της Αφρικής, σε κάποιες δυσάρεστες για τη Δύση προσωπικότητες όπως είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όταν όμως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο άγγιξε τον Νετανιάχου, η κατάσταση άλλαξε τελείως. Επομένως, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, και ξέρετε, αυτή είναι η βάση του δικαίου, όχι μόνο του διεθνούς δικαίου, αλλά και του δικαίου σε οποιαδήποτε έκφανσή του και στο εσωτερικό δίκαιο. Εάν δεν υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία, εάν δηλαδή οι κανόνες δεν ισχύουν το ίδιο για όλους, τότε ολόκληρο το κατασκεύασμα έχει σαθρά θεμέλια και αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει.
0: Μάλιστα. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και όλο αυτό το. Όλο αυτό την επίθεση του Τραμπ και των ανθρώπων του ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Δεν μας έλυσε όλα τα προβλήματα το διεθνές δίκαιο. Πάρα πολλοί κόσμος γράφει και λέει και το καταλαβαίνει ότι είναι και το δίκαιο του ισχυρού, είναι πάντα το δίκαιο του ισχυρού. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μια βάση συνεννόησης μεταξύ κρατών και λαών.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και τώρα αυτό. Ναι, σας ακούω.
1: Και μην ξεχνάμε ότι το διεθνές δίκαιο στη μορφή που το γνωρίζουμε εμείς σήμερα και στη μορφή με την οποία το απειλούν οι Αμερικανοί, πώς προέκυψε. Προέκυψε από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την ίδρυση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ως ένα τρόπο που ανακάλυψε η ανθρωπότητα και πολύ σωστά οι ηγέτες εκείνης της εποχής να αντιθασέψουν κατά κάποιο τρόπο τη λογική ακριβώς της ισορροπίας δυνάμεων, η οποία όταν κατέρευσε και όσες φορές κατέρευσε, οδήγησε σε καταστροφικές συνέπειες στην ανθρωπότητα. Ναι, το διεθνές δίκαιο είναι ατελές. Ναι, το διεθνές δίκαιο πάντα υπάγεται στους κανόνες της εξισίως, ο οποίος έχει περιγράψει ο Θουκυδίδης πριν από 2.500 χρόνια. Ωστόσο, είναι η μόνη εναλλακτική δίωδος που έχει ανακαλύψει η ανθρωπότητα, ώστε να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να αντιθασέψει αυτές τις δυνάμεις και να τις αποτρέψει από το να έχουν μια εκρηκτική εκτόνωση. Και πράγματι, για περισσότερο από μισό αιώνα, αυτή την αποστολή τα Ηνωμένα Έθνη την είχαν εκτελέσει σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γούναρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Σομελίδη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γούναρης, διδάκτορ νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 1. Λοιπόν, αναφέρθηκα προηγουμένως, επειδή μιλάγαμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για όσους δεν θυμούνται, είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η ιστορία, διότι υπήρξε από το 1993 μέχρι το 2000, από το 1993 μέχρι το 2017, λειτουργήσε το Ποινικό Δικαστήριο για τα Εγκλήματα στην Γιουγκοσλαβία. Αυτό ήταν ένα δικαστήριο που εξέταζε αποκλειστικά τη Γιουγκοσλαβία. Πρώτο στόχος οι Σέρβοι, μετά υποχρεώθηκαν να εντάξουν Κροάτες, Κοσοβάρους, Βόσνιους, όλους που είχαν εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά άλλων, κατά της ανθρωπότητας όπως λέγονται. Αλλά ήταν ένα δικαστήριο που στήθηκε μόνο γι' αυτό. Στη συνέχεια, επειδή υπήρχαν και οι άλλοι πόλεμοι, οργανώθηκε μετά το 2000 αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο πλέον μπορεί να ασχοληθεί με όλα τα θέματα που αφορούν γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου σε όλο τον πλανήτη, ανεξαρτήτως ποια χώρα είναι και ποιο αυτό. Έχει ασχοληθεί με 4-5 περιπτώσεις στην Αφρική, αλλά οι Αμερικανοί πράγματι, ο Κλίντον το υπέγραψε, το καταστατικό το βασικό, μετά δεν το επικύρωσαν οι Αμερικανοί από το Κοινοβούλιο. Ο Μπους είπε δεν θα είμαστε μέρος. Το ίδιο το Ισραήλ, το ίδιο η Τουρκία, το ίδιο η Κίνα, το ίδιο η Ρωσία εξαίρεσαν τον εαυτό τους και δεν έχουν εμπλακεί. Τώρα έρχεται και ο Τραμπ και κάνει ευθεία επίθεση και λέει πρέπει εντελώς να καταργηθεί, γιατί αυτό το δικαστήριο προχώρησε σε δίωξη και σε έρευνα κατά του Νετανιάχου. Και επειδή μάλιστα έχουν γίνει φοβερά πράγματα, διώκονται παγκοσμίως όσοι έχουν εμπλακεί με το άτομο, δηλαδή ο εισηγητής, ο εισαγγελέας ας πούμε, ο ανακριτής, ο οποίος έβγαλε και το ένταλμα κατά του Νετανιάχου, απολύθηκε, διώκεται, τον κατηγορούν για σκάνδαλα, τον κυνηγούν γενικώς, κυνηγάνε το εβραϊκό λόμπι ας πούμε στην Αμερική και την Αλμπανέζε, η οποία είναι εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Κυνηγάνε αυτήν και τον άντρα της. Της είχαν κόψει τις πιστωτικές κάρτες. Μπλόκαραν τους λογαριασμούς στις διεθνείς τράπεζες. Δηλαδή έχουν γίνει φοβερά πράγματα γύρω από αυτό. Τώρα ήρθε και ο Ρούμπιο ευθέως και επετέθη σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα. Τα διπλωματικά μονοπάτια φτάνουν στο τέλος τους και η σημερινή εκπομπή και για όλη τη βδομάδα. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι μην ξεχνάτε Αυγή της Κυριακής. Οι εξελίξεις βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο γρήγορες που μέχρι την ώρα που κλείνουμε και τυπωνόμαστε δεν ξέρουμε τι θα προλάβουμε και τι δεν θα προλάβουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι ψηφοφορίες του Σαββάτου και οι συνεδριάσεις του Σαββάτου είναι τέτοιες που οι εφημερίδες δεν το προλαβαίνουν, θα το έχετε από το avgi.gr όμως και από το κόκκινο βεβαίως, η ενημέρωση είναι συνεχής. Αλλά η Αυγή της Κυριακής, πέρα από τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και όλα τα άλλα θέματα όσα συμβαίνουν γενικώς. Πάμε, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάμε για τις υποκλοπές. Για τις υποκλοπές έχουμε ιδιαίτερα θέματα και πάλι για άλλη μια Κυριακή στην Αυγή της Κυριακής. Τα διεθνή θέματα και πολλά ακόμα θέματα πολιτισμού που πάντα η Αυγή αυτά τα θέματα δίνει εξαιρετική σημασία. Κάπου εδώ από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη σας χαιρετώ, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ας ευχηθούμε ότι θα πριτανεύσει πνεύμα ψυχραιμίας, πάνω απ' όλα ψυχραιμία στο δικό μας χώρο. Λοιπόν, δεν φεύγετε τώρα από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρογοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν αναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες. Ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατηγικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων αεροδρόμιο και δύο γέφυρες. Σε απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον στόχων στον κόλπο, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αμερικανοί βομβαρδισμοί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 9 μετά την καταστροφή δύο γεφυρών. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μπαντάρ Αμπάς, στο αεροδρόμιο Ιρανσάρ και σε ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστικών, καθώς στις νότιες επαρχίες οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Η νέα κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent ξεπέρασε τα $85 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα $80. Με γραμμή άμυνα στην επίθεση, επιχειρεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρότι βρίσκεται υπόλογη, καθώς σε 4 βουλευτές της και σε συνεργάτες άλλων 2 ασκούνται ποινικές διώξεις, αντί να δώσει εξηγήσεις για τις εξελίξεις, επιλέγει να θριαμβολογεί επειδή δεν ασκήθηκαν διώξεις και στους 11 που αναφέρονται στη δικογραφία. Παράλληλα, στρέφει τα πειρά της κατά της αντιπολίτευσης, ζητώντας μάλιστα να ζητήσει συγγνώμη, ενώ επαναλαμβάνει τις αιγμές της κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξεκαθαρίζει ότι οι 4 βουλευτές θα είναι κανονικά υποψήφιοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ωστόσο, η απόφαση της ίδιας αρχής να αρχιοθετήσει τις υποθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκομένων φαίνεται να αποδυναμώνει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί μεροληπτικής στάσης της. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι καταραίει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολιάζοντας καυστικά πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται και ζητά πλήρη πολιτική λογοδοσία για την υπόθεση. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος Μίμης Δαριώτης, με αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψή του φέρεται να προέκυψε μετά την οπολογία και τις διευκρινιστικές απαντήσεις του 24χρονου συγκατηγορούμενού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος φέρεται να είχε παραδώσει τα κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο στον 25χρονο. Σε ελέγχους από ανεξάρτητους πραγματογνώμενες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα υποβληθούν τα κτίρια και περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η απόφαση ελήφθη μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και τις συσκέψεις με το Υπουργείο Υποδομών και την Ελληνικό Μετρό, με στόχο μια ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Οι αυτοψίες θα γίνουν χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες, ενώ τα πορίσματα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, παραμένει παγωμένη η επανακίνηση της διάνοιξης της γραμμής 4, καθώς εκπονείται νέα μελέτη για τις γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής και τα μέτρα ασφαλείας πριν από την επανέναρξη των εργασιών. Το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντιστεφάνων οι επιθυμούντες να προχωρήσουν σε δωρεές στο κέντρο Βρεφό Μητέρα, του οποίου η Μάρο Κοντού είχε διατελέσει πρόεδρος. Διεθνής επικαιρότητα. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Κίνα για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο εκλογικά δεδομένα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Πεκίνο ευθύνεται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, αποκτώντας παράνομα, όπως ισχυρίστηκε, στοιχεία εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων των Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ οι ισχυρισμοί του για εκλογική νοθεία στις εκλογές του 2020 έχουν απορριφθεί από τους ειδικούς και την Αμερικανική δικαιοσύνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η οργάνωση Human Rights Watch κάλεσε τη FIFA να τηρήσει ενός λεπτού σιγή πριν από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή στη μνήμη των δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν αυτόν τον μήνα από πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής ICE.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με λίγες νοφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί φτάνοντας στα 7 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα 6985-870-059. Δημοσιογραφικά είχα σκοπό να αρχίσω με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και το ευρύτερο θέμα της, της χώρας, που είναι τα σκάνδαλα, όλοι αυτοί, η κλειφημολογία για τις εκλογές, τα προβλήματα της κοινωνίας, η ακρίβεια κλπ. Θα μου συγχωρήσετε μια παρέμβαση, επειδή δεν γίνεται να αποφύγω τα του οίκου μας και μιλάω για τα καλοκαιρινά, ιουλιανά τα έχω πει εγώ, την ιουλιανή αποστασία, τώρα είναι Ιούνιος βέβαια ακόμα. Ιούλιος, Ιουλιανή, σωστά. Είμαστε στα Ιουλιανά, στα σύγχρονα Ιουλιανά της αριστεράς. Με τις συνεχείς ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και βεβαίως με τις αποχωρήσεις διαφόρων μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Είδα χθες μια μακροσκελή επιστολή αποχώρησης από τα όργανα του κόμματος, ενδεχομένως και από το ΣΥΡΙΖΑ, 63 μελών. Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το σχέδιο και τι σχέδιο εξυπηρετείται με όλη αυτή την ιστορία, ανά τρεις βουλευτές κάθε μέρα να ανεξαρτητοποιούνται και υπάρχουν βεβαίως πληροφορίες που λένε ότι η ολοκλήρωση θα γίνει των αποχωρήσεων, των ανεξαρτητοποιήσεων, παρακαλώ, μπερδεύομαι συνεχώς, αύριο και μεθαύριο, ενδεχομένως αύριο θα είναι η τελική κατάληξη με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος είναι ο τελευταίος. Δεν ξέρω κάποια άλλη, ποιοι άλλοι είναι σε εκκρεμότητα. Καταρχήν να ξεκινήσω από κάποια αυτονόητα που θα έπρεπε να είναι γνώμονας και κανόνας της λειτουργίας της αριστεράς. Πάντα ξέραμε ότι στην αριστερά οι έδρες ανήκουν στο κόμμα και ότι αν διαφωνήσεις με το συγκεκριμένο κόμμα για κάποιους λόγους, παραδίδεις την έδρα σου και συνεχίζεις. Άρα λοιπόν είναι βασική αρχή ότι όλοι αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται θα έπρεπε αυτονοήτως να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα. Μιλάω για τους βουλευτές. Λέω, δεν ξέρω τι σχέδιο εξυπηρετείται, πάντως και εγώ που δεν είμαι συνωμοσιολόγος ούτε καν καχύποπτος με πολλά πράγματα, βλέποντας όλη αυτή την κλιμάκωση και με τον τρόπο που μεθοδεύεται η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ και η αποδυνάμωσή του με όλες αυτές τις ενέργειες, θα πω ότι δεν μου φαίνεται και κανονικό πράγμα, δηλαδή δεν είναι κάτι που εντάσσεται στην κανονική λειτουργία ακόμα και συμβατικών κομμάτων και συμπεριφορών. Θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα που διάβαζα. Διάβαζα χθες μία επιστολή των 63 που δήλωσαν ότι αποχωρούν. Η αιτιολογία που δίνανε ήταν ότι δεν θέλουμε να διχάσουμε τον κόσμο της αριστεράς, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα στην αριστερά και έψαχνα να βρω το στόχο και, και το γιατί διχάζεται η αριστερά και ποια είναι η ταμπακέρα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, προσπαθώ να καταλάβω γιατί, ποιος είναι ο διχασμός που προκαλείται
από την ανάγκη που έχουν κάποιοι να κρατήσουν ζωντανό το κόμμα τους. Δηλαδή, εδώ έχουμε τα εξής δεδομένα. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, στελεχών όποιον, και απλών ανθρώπων ας πούμε που ακούμε καθημερινά, που λέει ότι το κόμμα μας με όλες τις ρογμές και με όλα τα τραύματα που έχει δεχτεί έχει μια ιστορία, έχει μια σημαντική παρουσία πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο και πρέπει να λειτουργεί αναγκαστικά και κάνουν ό,τι προσπαθούν να το κρατήσουν ζωντανό. Δεν στάθηκε κατά της ενότητας της αριστεράς. Δηλαδή ποτέ δεν μπήκανε σε κεντρική γραμμή να αντιπαρατεθούν με κάτι άλλο το οποίο γίνονταν. Επειδή όλοι βλέπουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πίσω από αυτό, ρωτώ εγώ κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι απορία και πολλών. Δεν έβαλε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα, το αίτημα του να μη συνεργαστεί με το νέο κόμμα το οποίο ήδη προσπαθεί να συντάξει, να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας την Ελλάς. Η Ελλάς έβαλε θέμα ότι κάνει κάτι καινούριο, ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση συνεργασία με κόμματα και ότι θέλει να κατέβει αυτοδύναμα στις εκλογές με όλο το προγραμματικό λόγο που θα καταρτήσει και με ό,τι αυτό σημαίνει και να ζητήσει την ψήφο των πολιτών. Όσοι από τους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα το θέλουν μεμονωμένα να στρατευτούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τους είπε και τον οδικό χάρτη που το θέλει. Για μέν τους βουλευτές είπε ότι δεν θέλει να έχει βουλευτές, ούτε ανεξάρτητους ούτε μεμονωμένους, θέλει να έχει παρετημένους βουλευτές να πάνε να γραφτούν στο καινούριο κόμμα και από εκεί και πέρα να μπουν στη διαδικασία. Εδώ όμως, για να μην, επειδή ακούω για διχασμό, ακούσαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα κάποια στιγμή σε χαμηλότερο βαθμό ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αλλά και από στελέχη σημαίνοντα του νέου κόμματος να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει και τοξικό λόγο και δεν έχει και λόγο ύπαρξης. Αυτά υπόθηκαν στη δημόσια σφαίρα. Άρα ήταν σαφές το ότι υπάρχει από τη μία μεριά ένα κόμμα που θέλει να κρατήσει την ύπαρξή του, την ανάσα του και την αναπνοή του και το ρόλο του και ένα καινούριο κόμμα το οποίο λέει ότι εγώ δεν σας θέλω. Τόσο απλά. Ποιος πραγματικά είναι αυτός ο οποίος διχάζει την αριστερά την οποία επικαλούνται οι 63, να το πω έτσι, τα 63 αυτά στελέχη που είδα χθες. Επίσης επανέρχομαι σε ένα πολύ λογικότατο για πολλούς επιχείρημα, ότι οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουν, δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα το οποίο θέλουν να πετύχουν, γιατί δεν το λένε καθαρά, θέλουν να απαξιώσουν, να δημιουργήσουν προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβει στις εκλογές, γιατί θεωρούν ότι αν κατέβει στις εκλογές αυτά τα ποσοστά, τα μικρά ή μεγάλα, δεν έχει καμία σημασία, αυτά θα τα δείξει ο καιρός, τα οποία θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας θα τα στερήσουν από τον Αλέξη Τσίπρα. Ποια λογική το υπαγορεύει αυτό και με ποιες συμφωνίες γίνεται αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνει κανένας τι ακριβώς σχέδιο εκτιλήσεται και πώς εξυπηρετείται. Δηλαδή, το λέω άλλη μια φορά, είναι ένα κόμμα που δίνει αγώνα επιβίωσης, το οποίο δεν φτιάχτηκε χθες, δεν έγινε χθες από το τίποτα,
δεν είναι κάτι το οποίο κατασκευάστηκε, έχει μία συγκροτημένη και συγκεκριμένη πορεία. Και έχουμε όλα τα στελέχη του που υποτίθεται ότι στρατεύτηκαν και εξελέγησαν με αυτό οι βουλευτές του, με αυτό το κόμμα αποφάσισαν ότι

σημαντικότερο κλπ. Γιατί δηλαδή ακριβώς γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις και από πού εκπορεύονται, ποιος τις καθοδηγεί και με ποιο σκεπτικό? Όπως το έλεγα και εδώ το είπαμε μέσα σε αυτό το σταθμό, έχοντας ενός μηνός περίπου καλέσει τον τότε πρόεδρο, τον Σωκράτη Φάμελο, τον ρωτήσαμε τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει και δεν υπήρξε ποτέ έστω και μία υπαινικτική διατύπωση που να λέει ότι θέλω να πάω στο Τσίπρα, στο κόμμα Τσίπρα, αλλά θέλω και να διαλύσω αυτό το κόμμα γιατί το θεωρώ εμπόδιο σε αυτό το σχεδιασμό. Ας μας έλεγε αυτό. Στην πολιτική χρειάζονται καθαρές κουβέντες σε όλα τα επίπεδα. Ή προσπαθώ να πετύχω μία καλή συμφωνία, μήπως μας καλέσει ως κόμμα ή οτιδήποτε ο Αλέξης Τσίπρας στο καινούργιο του εγχείρημα για να χτυπήσουμε όλοι μαζί το κράτος της δεξιάς. Ούτε αυτό μας το είπε. Δεν κατάλαβα ποτέ και δεν κατάλαβε, φαντάζομαι, κανένας τι ακριβώς ήθελε. Δηλαδή αυτό που απέπνεε η όλη συνέντευξη μία ώρα από τον τότε πρόεδρο είναι ότι δεν ξέρω αν χρειάζεται, δεν υποστήριξε το κόμμα του, την ανάγκη επιβίωσης του κόμματός του. Και τώρα εκτιμώ ότι θα βγει κάποια ανακοίνωση, γιατί αύριο από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες θα είναι ο τελευταίος που θα ανεξαρτητοποιηθεί από όλη αυτή την ομάδα και θα καταγγείλει και το κόμμα του. Ένα κόμμα το οποίο ο ίδιος φρόντισε να απαξιωθεί. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Στην πραγματικότητα δεν μιλάω για λογαριασμό των προσώπων. Αυτά τα πρόσωπα τα οποία για όποιο λόγο μείνανε, μείνανε στο κόμμα τους. Δεν έχουν λόγο να δικαιολογήσουν γιατί μείνανε. Μείνανε σε ένα κόμμα που ήταν εκλεγμένοι για να μείνουν και να το σώσουν και να συνεχίσει την πορεία του. Αυτές οι γελοιότητες που διαραίονται από κάποιους ότι όλο αυτό το πράγμα το κάνουν για τις καρέκλες ή για την επιδότηση την κρατική, αυτά να μην τα χαρακτηρίσω. Δηλαδή ποια επιδότηση κρατική όταν αύριο μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί και να μην υπάρχει το κόμμα αυτό. Άρα για ποια επιδότηση μιλάνε? Υπάρχει κάτι δεδομένο? Το δεδομένο που υπήρχε είναι ότι το κόμμα αυτό ξεκίνησε ως αντιπολίτευση με 17,8% και με 50 περίπου 48, δεν θυμάμαι, βουλευτές, και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει κοινοβουλευτική ομάδα γιατί κάποιοι θέλησαν να το κάνουν μικρό και να το εξαφανίσουν έχοντας κάτι στο μυαλό τους. Επιτέλους ας μιλήσουν ανοιχτά στους πολίτες και ας πούνε όλοι αυτοί που διαφωνούν ότι δεν γουστάρουν τον Μπολάκη, δεν γουστάρουν τον Παπά, γι' αυτό φεύγουν, και δεν γουστάρουν τη Δούρου, δεν ξέρω τι να πούνε. Πάντως οι συγκεκριμένοι έμειναν στο κόμμα τους. Άλλοι φύγανε και έχουν αλότρια σχέδια. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία, και αν θέλουν να μιλήσουν για ήθος όλοι αυτοί που τα κάνουν, δεν ξέρω κανένα. Το ήθος τους ήτανε φεύγουμε και παραδίδουμε την έδρα μας. Αυτό το πράγμα το οποίο έμεινε δεν μας κάνει, δεν μας καλύπτει. Αυτό είναι το κανονικό. Και αυτό είναι η εντυμότητα της αριστεράς, την οποία όλοι τη διακήρυξαν. Αυτή είναι η γνώμη μου και δεν με ενδιαφέρει αν κάποιους φίλους και συντρόφους τους δυσαρεστώ.

0: Και επειδή βλέπω διάφορα έτσι μηνύματα που ακούγονται, δεν μπορώ, που μου στέλνονται στο Viber, για όλο αυτό το θέμα, η Κέτη ας πούμε μου λέει, απαντάει γιατί έμειναν στο κόμμα όλοι αυτοί που, γιατί δεν τους θέλει, γιατί τους άλλους τους θέλει η Κέτη μου, για να απαντήσω διαφορετικά. Τους άλλους έχει, τους έχει κάνει νεύμα ότι τους θέλει, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Για αξιακό σύστημα της αριστεράς έχεις ακούσει, Κέτη μου? Για τον όποιο έχεις αυτή τη λογική. Θα ψάξουμε λοιπόν να βρούμε το ποιος είναι, συμπεριφέρεται. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν θα καθίσω, πραγματικά παρατηρώντας αυτό το φαινόμενο, δεν θα καθίσω να αναλύσω το ηθικό εκτόπισμα του καθενός. Τα έργα δείχνουν. Δηλαδή πες μου αν είναι κανονικό όλο αυτό και δεν προκαλεί αντινομία, να το πω έτσι, το να κρατάς μία έδρα την οποία δεν την έβγαλες για τα καλά σου μάτια, αλλά την έβγαλες με τη σημαία ενός συγκεκριμένου κόμματος, και να λες ότι αγωνίζεσαι για την ενότητα της αριστεράς, την οποία ενότητα της αριστεράς την υπονομεύεις. Πολλές φορές οι μάχες που δίνονταν, ακόμα και με φράξιες, ακόμα και με διαφωνίες μέσα στην αριστερά, γινότανε μέσα στην αριστερά. Εάν για παράδειγμα όλοι αυτοί θεωρούν ότι το πρόβλημά τους είναι γιατί παρέμεινε, για παράδειγμα, γιατί το λένε και το λέω και εγώ, ότι γιατί παρέμεινε ο Πολάκης, ας καθότανε λοιπόν εκεί να ψηφίσουν ότι δεν θέλουν τον Πολάκη. Ή τουλάχιστον ας φεύγανε, να παραδίδανε την έδρα τους και να πήγαινε το κόμμα εκεί που πήγαινε. Δηλαδή το δικαίωμα ενός ιστορικού κόμματος να υπάρχει δεν το έχει? Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό? Όλα αυτά τα βλέπετε κανονικά που γίνονται σήμερα και ψάχνετε να βρείτε δημόσιες δηλώσεις, αν υπάρχουν? Μα τα οι πράξεις φαίνονται και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται την εξαφάνιση και τη διάλυση του κόμματος. Αυτή είναι, έχει σημασία. Αν υπάρξει κόμμα αύριο, κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουν και όλοι αυτοί, δεν έχει καμία αξία, σε τι συνέβαλαν. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, ο καιρός έχει γυρίσματα, αν νομίζουν ότι προσφέρουν όλη αυτή η υπηρεσία είτε στην αριστερά, όπως λένε, δηλαδή εντάξει, έχω κουραστεί με αυτό το πράγμα, όταν είναι η δεξιά αντίληψη, έχετε δει τις δεξιούς τι λένε, όταν τους πιάνεις σε ανομήματα, σε παραστρατήματα κλπ, σου λένε για την πατρίδα γίνονται όλα αυτά. Τώρα επικαλούνται την αριστερά όλοι αυτοί. Ποια αριστερά? Η αριστερά έχει πράξεις, έχει και έργα, και αυτό φαίνεται.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Και επειδή μιλάτε για μηνύματα τώρα, δεν μου στέλνετε και μου λέτε ότι ηθικολογώ και λοιπά, και για την αριστερά και τέτοια, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω πώς την αντιλαμβάνεστε εσείς την αριστερά. Εγώ ξέρω ότι η αριστερά έχει και αξιακούς κώδικες, έχει και αρχές. Και αυτή τη στιγμή το αυτονόητο, λέω, σε κάποιους, αν αρέσει δεν αρέσει. Το αυτονόητο λοιπόν είναι ότι να λειτουργούν αυτά τα οποία για κάποιους σημαίνουν αριστερά. Τα άλλα περί μακιαβελισμού, τα οποία εμέσως υποστηρίζεται, εμένα δεν με αγγίζουν, διότι αν προσωπικά ήθελα να υιοθετήσω λογικές Μακιαβέλη, θα έβγαινα να έλεγα λοιπόν τι σπουδαίες κινήσεις έκανε ο Μακαρίτης ο Μητσοτάκης και έκανε αυτά τα πράγματα για αποστασίες και όλα αυτά που είπαμε, τα οποία τον έκαναν κάποια χρόνια μετά, πολλά χρόνια τον έβαλαν και στην πολιτική και τον έκαναν και πρωθυπουργό. Να τα χειροκροτήσουμε όλα. Αν θέλουμε να διαφοροποιηθούμε, γι' αυτό μιλάω, δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Αυτό για να το καταλάβετε όλοι. Όσο για τις αναγκαιότητες περί της ενότητας της αριστεράς, για να χτυπηθεί το κράτος της δεξιάς, αυτό και τελευταία απάντηση, ας τις κατανοήσουν αυτοί που είναι οι leader σε αυτό το χώρο. Όταν οι leader δεν κάθονται σε ένα τραπέζι να συζητήσουν με τα κόμματα τα οποία εν πάση περιπτώσει εκφράζουν κάτι όμοιο με αυτό που θέλουν και έχουν τον ίδιο στόχο, ας αφήσουμε λοιπόν τα υπόλοιπα. Εντάξει, και δεν είναι προσωπικό. Ούτε καμία ηγεσία, τη νέα ηγεσία υποστηρίζει κανένας εδώ μέσα, το κόκκινο, διότι αν ήσουν αγαπητέ, δεν θυμάμαι ποιος είναι, Μάνος δεν θυμάμαι, ο Βασίλης, αν ήσουν ακροατής του κόκκινου, θα έλεγες ότι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο καιρό ήταν ο Φάμελος. Ο Φάμελος σε αυτό εδώ το χώρο, εδώ μέσα στο κόκκινο, ρωτήθηκε για όλα αυτά τα οποία σας λέω σήμερα. Και βγαίνοντας επί μία ώρα μας είπε ότι τον αντιμετωπίσαμε όπως θα τον αντιμετώπιζε στο Sky. Αυτά μας είπε, διότι θεώρησε ότι ήταν πολύ επιθετική η συνέντευξη την οποία του κάναμε. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους, και το λέω δυστυχώς, δεν μ' αρέσει να περιαυτολογώ ούτε να αυτοδιαφημίζομαι, αλλά δεν είναι το ίδιο, όλοι την έχουμε την ιστορία. Το αυτονόητο λέω. Έφυγες από ένα κόμμα, παραδίδεις την έδρα σου και ας τους να βγάλουν οτιδήποτε. Τόσο απλό είναι. Χρειάζεται λοιπόν να τον ντύσουμε με ιδεολογήματα όλα αυτά? Τι δεν καταλαβαίνετε? Το τι θέλει να κάνει ο καθένας και το τι θα επιλέξει σε αυτή την εκλογική διαδικασία δεν χρειάζεται να του το πούμε εμείς. Πάει μόνος του. Ούτε χρειάζομαι να μου το πει, ας πούμε, ο Φάμελος ή η Γεροβασίλη, αν θα πάω με το Τζίπρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το επιλέγει ο καθένας. Να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Δηλαδή παντού βλέπετε ότι κάτι άλλο γίνεται, κάτι. Τι γίνεται? Γίνεται το πολύ απλό. Αν δεν υποστηρίξουμε, πάρα πολύ ωραία. Αν δεν υποστηρίξουμε τουλάχιστον αυτούς τους αξιακούς κώδικες που υπάρχουν, ας πούμε, και είναι διαφορετικοί από κάποιους άλλους, τότε θα πούμε μπράβο κύριε Μητσοτάκη, καλά κάνετε και μας δουλεύετε, καλά κάνετε και δικαιολογείτε τα σκάνδαλά σας, έχετε αιτία, έχετε δικαίωμα να το κάνετε. Καλά κάνετε και κάνετε σκάνδαλα, αφού εσείς έχετε τη νομή και τη δυνατότητα άσκησης της εξουσίας, εσείς καλώς μοιράζετε τα χρήματα στους δικούς σας, καλώς. Έτσι τόσο απλά. Δεν είναι λοιπόν κάποια πράγματα, ας τα καταλάβουμε. Ας μπούμε στο κάτω από τα πράγματα και όχι στο επιφαινόμενο. Πάμε λοιπόν τώρα

Δεν θα συνεχίσω άλλο, όσο και αν στέλνετε μηνύματα, άλλα ψύχρεμα, άλλα επιθετικά, άλλα αυτά και πρόσωπα και τέτοια, δεν μπαίνω σε αυτή την ιστορία, τελειώνει. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο έσκασε χθες και το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κινείται στην ίδια ακριβώς λογική με αυτά τα οποία περιγράψαμε σήμερα. Τι είδαμε χθες? Βγήκε μία εισαγγελική, μία ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 18 στελέχη ακόμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γαλάζια στελέχη, ο πρώην πρόεδρος, πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφοροι άλλοι, ας πούμε, για το σκάνδαλο της διασπάθησης των χρημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί να δούμε λοιπόν μια, ας περιπτώσει, περίσκεψη, να το πω έτσι, από τη Νέα Δημοκρατία και λοιπά, και από την κυβέρνηση, ότι εντάξει, να θα διερευνήσουμε, τι είδαμε? Ότι πέρασε στην αντεπίθεση και άρχισε να βρίζει τους πάντες, κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί, λέει, ήτανε τελικά άλλα 9 στελέχη τα οποία απειλάγησαν από τις διώξεις. 7 ήταν, τα άλλα τα απείλαξε η ίδια η κυβέρνηση με εκείνο το περίφημο, με εκείνη τη φάρσα που ζήσαμε στη Βουλή, τέλος πάντων, για να μην ψηφιστεί και να... Τέλος πάντων, τώρα να τα θυμίζουμε, τα θυμάται ο κόσμος. Και ότι διασύρθηκαν, λέει, οι συγκεκριμένοι και πρέπει η αντιπολίτευση να τους ζητήσει συγγνώμη. Και ακούσαμε λοιπόν, βγήκανε κατευθείαν ο Μαρινάκης, ο Βορύδης, ο Άδωνης, και πάλι στην ίδια λογική ότι δικαιώθηκαν. Δεν κατάλαβα σε τι δικαιώθηκαν, γιατί δεν ήταν περισσότεροι. Δηλαδή, και βεβαίως ακούσαμε και το περίφημο ότι από τον Πρωθυπουργό τώρα, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπήκε στην κομματική και πολιτική αντιπαράθεση της Ελλάδος και ότι κάνει δουλειά για κάποιους, ας πούμε, που δεν ξέρω τι, ότι μπήκε να κάνει αυτή τη δουλειά. Εδώ το λιγότερο που μπορεί να πεις είναι θα τρελαθούμε με αυτά που ακούμε. Θα τρελαθούμε πραγματικά. Το ένα που μπορώ έτσι να πω είναι, για να το διακομωδήσω, η όλη αντίδραση της κυβέρνησης πριν το πιάσουμε στα σοβαρά μου θυμίζει λοιπόν ένα ανέκδοτο το οποίο έλεγε ότι μία ομάδα έτσι γειτονιάς και έφτιαξε μία αυτοσχέδια ομάδα πόλο και πήγαν να παίξουν με μία κανονική ομάδα, με πολλές παίζανε. Παίζουν λοιπόν ένα αγώνα όπου οι ερασιτέχνες αυτοί αυτοσχέδιοι διεσύρθησαν, έτρωγαν 15-0 στο πρώτο 8 λεπτό, 45-0 στο δεύτερο. Ο πάγκος λοιπόν πανηγύριζε, ο προπονητής και η ομάδα πανηγύριζε. Όλοι απόρρισαν, σου λέει, μα εδώ κοντεύουν να φάνε 80 γκολ, ας πούμε, αυτοί πολίστα. Τι ακριβώς πανηγυρίζουν, γιατί? Μπαίνει λοιπόν στον κόπο ο προπονητής αφού τελειώνει ο αγώνας με 70-0 και πάει στον προπονητή της ομάδας των ερασιτεχνών. Ρε παιδί μου, λέει, εντάξει όλα αυτά, τα κατάλαβα, αλλά με συγχωρείς, καταλάβατε ότι χάσατε με πολύ μεγάλη διαφορά? Τι ακριβώς πανηγυρίζατε? Και απαντάει ο προπονητής της ομάδας των ιτημένων αυτό. Λέει, βρε αδερφέ μου, λέει, πανηγυρίζουμε γιατί αυτή τη φορά δεν μας πνίγηκε κανένας. Τις άλλες φορές χάναμε τη μισή ομάδα γιατί πνίγονταν. Αυτό μας λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Πανηγυρίζει γιατί δεν είχε τους άλλους 7. Δεν βλέπει δηλαδή τους 4 και τι έγινε. Επίσης, εδώ ακούμε απίστευτα πράγματα. Του τύπου, λέει, μας κατηγορείται για υπόδικους. Μα υπόδικους, νομικά υπόδικοι είναι αυτοί. Αφού ελέγχονται, υπόδικοι είναι. Δεν είναι κάτι άλλο.
και εγώ που δεν ξέρω, δεν έχω κάνει νομικές σπουδές, αλλά κάπως έτσι τους λένε όλους αυτούς. Υπόδικους τους λένε, αφού είναι υπόδικοι. Θα ελεγχθούν. Αυτά λοιπόν και γίνεται εδώ, για να το πιάσουμε σοβαρά. Αυτό το παιχνιδάκι της επιθετικής επικοινωνίας, το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα πράγματα, με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησε και άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, επιθετικά βγήκε να απαντήσει για τις υποκλοπές, ας πούμε, να θυμηθούμε ένα, αυτό που είναι ένα θέμα το οποίο σκάνδαλο επίσης, το οποίο είναι ζωντανό. Το ίδιο πράγμα έκανε. Τι μας είπε? Είδατε λοιπόν, μας κατηγορούσατε εμάς. Να! Ιδιώτες ήταν αυτοί που την κάνανε τη δουλειά. Δηλαδή, επιλεκτικά παίρνει συγκεκριμένα κομμάτια και τα χρησιμοποιεί για την, με επιθετικό τρόπο, για να κατηγορήσει τους αντιπάλους. Το ίδιο έκανε και στα Τέμπη. Τα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών, τι μας έλεγε? Ότι λέγατε, μα δεν έλεγαν μόνο αυτά βεβαίως οι κατήγοροι της συμπεριφοράς της κυβερνητικής, ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο. Δηλαδή, για τη συγκάλυψη δεν απάντησε, για την, να μην τα θυμηθούμε, για δεκάδες πράγματα. Δεν υπήρχε ξυλόλιο, άρα είστε ψεκασμένοι και είναι μια τακτική η οποία ενοχοποιεί τους αντιπάλους για μια, εγώ να δεχτώ ότι είναι, ακόμα και αν υπόθηκε μια κουβέντα παραπάνω που αποδείχτηκε ότι μπορεί και να μην ήταν σωστή, αλλά η ουσία παραμένει. Δηλαδή, χθες το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας ήταν ότι οι άλλοι 7 που ήταν στην αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απειλάγησαν. Μα προσέξτε να δείτε τώρα. Το ερώτημα είναι ότι, μάλλον η απάντηση σε αυτό είναι πολύ απλή. Όταν έχεις ένα νόμο και ένα σύνταγμα, που μιλάω για το άρθρο 86, που είτε υπουργός είναι είτε βουλευτής, που υποπέσει στην αντίληψη, για να μπορέσει να τον ελέγξει το όποιο δικαστήριο, πρέπει να πάρει έγκριση με βάση το σύνταγμα και τους νόμους που εφαρμόζονται, πρέπει να πάρει έγκριση από την ίδια τη Βουλή. Αυτό ακριβώς έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδε διάφορα πράγματα τα οποία καταγγέλθηκαν, ζητάει από τη Βουλή για να αρθεί η ασυλία για να μπορέσει να τους ελέγξει. Αφού λοιπόν έρχεται και τους ελέγχει, λέει το πολύ απλό, ότι για όλους αυτούς, για αυτούς τους 7, τους οποίους επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης, ελέγχθησαν, δεν βρήκαμε τίποτα και τους βάλαμε στην άκρη. Για τους άλλους όμως βρήκαμε. Και βρήκαμε και πρέπει, και τους 4 για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά όλα έγιναν κανονικά. Και όλη αυτή η παραφιλολογία, πραγματικά δεν ξέρω πώς νόμιζε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση ότι θα μπορέσει να σβήσει από το βάρος το οποίο κουβαλάει και από την αντίληψη που έχουν οι πολίτες, που την έχουν δυστυχώς γιατί τη βίωσαν, και αυτοί που μετήχαν σε αυτό το πάρτι, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι υπέστησαν ζημιές, απώλειες από αυτό το πάρτι το οποίο απολάμβαναν άλλοι. Δηλαδή, όλοι έχουν καταλάβει πώς στήθηκε. Είναι γαλάζιο σκάνδαλο το οποίο στήθηκε με όλα τα χαρακτηριστικά. Και έρχεται η κυβέρνηση να μας πει ότι φταίει η αντιπολίτευση. Μα δημιούργησε η αντιπολίτευση, είχε μηχανισμούς η αντιπολίτευση, και μιλάω για όλους, να ελέγξει αυτό το πράγμα? Ή ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έγινε, μετέλαβε των ιδεολογικών αρχών του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιου, του Βελόπουλου και όποιον αυτόν. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία λένε?

Καταλάβατε. Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ποιος θα ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή, να ζητήσει η κοινωνία συγγνώμη. Από ποιον? Από όλους αυτούς οι οποίοι κάνανε και μετήχανε στο σκάνδαλο Κοσκοτά. Κοσκοτά είπα. Τι θυμήθηκα. Ο ΠΚΠ. Είναι πολλά σκάνδαλα, ρε παιδιά. Ακόμα και ιστορικά σκάνδαλα, τα οποία η γλώσσα λανθάνουσα. Δεν ξέρω τώρα. Είναι εντάξει. Έχουμε πια ξεφύγει εντελώς από την... πώς να το πω τώρα, από την... ή θεωρούν αδιάφορο ή θεωρούν, γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους στην κοινωνία, διαφορούν για την κοινωνία, σου λέει δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύει, δεν μας ενδιαφέρει τι λένε, δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν, εμείς έχουμε το μαχαίρι, εμείς έχουμε και το καρπούζι και θα κάνουμε αυτό που νομίζουμε. Αυτό λέγεται αλαζονία, αυτό λέγεται αυταρχισμός, αυτό λέγεται θράσος πολιτικό και κοινωνικό θράσος. Και θα κριθούν όλα.

Βρε παιδιά, μην το συνεχίζετε αυτό και μην απαξιώνετε. Ο άλλος με αποκαλεί ποιος είναι, τέλος πάντων, Βασίλης. Πατριώτη μου λέει, το διακύβευμα είναι αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ή αν θα έχουμε πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ θα βάλω το διακύβευμα. Και αν με χαρακτηρίζεις πατριώτη ηρωνικά, τι να σου απαντήσω. Σου είπα ότι ο Μητσοτάκης για πατριωτισμό και η δεξιά κυβέρνηση, όταν στριμώχνεται και όταν τη συλλαμβάνουμε τη γίδα στην πλάτη, μιλά για την πατρίδα, ρε γαμώτο. Αυτό λέει. Όλα είναι πατριωτισμός. Εμένα με ενδιαφέρει εάν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν αφορά εμένα. Αφορά εσένα και τον ελληνικό λαό, τους πολίτες όλους. Εάν οι πολίτες επιλέξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για όποιο λόγο τον επιλέξουν, ό,τι και να κάνουμε εμείς, θα το πω και λίγο, αυτό δεν υπάρχει. Και τον κόλο μας να χτυπάμε από κάτω εμείς, δεν γίνεται τίποτα. Και εγώ δεν υποστηρίζω ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια. Σας είπα από την αρχή, για μένα υπάρχουν αξιακά συστήματα και κανόνες συμπεριφοράς. Είναι κανόνες. Δηλαδή είναι κανόνες και αυτούς επικαλούμε. Πώς να σας το πω, δεν θέλετε να το καταλάβετε? Εγώ δεν πάω να γανώσω τα κεφάλια κανενός του αν θα επιλέξει το ένα πράγμα ή το άλλο πράγμα. Αυτό που έχω όμως να πω είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς, είτε στην πολιτική, είτε στην κοινωνία, είτε στα κόμματα, είτε παντού. Όπως θέλει τους διαβάζει κανένας. Όμως οι κανόνες είναι κανόνες. Τι να κάνουμε? Διαφωνείς με κάποιον, ναι. Αν εσύ διαφωνείς με κάποιον, ναι, γιατί δεν θέλεις να τον βλέπεις, θα σε υποχρεώσει κανένας να πας στο σπίτι του? Τόσο απλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την ιστορία, θα έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα διάλειμμα, να ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, το δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, και θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο μέρος.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μπαλούμης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό και αρκετά ταλέπορο πρόβλημα των οφθαλμών θεωρείται το χαλάζιο στο μάτι, που χρειάζεται υπομονή μέχρι την αποθεραπεία του. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Κωνσταντίνα Κουφαλά, χειρουργό οφθαλμίατρο και τέος πρόεδρο της Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής. Κυρία Κουφαλά, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι είναι το χαλάζιο στο μάτι και ποια η αιτία πρόκλησής του?
4: Το χαλάζιο λοιπόν στο μάτι είναι, όπως ξέρουμε πολύ, γιατί είτε έχουμε βγάλει είτε έχουμε δει που έχουν άλλοι γνωστοί μας και φίλοι μας, είναι ένας μικρός επώδυνος σχηματισμός, στρογγυλός, σαν οζίδιο είναι, ογκίδιο, το οποίο σιγά σιγά αυξάνεται σε μέγεθος και βρίσκεται είτε στο πάνω μέρος, είτε στο πάνω βλέφαρο, είτε στο κάτω βλέφαρο του οφθαλμού.
3: Και είναι και πολύ συχνό και λίγο ταλέπορο αυτό για να περάσει, για να θεραπευτεί, κυρία Κουφαλά.
4: Είναι πολύ τελικά. Το θέμα είναι να μην εμφανιστεί. Από τι προκαλείται τώρα? Προκαλείται από μόλυνση και απόφραξη των μεϋβοβιανών αδένων. Έχουμε κάποιους αδένες στα βλέφαρα που έχουν τα σωληνάκια τους στην άκρη των βλεφάρων. Λέγονται αδένες μεϋβομιανοί. Και βρίσκονται στα βλέφαρα και κρίνεται από εκεί πέρα ένα ελαιώδες στοιχείο των δακρύων μας. Όταν λοιπόν αυτό το ελαιώδες έκρημα γίνεται πολύ πηχτό, και αν και υπάρχει και στην περιοχή κάποια μόλυνση, αυτό τι κάνει? Αποφράσει το σωληνάρια των αδένων και έτσι μένουν μέσα οι κρίσεις και μολύνονται και δημιουργείται αυτή η μόλυνση του χαλαζίου.
3: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του σύμπτωμα και ποια διαφορά του από το κρυθαράκι του ματιού, κυρία Κουφαλά?
4: Λοιπόν, το σύμπτωμά του είναι ο πόνος καταρχήν. Πόνος και ίδημα. Είναι πόδινο αυτό το μικρό και ιδιαίτερα, ας είναι και μικρούλι, ιδιαίτερα αν το πιέσουμε γίνεται πάρα πολύ πόδινο. Η διαφορά με το καθαράκι είναι το καθαράκι απλώνεται κατά μήκος του βλεφάρου, της άκρης του βλεφάρου και περνάει εύκολα, δεν είναι κάτι που μένει. Ενώ το χαλάζιο μένει και ενοχλεί πραγματικά, ιδιαίτερα άμα γίνει πολύ μεγάλο, δηλαδή πριστεί και κάνει ίδρυμα, τότε μπορεί να προκαλέσει ακόμα και πρόβλημα στην όραση.
3: Πιστεύετε ότι είναι μεγάλο λάθος κάποιοι που προσπαθούν να σπάσουν μέσα εισαγωγικά αυτό το απόστημα και τι μπορεί να προκληθεί από αυτό?
4: Πολύ μεγάλο λάθος. Δεν προσπαθούμε μόνοι μας να ανοίξουμε το χαλάζιο. Γιατί συνήθως τι καταφέρνουμε? Να επεκτείνουμε τη μόλυνση. Αυτό πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα τη διόδου να φύγει, δηλαδή είναι από μόνο του, αλλά να καθαρίσουμε τη διέλευσή του, δηλαδή να βοηθήσουμε την παραθέτευσή του. Και αυτό το κάνουμε με κλειαρές κομπρέσες. Δηλαδή μπορούμε να βάζουμε μια γαζούλα αποστηρωμένη με χλιαρό νερό, βρασμένο όμως. Το βάζουμε 10 με 15 λεπτά, 3 με 4 φορές την ημέρα, όσες μπορούμε περισσότερες, 3 με 5 το πολύ. Επίσης κάνουμε μετά ένα πολύ ελαφρύ μασάζ, με καθαρά βέβαια τα δάχτυλα, και πιέζουμε σιγά σιγά την περιοχή, ούτως ώστε να αποφραθεί και να δώσουμε διέξοδο στον αδένα. Ή μπορούμε να πιέσουμε μια καθαρή μπατονέτα. Αυτό το κάνουμε συνήθως εμείς στο γιατρείο που βλέπουμε. Πιέζουμε τους αδένες με μια μπατονέτα. Και επίσης το πιο βασικό είναι η υγιεινή των βλεφάρων. Αυτό είναι το πιο βασικό. Θέλουμε καθημερινό πλύσιμο των βλεφάρων, είτε με σαμπουάν που να μην τζούζει τα μάτια, είδατε που λέμε, όχι πια δάκρυα, είτε με ειδικά σαπούνια και αφρούς που κυκλοφορούν στα φαρμακεία για αυτό το σκοπό.
3: Και δεν χορηγείται κάποια αντιβίωση αφού πρόκειται για λίμωξη?
4: Δεν φτάνει. Είναι πολύ λίγη. Μόνο αν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, φτάνει πάρα πολύ λίγο το αντιβιωτικό στις άκρες των βλεφάρων. Καταλαβαίνετε που βρίσκεται. Δεν είναι. Βάζουμε τη συνήθω τοπικά. Για τις γυναίκες που βάφουν τα μάτια τους υπάρχουν ειδικά μαντιλάκια για το σωστό καθάρισμα.
3: Μάλιστα.
4: Τι κάνουμε τώρα για αυτό που λέτε? Όταν μεγαλώνει το χαλάζιο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τότε πάμε στο γιατρό βεβαίως και εκεί μας δίνει αντιβίωση. Συνήθως δίνουμε αλυφές ή κολύρια, μεικτά δηλαδή, κολύρια που έχουν και κορτιζόνη και αντιβιωτικό. Και βάζουμε στην άκρη που βρίσκεται, μαζί με τις γαζούλες τις αποστηρωμένες που κάνουμε, τις κομπρέσες. Αν δούμε ότι δεν περνάει με τίποτα, τότε πάμε να τα ανοίξουμε στο χειρουργείο.
3: Κυρία Κουφαλά, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας. Ώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να φέρεται να προετοιμάζει τα επόμενα βήματά του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι έτοιμη για πιθανό αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μήνυμα μεταφέρθηκε πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τρόπος επικοινωνίας, ούτε αν συνδέεται άμεσα με τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις κατά των Ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας. Η εξέλιξη έρχεται ενώ συνεχίζονται οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για 6η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων αεροδρόμιο και 2 γέφυρες. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε σιδηροδρομικές και ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στον κόλπο, με συναγερμούς να ηχούν σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η ένταση στις αγορές είναι ήδη εμφανής, με το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Με επίθεση επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς 4 βουλευτές της και συνεργάτες άλλων, 2 βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις. Αντί εξηγήσεων, η κυβέρνηση εστιάζει στο γεγονός ότι δεν διώχθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ενώ στρέφει τα πειρά της κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι 4 βουλευτές θα είναι κανονικά υποψήφοι. Τον τόνο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν και η αρχιοθέτηση των υποθέσεων των υπόλοιπων εμπλεκομένων αποδυναμώνει τις αιτιάσεις περί μεροληπτικής τάσης της αρχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι καταραίει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολιάζοντας καυστικά πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται και ζητά πλήρη πολιτική λογοδοσία για την υπόθεση. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος Μίμης Δαριώτης, με αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλειο, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Τουλάχιστον 359 άτομα, μεταξύ των οποίων 94 γυναίκες, 90 παιδιά και 42 άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, έπεσαν θύματα άτυπων αναγκαστικών επιστροφών από την Ελλάδα την περίοδο του 2023-2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Μηχανισμού Καταγραφής της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η έκθεση είναι κόλεφος για τη χώρα, καθώς επισημαίνει την απουσία αποτελεσματικής διερεύνησης των σχετικών καταγγελιών και προειδοποιεί ότι η χώρα απομακρύνεται από τις θεμελιώδεις του κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του επικρίνει τη στάση της κυβέρνησης στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και τις πρωτοβουλίες του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη για το Άσυλο. Παράλληλα, σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται μεταναστευτική πολιτική που να συνδυάζει τη φύλαξη των συνόρων με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ατιμομρησία και ακροδεξιά ρητορική. Σε ελέγχους από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα υποβληθούν κτίρια και περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν εμφανίσει ρόγμες και καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Οι αυτοψίες αποφασίστηκαν μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και θα γίνουν χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες και τα πορίσματα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, παραμένει σε αναστολή η διάνοιξη της γραμμής 4 μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα μελέτη για τις γεωτεχνικές συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας. Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές στη Μάρο Κοντού. Η σωρός της έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο η Μάρο Κοντού έχει διατελέσει πρόεδρος. Διεθνής επικαιρότητα. Περισσότερο από 2.100 κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 828 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η νέα επιδημία εξαπλώνεται ταχύτερα από τις προηγούμενες, ενώ για το στέλεχος Μπούντι Μπόγκιο δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο εμβόλιο ή αποτελεσματική θεραπεία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τα χρώματα των Miami Heat και το νέο του νούμερο 7 στη φανέλα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στους εκπροσώπους του τύπου, δηλώνοντας έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο Έλληνας Superstar παρουσιάστηκε από τους Heat παρουσία του προέδρου της ομάδας Pat Riley και του προπονητή Eric Spoelstra, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την επέκτηση ενός παίκτη που, όπως τόνισαν, ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του οργανισμού.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί, φτάνοντας στα 7 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Σωτήρη Καψόχα.

Εδώ είμαστε πάλι. Δεν θα παραμείνουμε καθόλου αγαπητοί φίλοι. Στέλνετε συνεχώς μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσω, είναι πάρα πολλά. Ούτε και θα τα απαντήσω. Αν μία κουβέντα μόνο θα πω, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι τυφλοσούρτης στη λειτουργία άλλων πραγμάτων. Όλοι νοήμονες είμαστε, καταλαβαίνουμε. Εγώ μίλησα για αξίες και μίλησα για συμπεριφορές. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Τώρα εκεί που λέτε για όλα αυτά, τώρα μπουζουξίδικα, ποιος έφερε τον κασελάκι, ποιος τι αυτό εκείνο, τώρα έχουν απαντηθεί. Αν απαντήσει, δηλαδή αν σας απαντήσω ποιος έφερε τον κασελάκι, θα λύσετε τα προβλήματα του σήμερα με αυτή την απάντηση? Ρωτάω εγώ, έτσι, ρητορικό είναι το ερώτημα. Θα σας λυθούν οι απορίες? Πάση περιπτώσει, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία κινούνται γύρω μας, να τα συζητήσουμε, και θα μιλήσουμε και για το κόμμα, θα έχουμε συνέντευξη γύρω από αυτό σε λίγο.

0: Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι παρακολουθείτε τουλάχιστον τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα και ποδοσφαιρικά. Ζούμε στο ρυθμό και στον παλμό του Μουντιάλ αυτή την περίοδο και βεβαίως θα παρακολουθήσατε και τα γύρω-γύρω από αυτό το γεγονός και κυρίως μετά την υπόθεση της πρόκρισης της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία και όλα αυτά που διημήφθησαν κλπ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και έχω ακούσει μία κουβέντα, μιας και μιλάμε με αυτούς τους όρους, ότι αν αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο για παράδειγμα ήταν ένα ενιαίο έθνος, θα ήταν το μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο. Δεν έχει σύνορα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και πώς η πολιτική διαπλέκεται με το ποδόσφαιρο και πώς τα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους πατριωτισμούς ή τους εθνικισμούς, πώς αποτυπώνονται και εξαργυρώνονται με τις ποδοσφαιρικές των γηπέδων, τις νίκες ή τις ήττες. Έχουμε μαζί μας τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο του Κόκκινου, τον Διονύση Ελευθεράτο. Διονύση, είσαι μαζί μας?
1: Είμαι μαζί σας.
0: Λοιπόν, καλώς είσαι. Κατάλαβες το πνεύμα, έτσι? Δεν μας ενδιαφέρει κανέναν από εμάς το ποιος κέρδισε ή γιατί κέρδισε, αλλά για παράδειγμα, έτσι, να μείνω σε ένα, ας πούμε, που έμεινε και πέρασε σε όλα τα πρωτοσέλιδα παγκοσμίως, όταν τελείωσε αυτός ο αγώνας, ανέβασαν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ένα πανό που έλεγε ότι τα Φόκλατ είναι της Αργεντινής, είναι δικά μας.
1: Ξαναθυμηθήκαμε τα Φόκλαντ. Δηλαδή.
0: Του 82, έτσι, η υπόθεση
1: του 82. Σωτή, ξέρεις ποιο είναι το αξιοπρόσεκτο? Ότι δεν είναι η πρώτη φορά έπειτα από το 1986 που φουνταροχτυπιούνται σε Μουντιάλ οι Άγγλοι και οι Αργεντινοί.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε βεβαίως το 1986 με τον Μαραντόνα.
0: Με το χέρι του Θεού, ναι.
1: Αφενός το χέρι του Θεού, αλλά να τα λέμε όλα, και αφετέρου το απίστευτο δεύτερο γκολ όταν πέρασε όλη την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Το μάτς εκείνο βεβαίως είχε γίνει στον απόϊχο του πολέμου στα Φόκλαντ, διότι είχαν περάσει μόνο 4 χρόνια,
0: έτσι, ναι,
1: όπως θυμόμαστε όλοι. Οι δύο εθνικές ομάδες όμως θυμάμαι πολύ καλά ότι είχαν αναμετρηθεί και το 1998 και το 2002 χωρίς να υπάρχει αυτή η φόρτιση. Εν τω μεταξύ, πολλοί Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές έπαιζαν σε αγγλικές ομάδες, αγγλικούς συλλόγους. Κάποιοι μάλιστα ήταν και κοσμαγάπητοι, όπως ο Ματσεράνο, διεθνής, έτσι, πολύ καλός Αργεντίνος. Αναφέρω ένα όνομα που μου έρθει τυχαία στο νου. Οπότε ρωτάτε κανείς, ποια μοίρα τους τσίμπησε τώρα όλους, ή αν θέλεις τους Αργεντίνους, αλλά και εν μέρη τους Άγγλους, γιατί μια μερίδα του αγγλικού τύπου θυμήθηκε και αυτή τα Φόκλαντ. Εδώ ίσως πρέπει να θυμηθούμε, Σωτήρη, εκείνη την πολύ απλή αλλά και πολύ σοφή ατάκα του Ντοάνου Γκαλεάνου, του εξαιρετικού Ρωμανού συγγραφέα, που ήταν λάτρης του ποδοσφαίρου και βαθύς γνώση του ποδοσφαίρου, αλλά ταυτόχρονα έριχνε και πολύ δυσδυτικές ματιές στις κοινωνίες, στον κόσμο μας, αν θέλεις. Είχε πει πως όλα αυτά που εκφράζονται στο ποδόσφαιρο και πολλές φορές τα συνδέουμε πρωτίστως με το ποδόσφαιρο, γιατί λόγω μαζικότητας εκεί αντανακλώνται άμεσα, όπως είναι η βία, οι εθνικισμοί, οι υπερβάλλοντες φανατισμοί, δεν βγαίνουν από το ποδόσφαιρο και καθρεφτίζονται. Μα η φράση που είχε πει για να καταλήξω σε αυτή ήταν: τα δάκρυα δεν βγαίνουν από το μαντήλι. Τι έγινε λοιπόν τώρα? Τώρα ξαφνικά είναι σαν να λειτουργήσε ένα μάρκετινγκ το οποίο ήθελε, για λόγους εμπορικούς πριν απ' όλα, για να περιβληθεί, ας πούμε, πάλι με αυτό το μανδύα, αυτό το παιχνίδι, και να δοθεί μια κατάσταση δραματική να φανεί, πήγαμε προς τα εκεί. Από πού και ως πού δηλαδή ελήφθη η απόφαση οι δύο ομάδες να κατέβουν με τις εμφανίσεις που είχαν τότε, σαν να γυρίζουμε πίσω στο 1986. Και όμως έγινε. Να βάλουμε την εξίσωση, να βάλουμε στους υπολογισμούς μας και τη δήλωση της αντιπροέδρου της Αργεντινής.
0: Α, μπράβο, σωστά, καλά κάνεις, ναι, θυμάσαι.
1: Της κυρία, να θυμηθώ το όνομά της, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, η οποία είπε πως παίζουμε εναντίον των εισβολέων, των θετεριστών που ήθελαν να πάρουν τα νησιά μας, και τα έβαλε όλα μέσα στο μίξερ, έτσι, για την πατρίδα, για τα νησιά και για τον Ντιέγκο, ας πούμε. Βεβαίως έχω την πεποίθηση πως αν ο Μακαρίτης ο Μαραντόνα ζούσε στις μέρες μας, θα ήταν πολύ μεγάλος επικριτής της κυβέρνησης Μιλέη, της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μιλέη. Αλλά εδώ η δήλωση της Αντιπροέδρου και, επαναλαμβάνω, εν μέρη και η ανταπόκριση, δηλαδή το γεγονός ότι από αγγλικής πλευράς σε ένα βαθμό σηκώθηκε το γάντι, δείχνουν πως εξακολουθούν διάφορα επιτελεία και διάφορες έτσι παρυφές πολιτικών εξουσιών να σκέφτονται πως το ποδόσφαιρο, όχι ότι είναι το όπιο του λαού, αλλά ποτέ δεν το πίστεψα αυτό, γιατί ένας λαός που θέλει να αποκοιμηθεί δεν χρειάζεται το ποδόσφαιρο για να αποκοιμηθεί, όπως και ένας λαός που θέλει να αντιδράσει σε πολλά πράγματα, όπως έχει δείξει η ιστορία, μπορεί να αντιδρά την ώρα που λατρεύει το ποδόσφαιρο. Έτσι, λοιπόν. Αλλά την πάση περιπτώσει είναι ένας καλός τρόπος να τεθούν σε δεύτερη μοίρα κάποια θέματα οικονομικά, κοινωνικά, που αφορούν εσωτερικές καταστάσεις στις χώρες, και κάνουμε κάτι τέτοιο. Εγώ σου λέω, Σωτήρη, πραγματικά με εντυπωσίασε αυτή η απόφαση, που σημαίνει ότι ήταν συνένεση, έτσι, αφού ελήφθη η απόφαση, προφανώς συμφώνησαν και οι δύο υπεύθυνοι των ομάδων, υπεύθυνοι δηλαδή και των δύο ομάδων, συμφώνησε. Και η FIFA συμφώνησαν, εν πάση περιπτώσει, όλοι όσοι ήταν να συμφωνήσουν, ότι θα έπρεπε να πάμε σε ένα remake του match του 86 με τις ομάδες να φορούν τις ίδιες εμφανίσεις. Σχεδόν τις ίδιες, γιατί δεν ήταν ίδιες. Ναι. Τυχάει να θυμάμαι το Μουντιάλ του 86 σαν να ήταν εχθές. Από εκεί και πέρα, μιλώντας ο Τύρι για πολιτική, πρέπει να σταθούμε στην όλη τακτική του Τραμπ απέναντι σε αυτό το Μουντιάλ. Αν μου επιτρέψεις και αν έχουμε χρόνο.
0: Βέβαια, έχουμε και αυτό θέλουμε περισσότερο. Δηλαδή να μην μείνει ακριβώς εκεί.
1: Όλα αυτά τα οποία έγιναν πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, αλλά και κατά τη διάρκεια, με κορυφαίο γεγονός όχι μόνο την παρέμβαση του Τραμπ, την τηλεφωνική στον Ιφαντίνο, σε αυτό τον Μανδαρίνο, ας πούμε,
0: ναι,
1: για να σβηστεί η τιμωρία του καλύτερου Αμερικανού επιθετικού. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι ούτε η πρώτη, δεν θα είναι τελευταία φορά που γίνονται παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Αλλά το γεγονός ότι ο Τραμπ το διαφήμισε με υπερηφάνεια. Μέχρι τώρα είχαμε στο ποδόσφαιρο και έχουμε στο ποδόσφαιρο παρεμβάσεις και κινήσεις κάτω από το τραπέζι, που όμως περιβάλλονται από μια μυστικότητα, ακριβώς επειδή δεν είναι θεμητές, είναι αντιθεσμικές, αντιδιαδικαστικές και ό,τι άλλο θέλεις. Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ το διαφημίζει κατά αναλογία της διαφήμισης που κάνει στην ικανότητά του και στην αποφασιστικότητά του να καταστρατηγεί κανόνες σε όλη τη γραμμή του μετώπου.
0: Ναι, καλά. Εκπαντός
1: επιστητού.
0: Βέβαια.
1: Διεθνούς δικαίου, εσωτερικούς, να ξυλώνει δικαστές, να...

0: που υποχρέωσαν ουσιαστικά την ομάδα του Ιράν να πηγαίνει στο Μεξικό μετά από κάθε αγώνα, να αλλάζει δηλαδή χώρα, να έρχεται, τις απανωτές έρευνες στον Ταρέμι, λες και ήταν πράκτορας. Το γεγονός νωρίτερα ότι είχαν απαγορεύσει στην είσοδο στον καλύτερο Αφρικανό διαιτητή, έτσι, γιατί τους ήρθε. Γιατί έκριναν ότι μπορεί να ήταν ύποπτος ο καλύτερος τώρα διαιτητής της Γυραιάς Υπήρου, και μάλιστα μιας Υπήρου που, όπως έδειξε σε αμυγός αγωνιστικό επίπεδο αυτό το Μουντιάλ, ήταν βελτιωμένη, ήταν πολύ βελτιωμένη η αυτή, με εξαίρεση την Τινησία. Του είπανε λοιπόν, δεν σε θέλουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δεύτερη διαφορά, αν θέλεις. Μέχρι τώρα διάφορες πολιτικές εξουσίες, κυρίως αυταρχικές, μπορεί να θυμηθούμε το Μουντιάλ του Βιντέλ, ας πούμε το 1978, όχι μόνο, αξιοποιούσαν αυτές τις διοργανώσεις, είτε άλλες μεγάλες διοργανώσεις, ας πούμε Ολυμπιακούς Αγώνες, για να δείξουν τι. Για να δείξουν ότι είναι καλύτερες από αυτό που ο κόσμος γενικά πιστεύει. Ο Τραμπ πρωτοτύπησε και σε αυτό. Δηλαδή κανόνισε να εξαιρεθούν τα πράγματα έτσι, ώστε να δείξει ότι η Αμερική επί των ημερών του είναι ίσως και χειρότερη από αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Δεν έχει γίνει για παράδειγμα ποτέ άλλοτε αυτό που συνέβη με ένα σωματείο εργαζομένων στο στάδιο, στο γήπεδο του Λος Άντζελες, που είναι το πιο σύγχρονο και το πιο ακριβό στον κόσμο. Αυτό το σωματείο εργαζομένων, επειδή είχε λήξει η σύμβαση που είχε υπογράψει με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα του σταδίου, τα του γηπέδου.
1: Ναι, όλα είναι ιδιωτικά εκεί, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Είχε προειδοποιήσει ότι θα περιγήσει κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, εάν δεν γίνονταν δεκτά κάποια οικονομικά αιτήματα, κάποια αιτήματα που σχετίζονταν με την διασφάλιση των θέσεων εργασίας που θα κινδύνευαν από τη τεχνητή νοημοσύνη, εργασιακά εν πάση περιπτώσει ζητήματα και οικονομικά, και πρόσεξε Σωτήρη, εάν δεν αναγνωρίζονταν στους εργαζομένους, αν δεν αναγνωριζόταν στους εργαζομένους το δικαίωμα να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους σε περίπτωση που στο στάδιο ή στους πέριξ χώρους έκανε επιχειρήσεις η περιβόητη ICE,
1: η ICE,
0: ναι, της μετανάστευσης.
1: Ακριβώς.
0: Σκέφτεσαι λοιπόν ότι, και έγινε μάλιστα δεκτό το αίτημα, υπέγραψαν τη νέα σύμβαση και η εταιρεία τους είπε βεβαίως, αν νιώσετε ότι θα απειληθείτε, ας πούμε, ή ότι υπάρχει περίπτωση να απειληθείτε από μια δραστηριότητα της εν λόγω υπηρεσίας, είστε απολύτως καλυμμένοι να φύγετε, να καταλήψετε τις δουλειές σας. Ποτέ άλλοτε σε μια χώρα οι εργαζόμενοι της ίδιας της χώρας δεν είπαν θέλουμε διασφάλιση από μια υπηρεσία της χώρας μας. Αυτό και μόνο δείχνει, θα έλεγε κανείς, μια κατά τη γνώμη αξιοπρόσεχτη αντανάκλαση των ηθών της Προεδρίας Τραμπ στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και ξέρεις, είναι από αυτά που δεν βρίσκουν και πολύ ψηλές θέσεις στη δημοσιότητα, αλλά είναι πολύ πολύ ενδεικτικά. Αυτό που έγινε πραγματικά με το σωματείο των εργαζομένων μου φάνηκε πολύ χαρακτηριστικό. Αμερικάνοι εργαζόμενοι να λένε θέλουμε εγγύηση ότι θα μας προστατεύσετε από μια αμερικάνικη υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Και ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που λέγα νωρίτερα. Ότι σε αντίθεση με τις πολιτικές εξουσίες άλλων χωρών κατά το παρελθόν, που προσπαθούσαν να δείξουν μέσω των μεγάλων διοργανώσεων που αναλάμβαναν ότι δεν είναι και τόσο σκοτεινές όσο πιστεύει ο κόσμος, ο Τραμπ είναι σαν να κάνει ό,τι μπορεί για να μας πείσει ότι πολύ σωστά έχουμε καταλάβει και ίσως να έχουμε καταλάβει και λίγα.
1: Πάντως ξέρεις τι μου κάνει η εντύπωση, Διονύση, τώρα, ότι μιας και αναφέρθηκε στον Γκαλεάνο, ότι η αριστερά, για παράδειγμα, το ποδόσφαιρο το είχε περίπου έτσι υποτιμημένο και το θεωρούσε, ας πούμε, αυτό που είπες, ότι αποκοιμίζει τον κόσμο, δηλαδή του μεταφέρει τα προβλήματα. Αυτός, μιας και θυμήθηκε, που απενοχοποίησε τη σχέση, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, μιας και μιλάμε γι' αυτό στην ουσία με την όλη αριστερά, το προοδευτικό κομμάτι του κόσμου, ήταν ο Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί, αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος, ο οποίος ήταν λάτρης του ποδοσφαίρου. Και ο οποίος
0: έπαιζε μάλιστα και ήταν τερματοφύλακας στην ομάδα του Πανεπιστημίου του Αλγερίου.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το,

0: Δηλαδή, επίσης δεν μπορώ, θα πάω σε ένα άλλο θέμα που θυμάμαι, ας πούμε, μιας και μίλησες για δικτάτορες. Τώρα αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά θυμάμαι τον Νικολάη Τσαουσέσκου, όταν πλέον ήταν στη Ρουμανία ο δικτάτορας αυτός που ζήσαμε εκεί, είχε βγει και είχε κάνει δήλωση ότι αυτό που πετύχαμε εμείς ως χώρα με την Νάντια Κομανέτσι, τότε ήταν η Κομανέτσι η μεγάλη αυτή η αθλήτρια, δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε, τέτοια διαφήμιση και τέτοια προβολή δεν θα την είχαμε πετύχει με τίποτε άλλο. Για το λέω για τη δύναμη που, και πώς διαπλέκεται η πολιτική με πράγματα που πια έχουν γίνει παγκόσμια.
1: Βέβαια, βέβαια. Κάποτε τον Σεπτέμβριο του 1972, για να πάμε και σε άλλους τομείς, είχε αναγορευτεί ως ένα brand affair ανάμεσα στον ανατολικό και τον δυτικό κόσμο, ή αν θέλεις ανάμεσα στο σοσιαλιστικό εντός εκτός εισαγωγικών στρατόπεδο και τον ελεύθερο εντός εκτός εισαγωγικών, μάλλον εντός εισαγωγικών, δυτικό κόσμο, μία παρτίδα σκάκι ανάμεσα στον Αμερικάνο Φίσε και τον Σοβιετικό Σπάσκι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά βρίθη η ιστορία από τέτοιου είδους παραδείγματα. Αλλά η αλήθεια, για να αναφερθώ στο πρώτο που είπες, Σωτήρη, είναι ότι ναι, μεν στους κόλπους αριστεράς και κυρίως κόλπους κάποιων διανοούμενων της αριστεράς, το ποδόσφαιρο ήταν ο λίγο νέος αρκετά περιφρονημένο. Όχι όμως παντού στις ίδιες εποχές.
0: Όχι, συμφωνώ. Όχι παντού.
1: Στον ίδιο βαθμό. Δηλαδή, σε κανέναν Λατινοαμερικάνο δεν μπορούσες να πεις, ξέρεις, το ποδόσφαιρο ζημιώνει την κοινωνική κινητικότητα, τους αγώνες κτλ. Θα γελούσε. Εάν θέλεις, ακόμη και στην Ελλάδα της πρώιμης μεταπολίτευσης, και λέω ακόμη και στην Ελλάδα γιατί, γιατί είχε συζητηθεί πολύ ο τρόπος με τον οποίο είχε αξιοποιήσει η Χούντα, προσπάθησε να αξιοποιήσει το ποδόσφαιρο για συγκεκριμένους λόγους. Στην πρώιμη μεταπολίτευση, μέσα στο ριζοσπαστικό κλίμα της εποχής εκείνης, και κέρδισαν στον εργασιακό τομέα οι ποδοσφαιριστές, γιατί διεκδίκησαν κάποια σημαντικά πράγματα και απέτρεψαν κάποια πράγματα, για να βλέπουμε δηλαδή ότι ο κόσμος του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικότερα, αλλά μια και έχουμε τώρα το Μουντιάλ,
0: ναι, γι' αυτό.
1: Το οποίο ούτως ή άλλως είναι και το πιο δημοφιλές. Εγώ δεν θα ξεχάσω το εξής. Πως όταν το 1979 το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, επί Μπάλκου τότε, προσπαθούσε να φέρει ένα μέτρο, να θεσπίσει το μέτρο της χρησιμοποίησης αστυνομικών σκυλιών.
0: Ναι.
1: Στην αρχή για την τήρηση της τάξης στα γήπεδα έλεγαν, αλλά ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι αυτό, εάν άρχιζε να υλοποιείται, θα γνώριζε επέκταση και εναντίον διαδηλωτών κτλ. Έτσι, όλοι το καταλάβαιναν αυτό. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο ματαιώθηκε, έμεινε στα χαρτιά.
0: Διονύση μου, κλείνουμε με αυτό, ξέρεις, ή να μην λυκτώσει
1: ο
0: χρόνος.
1: Ήταν το γεγονός ότι αντέδρασαν οι ποδοσφαιριστές. Αντέδρασε ο νεοσύστατος τότε Σύλλογος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, με επικεφαλής πολλά γνωστά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάντα υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον όταν οι εποχές ευνοούν.
0: Το επιτρέπουν. Διονύση Ελευθεράτου, σε ευχαριστούμε, Διονύση. Ήταν ενδιαφέρον. Θα το ξανακάνουμε, γιατί θα πιάσουμε και αυτή την πλευρά, όχι μόνο τις επιδόσεις. Ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είμαστε καλά.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει, ο Μαραντόνα ρωτάει, θα είχε μιλήσει για το Βιντέλα. Τώρα, Κώστα μου, καταρχήν δεν. Ο Βιντέλα ήταν το δικτάτορας, για όσους δεν ξέρουν, της Αργεντινής, τότε που πήρε το πρώτο Μουντιάλ το 78. Νομίζω το 78. Ο Μαραντόνα δεν έπαιζε βέβαια, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Μαραντόνα είναι μια περίπτωση ιστορία, αντιφατική μεν οτιδήποτε. Νομίζω ότι θα είχε μιλήσει και για το Βιντέλα, αλλά θα είχε μιλήσει όπως μίλησε. Δεν νομίζω ότι, για παράδειγμα, ο Μαραντόνα θα πήγαινε να τιμηθεί από, και να φωτογραφηθεί με τον Τραμπ, αν ζούσε σήμερα και ήταν αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο Μαραντόνα φωτογραφιζόντανε με άλλους ανθρώπους και ζούσε με το Φιντέλ Κάστρο και όλους. Είναι ιστορία τώρα, αυτό είναι σύμβολο, δεν υπάρχει θέμα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε, επειδή έχουμε, σας είπα ότι θα έχουμε για τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και στον ευρύτερο χώρο, θα έχουμε συνέχεια. Έχουμε μαζί μας το Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κύριε Λαμπρίδη, είστε στη γραμμή?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Είμαστε πρώτοι στις 12.
0: Έχουμε την τιμητική μας, να ξέρετε, σήμερα, και το λέω συγκεκριμένα γιατί τα μηνύματα που έχουμε πάρει με αφορμή όσα συμβαίνουν στο χώρο, ξέρετε, είναι πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι εσείς έχετε αποχωρήσει. Να ρωτήσω αν κάνω την αυτονόητη ερώτηση, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε. Έτσι είστε ακόμα στο.
1: Είμαι, ναι, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, εξακολουθώ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και προχωράμε να πάμε σύντομα σε μια κατάσταση η οποία θα είναι ξεκάθαρη για να κάνουμε τα επόμενα βήματά μας. Αυτό το εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας λέω, ξέρετε, κάτι της αριστεράς το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι καλή εικόνα. Και λέω της αριστεράς, γιατί όποιος νομίζει ότι αυτές οι εξελίξεις αφορούν μόνο σε ένα χώρο, κάνει λάθος. Η κοινωνία και οι πολίτες μας βλέπουν ως ένα σύνολο το οποίο δυσκολεύεται να συνεννοηθεί και παράγει μια εικόνα η οποία νομίζω δεν μας αξίζει. Ένα πρώτο σχόλιο είναι αυτό. Mm-hmm.
0: Εγώ τουλάχιστον το είπα και δημόσια, δεν έχω κατανοήσει την τακτική, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εσείς το έχετε καταλάβει περισσότερο και μας το εξηγήσετε, θα βοηθήσει πάρα πολύ και εμένα αλλά και τους ακροατές. Διάβασα χθες μία ανακοίνωση αποχώρησης 63 μελών από την Κεντρική Επιτροπή, που το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι κάποιοι με τη στάση τους προσπαθούν να διχάσουν αυτό. Δεν κατάλαβα ποιοι προσπαθούν να διχάσουν την αριστερά. Αυτό έλεγε στην ουσία.
1: Το είδα.
0: Τι ακριβώς, δηλαδή, ποιος, γιατί αυτοί που φεύγουν δεν διχαστικοί και είναι διχαστική ερώτημα, είναι αυτοί που μένουν και θέλουν να κρατήσουν ένα κόμμα ζωντανό, ας πούμε, το κόμμα τους, όπως εσείς για παράδειγμα. Ποιο είναι το διχαστικό δίλημα που μπαίνει, ας πούμε? Μπορείτε να καταλάβετε εσείς κάτι παραπάνω που εγώ δεν το καταλαβαίνω?
1: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και νομίζω ούτε και ο μέσος πολίτης. Ξέρετε, κύριε Καψιώχα, αυτό το διάστημα συναντώ πολίτες που έχουν διάφορες επιλογές. Άλλοι είναι με τον κύριο Τσίπρα, άλλοι ψηφίζουν άλλα κόμματα, άλλοι είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι λένε ένα πράγμα. Ότι πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Είτε θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δική του αυτόνομη πορεία και να κάνει συμμαχίες με όποιον θέλει και όποιον μπορεί, είτε θα οδηγηθεί σε μια κατάσταση διάλυσης, αυτοδιάλυσης, όπου τα στελέχη του, τα μέλη του, όσοι θέλουν και όσοι το επιθυμούν, ατομικά θα απασχολήσουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και νομίζω τώρα αυτές οι ανακοινώσεις που αναφέρονται σε διχαστικό κλίμα κλπ. Δεν απηχούν πραγματικά αυτό που λέει η ελληνική κοινωνία και είναι αυτό που σας είπα. Ποιο είναι το διχαστικό? Πραγματικά έχουμε μια κατάσταση, έχουμε μια απόφαση της 5ης Ιουνίου που έλεγε ότι στηρίζουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Η απόφαση αυτή, εγώ δεν την ψήφισα τότε, όμως να ξέρετε δεν είχα δημόσια, δεν είχα τοποθετηθεί, είχα επιλέξει να μην τοποθετηθώ. Ήταν μια απόφαση ανεφάρμοστη, το λέω εγώ ο Λαμπρίδης. Όχι, δίκιο ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας και είπε ότι δεν επιθυμώ καμία συνεργασία με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρέτησή του, ο Σωκράτης ο Φάμελος, στο κείμενο της παρέτησής του, λέει ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Αλέξη τον Τσίπρα, αν θυμάμαι καλά, από το κόμμα Ελλάς, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το ανέφερε. Άρα λοιπόν και όσα σενάρια υπήρχαν που έλεγαν ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία, ώστε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί ξέρετε, κυκλοφορούσαν αυτά, τελικά θα υπάρξει μια συνεννόηση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό υπήρξε. Κατά συνέπεια, δεν είχαμε άλλο δρόμο. Κάναμε κάποιοι άνθρωποι το αυτονόητο. Ζητήσαμε να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μας, προκειμένου να εκτιμήσει τις καταστάσεις αυτές. Είχαμε πάρει μια απόφαση, η απόφαση αυτή ήταν πλέον ανεφάρμοστη και ζητήσαμε να συγκληθεί το όργανο. Και το ζητήσαμε να συγκληθεί το όργανο. Αυτό θεωρείται μια διχαστική στάση μιας μειοψηφίας που από ό,τι αποδείχθηκε δεν είναι μειοψηφία. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα πραγματικά είναι. Μάλλον αυτή η στάση δεν μπορεί να ερμηνευτεί με βάση την πολιτική λογική. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες των ανθρώπων, των στελεχών, των συντρόφων κλπ. Όλοι δυσκολευόμαστε. Δεν μας αρέσει που ο πρώην ηγέτης του κόμματος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι σε ένα άλλο κόμμα. Άλλες σύντροφοί μας βρίσκονται κάπου αλλού. Δεν βαδίζουμε σε μια κοινή πορεία. Πραγματικά είναι δυσάρεστο και για εμάς και για την κοινωνία. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να την αλλάξουμε την πραγματικότητα και να βλέπουμε μια άλλη, δεν βοηθάμε κανένα, ούτε τον εαυτό μας, ούτε περισσότερο, ακόμα περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Κατά συνέπεια, δεν τα ερμηνεύω, δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις διατυπώσεις. Και ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι έχουμε τρεις περιπτώσεις συντρόφου και συντροφισσών που αυτή τη στιγμή αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη αφορά στους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι το. Δεν είναι μόνο ηθικό, είναι και πολιτικό το ζήτημα ότι θα πρέπει να κάνουν το αυτονόητο, να παραδώσουν τις έδρες για τις οποίες εξελέγησαν. Η εικόνα να έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ 47 βουλευτές και να έχει σήμερα περίπου 8, μπορεί να κάνω λάθος, 8-9, εν πάση περιπτώσει δεν μας τιμά, γιατί δείχνει ότι ήμασταν αξιόπιστοι. Οι πολίτες μας ψήφισαν για να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και με δική μας επιλογή, με δική μας στάση που φτάσει να έχουμε σήμερα 8 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε πρόγραμμα. Δεν άλλαξε πολιτική. Την ίδια υπηρετεί. Για να πει κάποιος ότι ξέρετε, εκλεγήκαμε με ένα πρόγραμμα και είχαμε κάτι άλλο. Άρα νομίζω ότι εκείνοι οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες τους και να κάνουν όποια επιλογή θέλουν. Μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά εδώ για καιρό και λοιπά, που το λέω, είχαν ήδη επιλέξει να υπηρετήσουν το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν σύντροφοι και συντρόφοι που ήδη το έκαναν, το γνωρίζουμε. Συμμετείχαν σε οργανωτικές συσκέψεις άλλου κόμματος. Θα έπρεπε, αντί να λένε σήμερα για δικαστικές λογικές, δεν λέω ότι όσοι υπογράφουν αυτά τα κείμενα κάνουν αυτό, θα έπρεπε να το έχουν εντύμως, να έχουν κάνει την επιλογή τους και να έχουν αποχωρήσει για να διατηρήσουν και τις συντροφικές μας σχέσεις. Και η τρίτη κατηγορία είναι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι δεν τους αρέσει η σημερινή μας εικόνα, επιλέγουν να μείνουν λίγο στην άκρη. Εκεί λοιπόν εμείς οφείλουμε όσοι παραμένουμε και παλεύουμε ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί πάλι στα πόδια του. Να απευθυνθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους συντρόφους και συντρόφισσες και να βρούμε τα σημεία επαφής για να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. Νομίζω υπάρχει πεδίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε να καλύψει ένα κενό που βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Ένα κενό που λέγεται, ένα κενό στο να συγκροτήσουμε μια πραγματική κυβερνόσα αριστερά που την επόμενη μέρα θα ανατρέψει την δεξιά πολιτική που ακολουθείτε. Δεν υπάρχει απάντηση κατά τη γνώμη μου. Στο πολιτικό σκηνικό, είτε δημοσκοπικά. Ξέρετε, ακόμα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα απέχει αρκετά. Μπορεί να καταγράφει κάποιες μεγάλα δημοσκοπικά δεδομένα σε σχέση με τα δικά μας, αλλά δεν είναι στα πρότυρα στο να αλλάξει κατάσταση. Αλλά και πολιτικά. Και όταν λέω πολιτικά, εννοώ το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε κόμματα στο χώρο της αριστεράς, όπως είναι το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 και άλλα, που είναι μεν αριστερά, αλλά δεν επιθυμούν να είναι κυβερνόσα. Και το δεύτερο έχουμε το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του λοξοκοιτάζει και προς τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο κάνει τα πρώτα του βήματα. Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο μιας αριστερής πολιτικής, πρέπει να δούμε πράγματα. Βλέπουμε δείγματα τα οποία εμένα προσωπικά με ανησυχούν. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στις δηλώσεις του κυρίου Γαβρόγλου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και άλλα ζητήματα τα οποία δημιουργούν αφισημίες. Βλέπουμε έναν τρόπο συγκρότησης που πάλι θα πω τη δική μου άποψη Την επόμενη μέρα, ξέρετε κύριε Καπιού, επειδή είστε και οικονομολόγος και παρακολουθείτε τα οικονομικά, θα έρθουμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση να διαχειριστούμε ως κοινωνία. Θα χρειαστεί να έρθουμε σε σύγκρουση με μεγάλα συμφέροντα για να μπορεί αυτή η χώρα να αναταχθεί. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ένα ισχυρό κόμμα το οποίο να μπορεί να κάνει αυτές τις συγκρούσεις. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, αυτό που φτιάχνει δεν είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να μην λέω ακόμα, μένει να δούμε πράγματα. Χρειαζόμαστε όμως σε κάθε περίπτωση ένα ΣΥΡΙΖΑ που να μπορεί με την πρότασή του, με τις προτάσεις του, τις δυνάμεις του, να συμβάλλει σε αυτό που λέμε τη συγκρότηση ενός σχήματος κυβερνώσεως αριστεράς που θα αλλάξει τα πράγματα. Και γι' αυτό ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σημαντικός την επόμενη μέρα.
0: Το ερώτημα που βάζουν πάρα πολύ και τα μηνύματα τα οποία δέχομαι, κύριε Λαμπρίδη, είναι ότι τελικά το διακύβευμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι η επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ ή το να πέσει ο Μητσοτάκης με όχημα τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα το οποίο θέλει να φτιάξει. Εγώ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, μάλιστα κάποιοι μιλούν ότι για την αντιπαραθετική διαδρομή που μπορεί να έχουν τα δύο κόμματα. Δεν ξέρω τι λέτε σε αυτό, τι μπορεί να απαντήσετε.
1: Εγώ θα πω ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάψει να είναι χρήσιμος, προφανώς δεν αφορά κανένα. Και ήταν οπωσδήποτε να πέσει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης πρέπει να πέσει, αλλά γιατί? Για να έρθει μια άλλη κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μια άλλη πολιτική, η οποία θα είναι προς το συμφέρον των λαϊκών τάξεων, των ανθρώπων του Μόχθου. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι πάντα δεδομένο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί και μια πολιτική που να αλλάζει εμφανώς τη ζωή των ανθρώπων. Δεν αμφιβάλλω ότι μια προοδευτική κυβέρνηση θα είναι καλύτερη από αυτό που ζούμε σήμερα. Όμως, ξέρετε, το λίγο καλύτερο, που δεν θα είναι και φανερό στη ζωή των ανθρώπων, δημιουργεί κινδύνους. Δείτε τι έγινε στη Βρετανία με το Στάρμερ. Το παρακολούθησα αρκετά και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είστε ως ελπίδα, μετά από χρόνια καταστροφικής πολιτικής από τους συντηρητικούς, να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων στη Μεγάλη Βρετανία. Κατάφερε πάρα πολύ λίγα. Κάπου διάβασα ότι μόλις το ένα αύξησε κατά 1% το πραγματικό εισόδημα των Βρετανών. Αυτό δεν έγινε στη τόμο στους πολίτες. Ο Στάρμερ παρατήθηκε. Στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται πάρα πολύ χαμηλά. Και ποιος είναι πρώτος αυτή τη στιγμή? Είναι ο Φάραντς. Ακροδεξιός. Άρα θέλω να πω, σημασία έχει όχι να επιβιώσουν ούτε τα κόμματα, ούτε τα στελέχη της αριστεράς. Σημασία έχει όλοι να βρεθούν σε ένα κοινό μετερίζει για να αλλάξουμε πολιτική και να εφαρμόσουμε μια πολιτική υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Να σας το πω και διαφορετικά. Μια πολιτική σωτηρίας της χώρας. Η χώρα μας βαδίζει στα βράχια. Δεν έχουμε μια συνηθισμένη συγκυρία. Τα οικονομικά στοιχεία είναι πάρα πολύ άσχημα, εάν τα δείτε στην πραγματική τους βάση. Έχουμε μια οικονομία η οποία στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση και σε πόρους που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ. Αυτό τελειώνει τώρα. Ξέρετε, γύρω στα 2,9 δισεκατομμύρια λιγότερα θα έχουμε τα επόμενα χρόνια στο μεσοπρόθεσμο.
0: Ναι.
1: Η παραγωγική βάση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν έχει φτιάξει. Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μας βρισκόμαστε στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το 2032 θα προσθεθούν περίπου 25 δισεκατομμύρια τοκοχρεωλήσιας του χρέους. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και σε αυτή πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες. Και αυτές οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς. Θα φέρουν συγκρούσεις με ισχυρά συμφέροντα, δεν γίνεται διαφορετικά, για να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν όλα αυτά που λέτε και δίκιο έχετε, όλα αυτά τα ζητήματα, η εικόνα η σημερινή, δεν ανταποδίνει σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη η κοινωνία.
0: Μήπως τελικά είναι και ψεύτικα όλα αυτά τα διλήμματα? Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν μπορώ να μην παίξω και το ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η αναγκαιότητα μιας κοινωνίας είναι να διώξει το Μητσοτάκη και το καθεστώς το οποίο έχει επιβάλει σε αυτή τη χώρα, γιατί βλέπει μαύρα και άραχλα πράγματα γύρω του, δεν θα το είχε εκφράσει η κοινωνία με κάποιο τρόπο? Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να δούμε από τους λεγόμενους προοδευτικούς ανθρώπους αυτής της χώρας να μεταλαμβάνουν το ίδιο διακύβευμα και την ίδια ανάγκη? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι ακούμε? Το Πασόκ, για παράδειγμα, λέει δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, να κερδίσω εγώ μία ψήφο διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας να λέει όχι, εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, μετά θα δούμε τι θα κάνω, αλλά θα σας το πω μετά, γιατί εγώ θέλω να πάω μόνος μου, δεν θέλω συνεργασίες κομμάτων. Οι υπόλοιποι όλοι μικρότεροι κινούνται, το κουκουέ του γνωστή του, δηλαδή πώς ακριβώς γίνεται, γι' αυτό λέω ότι είναι κάπου ας πούμε τεχνητό το διακύβευμα αυτό. Υπάρχει ανάγκη της κοινωνίας τελικά αυτή ότι πρέπει να τελειώνει με το καθεστώς Μητσοτάκη ή εμείς το έχουμε επινοήσει?
1: Κοιτάξτε, η ανάγκη υπάρχει, εμείς το βλέπουμε. Ξέρετε, μπορεί να μην είναι αντιληπτό σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, γιατί πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν να εμφανίζουμε εμείς αυτή την εικόνα και δεν πείθουμε ότι εννοώ στο συνολικά ο προοδευτικός χώρος. Αυτό που είπατε προηγουμένως με την άμεση συνεργασιών, με τους διαξυπισμούς. Πολλές φορές είτε δεν αντιλαμβάνονται, όταν βλέπουμε μάλλον να έχουμε εμείς αυτή την εικόνα, απογοητεύονται, δεν αντιλαμβάνονται το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται και στην οικονομία, γιατί έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και επιλέγουν σε κάποιες περιπτώσεις τις προσωπικές τους διευθετήσεις. Θα ψηφίσω τον Α βουλευτή, θα μου κάνει αυτή την εξυπηρέτηση, θα πάρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποια χρήματα, ναι, θα κάνω το Α, το Β, το Γ. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία πολέφθηκε πάρα πολύ με το πελατειακό κράτος, σκληρά κλπ. Όταν λοιπόν ο πολίτης δεν βρίσκει ελπίδα στην αριστερά και επιλέγει να μην συμμετέχει για παράδειγμα στις εκλογές και συμμετέχουν αυτοί που έχουν εν πάση περιπτώσει κάτι να λαμβάνουν μικρό, τότε έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε. Ξέρετε, το 2023 η Νέα Δημοκρατία με το 41% πήρε λιγότερες ψήφους από όσους πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 που βγήκε δεύτερος.
0: Ναι, έτσι είναι, αλήθεια είναι.
1: Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν επέλεξαν οπωσδήποτε τη Νέα Δημοκρατία. Επέλεξαν να απέχουν από την εκλογική διαδικασία. Άρα λοιπόν νομίζω είναι ένα στίχημα για μας να φέρουμε ξανά τους πολίτες στην κάλπη και να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό και να μας ελέγξουν και να διεκδικούν από εμάς να είμαστε ενεργοί και να διεκδικούν από εμάς να είμαστε αξιόπιστοι. Νομίζω αυτή είναι η λύση.
0: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 2015 για παράδειγμα, που οι πολίτες επέλεξαν το ΣΥΡΙΖΑ να τους κυβερνήσει, είχαν ξεκάθαρη άποψη ότι αυτά τα κόμματα τα οποία οδήγησαν στη χρεοκοπία πρέπει να τιμωρηθούν. Ήταν μια αναγκαιότητα για να μπορέσει να κάνει κάτι άλλο. Αλλά για να μην μιλήσω μόνο γι' αυτό, να πάμε λίγο πίσω στην πολιτική ιστορία αυτού του τόπου. Δηλαδή όταν ο γέρος Παπανδρέου κατάφερε εν πάση περιπτώσει να εκτοπίσει την παντοδυναμία της ΕΡΕ, τότε ψηφίστηκε και από αριστερούς και από τους πάντες, δεν κάθισε κανένας να πει, ήταν ανάγκη της κοινωνίας να φύγει από αυτό το κράτος ας πούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό δεν το βλέπουμε, εγώ το λέω ας πούμε, δεν το βλέπω στην κοινωνία. Και δικαίως αυτή τη στιγμή βγαίνει ο κάθε δρυμιώτης και λέει, το λέω χρησιμοποιώ αυτόν, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης, ότι αυτά είναι στο μυαλό σας. Εμείς είμαστε από 10 και χρόνια πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και στις επιλογές του κόσμου και στις εκλογές. Άρα είναι πραγματικά ανάγκη της κοινωνίας να φύγει ο Μητσοτάκης ή επινόηση ας πούμε κάποιων προσωπικών αντιλήψεων κάποιων κομμάτων ή κάποιων ανθρώπων, τέλος πάντων?
1: Νομίζω ότι και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, αλλά και η καθημερινότητά μας σε επαφή με τους πολίτες δείχνουν ότι υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι πολίτες θέλουν πολιτική αλλαγή. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρουν με ποιο τρόπο να εκφραστεί. Πολύ σωστά αναφερθήκα στην περίοδο 12-15, συζήτησα για κάποιους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, κύριε Ταψιώθα, εκείνη την περίοδο σε μεγάλες πλατείες κάναμε συγκεντρώσεις που τις οργανώναμε και πλημελώς και γέμιζαν οι πλατείες με κόσμο. Υπήρχε ένα ρεύμα μεγάλο που είχε μια εμπιστοσύνη σε εμάς ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Και σήμερα βλέπω τώρα τις συγκεντρώσεις των κομμάτων όλου του φάσματος του προοδευτικού, οι οποίες δεν μαζεύουν. Δεν έχετε ακροατήριο. Έτσι, δεν είμαστε, τα βλέπουμε.
0: Σαν παρουσίαση βιβλίων είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς παντού τώρα. Τώρα δεν χρειάζεται να φέρω παραδείγματα. Τότε δημιουργήσαμε ρεύμα. Η κοινωνία έχει ανάγκη. Δώσαμε όμως μια απάντηση. Είπαμε να τελειώσουμε τα μνημόνια. Ήταν ένα σύνθημα που εκφράστηκε, προσέλκυσε την κοινωνία και επίσης υπήρχαν νέα πρόσωπα αξιόπιστα τα οποία η κοινωνία ήθελε να τα δοκιμάσει, βρέθηκε σε ένα διέξοδο και δώσαμε λύση. Σήμερα φαίνεται ότι ο προοδευτικός χώρος δεν δίνει τέτοιες, δεν μπορεί να δώσει μια τέτοια λύση. Ακόμα να σας πω και κάτι άλλο για τον διακίνδυνο. Ακόμα και τεχνητά να πιέσουμε τα πράγματα και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, εάν δεν βασίζεται σε ένα λαϊκό ρεύμα υπεράσπισης, δεν ξέρω πόσες πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να πείσουμε την κοινωνία ότι είμαστε αξιόπιστοι. Νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό πρέπει να κάνει το επόμενο διάστημα. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, δεν θα το κρύψω. Δεν είναι αυτή εικόνα, μια εικόνα που ενθουσιάζει κανέναν. Αλλά πρέπει να ξαναπιάσουμε τις ρίζες μας, να ξαναβρούμε τις ρίζες μας στην κοινωνία, την επαφή μας με τους ανθρώπους. Το χάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Περιοριστήκαμε σε μια διευθέτηση σχέσεων εξουσίας, προβολής. Δεν κάναμε αυτό που είχαμε μάθει να κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, να μιλάμε με τους πολίτες και να εκφράζουμε τα αιτήματά τους. Νομίζω πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν, να συμβάλλει ώστε όλος ο προοδευτικός χώρος να ξαναπιάσει το νήμα από την αρχή. Με επικοινωνιακά κόλπα, με διαψηφισμούς, με το να μην μπορεί να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα και μπορεί να έχουμε μια νέα τετραετία της δεξιάς που, ξαναλέω, θα είναι καταστροφική και δύσκολα να στρέψουμε την εικόνα που θα έχουμε μετά από αυτό το διάστημα, εάν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Λαμπρίδη, ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, μάλλον. Σε όλους και σε όλες. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει κοινοβουλευτική ομάδα, έχει πολλά, τέλος πάντων. Ήταν μαζί μας στον ήχο Λάζαρος Καραγιάννης, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια, ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Ζωτήρης Καψόχας στα μικρόφωνα. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε, ωστόσο, να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών. Ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε πλήγματα κατά Ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μήνυμα μεταφέρθηκε πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τρόπος επικοινωνίας, ούτε αν συνδέεται άμεσα με τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις κατά των Ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας. Η εξέλιξη έρχεται ενώ συνεχίζονται οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά το Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων αεροδρόμιο και δύο γέφυρες. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε σιδηροδρομικές και ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στον κόλπο, με συναγερμούς να ηχούν σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η ένταση στις αγορές είναι ήδη εμφανής, με το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανωδική του πορεία, καθώς το Brent ξεπέρασε τα $85 το βαρέλι. Με επίθεση επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς 4 βουλευτές της και συνεργάτες άλλων 2 βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις. Αντί εξηγήσεων, η κυβέρνηση εστιάζει στο γεγονός ότι δεν διώχθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ενώ στρέφει τα πυρά της κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι 4 βουλευτές θα είναι κανονικά υποψήφοι. Τον τόνο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες με νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν και η αρχιοθέτηση των υποθέσεων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων αποδυναμώνει σύμφωνα με τις αιτιάσεις περί μεροληπτικής στάσης της αρχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι καταραίει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολιάζοντας καυστικά πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται και ζητά πλήρη πολιτική λογοδοσία για την υπόθεση. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος Μίμη Ζαριώτης με αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Τουλάχιστον 359 άτομα, μεταξύ των οποίων 94 γυναίκες, 90 παιδιά και 42 άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, έπεσαν θύματα άτυπων αναγκαστικών επιστροφών από την Ελλάδα την περίοδο του 2023-2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Μηχανισμού Καταγραφής της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η έκθεση είναι κόλαφος για τη χώρα, καθώς επισημαίνει την απουσία αποτελεσματικής διερεύνησης των σχετικών καταγγελιών και προειδοποιεί ότι η χώρα απομακρύνεται από τις θεμελιώδεις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του επικρίνει τη στάση της κυβέρνησης στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και τις κινήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Παράλληλα, σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται μεταναστευτική πολιτική που να συνδυάζει τη φύλαξη των συνόρων με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ακροδεξιά ρητορική. Σε ελέγχους από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα υποβληθούν κτίρια και περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Οι αυτοψίες αποφασίστηκαν μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Θα γίνουν χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες και τα πορίσματα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, παραμένει σε αναστολή η διάνοιξη της γραμμής 4 μέχρι να ολοκληρωθεί νέα μελέτη για τις γεωτεχνικές συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψή του φέρεται να προέκυψε μετά την απολογία και τις διευκρινιστικές απαντήσεις του 24χρονου συγκατηγορούμενου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος φέρεται να είχε παραδώσει στον 25χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τις προθέσεις του. Το τελευταίο αντίο στη Μάρα Κοντού, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία της σπουδαίας ηθοποιού. Τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος διατηρούσε μακρόχρονη φιλία με τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Διεθνής επικαιρότητα. Κατολίσθηση σημειώθηκε στην πόλη Τσονκίνγκ της Κίνας με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να εγκλωβιστούν άνθρωποι. 9 άτομα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμια. Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία διάσωσης, ενώ οι αρχές ενεργοποίησαν έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αντιδράσεις προκαλεί απόφαση της FIFA να επιτρέψει στην παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην απονομή κατά παράβαση του καταστατικού της. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, σε αντίθεση με ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό, στον τελικό θα ακουστεί ο εθνικός ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι δεν συμμετέχει η εθνική ομάδα τους, αλλά οι ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή την Παρασκευή πάει και αυτή η εβδομάδα, είπαμε. Ο Ιούλιος πια στη μέση είναι. Έχει κοπεί στη μέση. Και μαζί του και το καλοκαίρι μας και όλα αυτά που ζούμε. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, που σήμερα υπάρχει ο απόϊχος της δικογραφίας εκεί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έφτασε και η οποία, προσέξτε τώρα να δείτε τι επικοινωνιακό, αν θέλετε, τι επικοινωνιακό χάρισμα έχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κρύψουν όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή είναι μανούλες στη συγκάλυψη και μιλάω για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ακόμα και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, προσέξτε, ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή ακούτε πολλά από χτες και πρέπει να σας τα ξεκαθαρίσουμε, ανακοινώνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ζητείται η άρση της ασυλίας για 4 από τους 13, είναι αλήθεια, βουλευτές που είχε στην αρχή εντοπίσει ότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η κυβέρνηση, αντί να σκύψει το κεφάλι για την εμπλοκή 4 βουλευτών της, θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους εκεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως γίνεται κάθε φορά που ζητείται η άρση της ασυλίας για οποιοδήποτε θέμα, όχι μόνο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αντί να σκύψει το κεφάλι για τους 4, λοιπόν, όχι, λέει. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, η οποία πρόβαλε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Λες και δεν γίνανε απάτες, γιατί λέει δεν είναι 13 ή 11, ξέρω πόσοι, έχουμε χάσει το λογαριασμό τώρα με αυτούς, πόσοι είναι εμπλεκόμενοι. Είναι μόνο 4 σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βγάζει ανακοινώσεις συνήθως για τις έρευνες που κάνει στις άλλες χώρες. Ασχολείται αποκλειστικά αυτή την περίοδο, οι ανακοινώσεις της είναι με την Ελλάδα. Αντί λοιπόν να σκύψουν το κεφάλι, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Ο κύριος, πώς το λένε, ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι ο λαγός, ας πούμε, της κυβέρνησης, είναι φανερό, επιτίθεται και είδα ένα διάλογο έντονο με τον κύριο Τσουκαλά, ας πούμε, να ζητήσουν συγγνώμη. Σιγά, λέει, τις αηδίες, λέει 13.000. Αν δεν είναι 13.000, κύριε Γεωργιάδη μου, η δίωξη που αφορά την κυρία Παπακώστα, εφόσον αρθεί η ασυλία της, είναι πάνω από 120.000. Και ξέρετε κάτι, μπορεί να είναι και κακουργηματική. Θα δούμε. Γιατί βεβαίως γίνεται ενδελεχής έρευνα. Και επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσέξτε, ένα θεσμό που οι ίδιοι εισήγαγαν, οι ίδιοι έβαλαν, οι ίδιοι νομοθέτησαν. Είχε αρχίσει βέβαια από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι ίδιοι νομοθέτησαν. Αυτή η κυβέρνηση το νομοθέτησε. Και επιτίθεται στην κυρία Κοβέση, η οποία τους λέει ότι κάνει τα πάτες. Ότι βοηθήστε μας να αποκαλύψουμε τους απατεώνες. Και πανηγυρίζουν τώρα, γιατί οι απατεώνες, ας πούμε, σύμφωνα τουλάχιστον με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι 4, λέει, και δεν είναι 11 ή 13. Όλοι από το γαλάζιο στρατόπεδο, το σκάνδαλο είναι ο Πεκεμπλέ εντωμεταξύ, όλη η δικογραφία, όλοι από το γαλάζιο στρατόπεδο και μας έχουν, προσπαθούν να βαφτίσουν το ψάρι κρέας, ας πούμε. Προσπαθούν να μας πούνε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, έλα, σας πήρα από τα μούτρα εδώ πέρα. Σας είπα τους ανθρώπους εδώ που συνεργάζονται μέσα στη ζέστη μαζί μας. Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο. Μας βάλει και τις μουσικές τις ωραίες που θα έχουμε. Σας πούμε και για το Μουντιάλ. Δεν είμαι ειδική, αλλά πρέπει να σας πω, γιατί το Μουντιάλ είναι διοργάνωση που είναι και πολιτική και κοινωνική. Θα σας πούμε στο δεύτερο μέρος με τη βοήθεια της Αλέκας στη Ζουμί. Ο Χάρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-32-17-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber τώρα μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας, 69-85-87-00-59. Γιάννης Πετρίδης είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Κώστας Πιαντές για την παραγωγή της και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Σας γκρινιάζει για εδώ πρωί-πρωί, όχι μόνο όμως, έτσι. Σας έχουμε και καλές ειδήσεις. Λοιπόν, μια και άρχισε λοιπόν με αυτό το σκάνδαλο των εκατομμυρίων και με τη ζημιά πάνω από ένα δις, πρέπει να σας πω, είναι μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από το, είναι στο χώρο του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος υποφέρει, έτσι, από αυτό το σκάνδαλο, ο κύριος Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τον οποίο θα καλέσω το... Καλό μεσημέρι καταρχήν, κύριε Τζέλλα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαδόλου.
0: Χαίρομαι που είστε μαζί μας. Λοιπόν, θέλω να μου πει ο κύριος Τζέλλας πώς εισέπραξε εκείνος τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μια νέα ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε, τις απάτες με τα κοινοτικά χρήματα, τα οποία θα πρέπει να φτάνουν στους αγρότες και δεν φτάνουν. Φτάνουν με τη συμμετοχή τώρα και των τεσσάρων βουλευτών, έτσι, γιατί αυτοί γι' αυτό κατηγορούνται. Λοιπόν, ότι συμμετείχαν σε αυτές τις, ότι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία με τις απάτες με τα κοινοτικά χρήματα. Πού βλέπετε λοιπόν ότι πανηγυρίζει το κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί δεν είναι, λέει, 11, είναι 4, ας πούμε. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το εισπράττετε εσείς εκεί στον αγροτικό τομέα?
1: Αυτό το θράσος που έχει αυτή η κυβέρνηση, νομίζω ότι έχει πυρβεί τα πάντα. Έχει πυρβεί τα πάντα. Mm-hmm. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο σίγουρα υπήρχαν τέτοιες παρανομίες και πιο παλιά, αλλά σίγουρα και μεγάλωσε και ανδρώθηκε και πήρε και κλέψανε πολλά χρήματα όλα αυτά. Δύο πόσα μας κλέψανε στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Να μην γελιάμαστε. Άρα το μόνο που θα έπρεπε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να ζητήσει συγγνώμη από εμάς. Γιατί είναι χρήματα δικά μας και μάλιστα εμείς θέσαμε και στις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαμε κάνει το Δεκέμβριο και το 25 και το Γενάριο του 26, όταν πήγαμε στο Μαξίμου. Αυτά τα χρήματα τα οποία
0: έχουν κλέψει. Λοιπόν, από αυτούς που είχατε πάει ως εκπρόσωπος αυτής της Ένωσης που λέμε, είχατε πάει και στο Μαξίμου, έτσι, και θέσατε στον Πρωθυπουργό και αυτή την υπόθεση του σκανδάλου,
1: αυτά τα χρήματα που παραδέχεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, ότι μας έχουν κλέψει, αυτά να δοθούν στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους και να τα πάρει από αυτούς που τα φάγανε.
0: Ναι, απλό είναι αυτό. Απλή εξίσωση είναι αυτή. Ή τουλάχιστον έτσι μοιάζει.
1: Η απάντηση όμως έδειχνε αυτό ακριβώς το πράγμα.
0: Τι σας απάντησε?
1: Αυτό που μας απάντησε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εμείς τι ζητήσαμε? Να δοθούν τα χρήματα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους με τη μορφή επιστρεπτέας και με εγγύηση του δημοσίου και μέσα σε 10-15 χρόνια θα τα έπαιρναν πίσω. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Αυτό δεν γίνεται. Που σημαίνει και το είπαμε και εκείνη τη μέρα όταν ήμασταν εκεί. Ότι προφανώς δεν είχαν στο μυαλό τους ότι αυτά τα χρήματα που μας κλέψανε θα τα πάρουν πίσω. Mm-hmm. Και βέβαια δεν έχουν και δεν είχαν στο μυαλό τους αυτοί που φταίνε να οδηγηθούν και στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όσο ψηλά και αν είναι.
0: Αντί γι' αυτό επιχειρούσαν να τιμωρήσουν, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι τελικά
1: απειλάγησαν. Αντί γι' αυτό έχουν στήσει ένα κυνηγητό, μας καλούν εμάς για να δώσουμε σε προανάκριση να πάμε. Στείλουν δικαστήρια ακόμα και χωρίς προανάκριση. Εμείς εδώ στην Καρδίτσα έχουμε 50 άτομα, ένα δικαστήριο χωρίς να γίνει καν προανάκριση. Αλλά και έρχονται και έπονται πάρα πολλές διώξεις.
0: Αυτή τι είναι, πράγματα που δεν τα ξέρουμε, γιατί στα περιφερειακά δικαστήρια είναι αλήθεια, δεν καλύπτονται οι μεγάλες υποθέσεις. Κύριε Τζέλα, αυτή τι υπόθεση είναι που μας λέτε?
1: Είναι ακριβώς γιατί βγήκαμε στον δρόμο και διεκδικήσαμε την αξιοπρέπειά μας και να δοθούν λύσεις.
0: Είναι λοιπόν για τις κινητοποίησεις σας.
1: Για τις κινητοποίησεις, βεβαίως. Και βέβαια έχουμε, ειδικά εδώ στην Καρδίτσα, έχουμε δικαστήρια που και πιο παλιά δεν εκκρεμούν γύρω στα 15 ακόμα να γίνουν δικαστήρια. Ναι. Τουλάχιστον έχουμε εμείς στην Ομοσπονδία και εγώ προσωπικά από το 19, από το 20.
0: Γιατί βγήκατε στους δρόμους λοιπόν διεκδικώντας και αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Όταν, ξέρετε, είχαμε δικαστήριο. Πριν ένα χρόνο είχα δικαστήριο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί είχαμε βγει πάλι στον δρόμο και διεκδικούσαμε αντιπλημμυρικά έργα. Είχαμε βγει βέβαια το Γενάρη του 23 και το Σεπτέμβριο πλημμυρίσαμε. Εμείς που βγήκαμε και διεκδικούσαμε ότι έπρεπε να γίνουν όλα τα έργα.
0: Αυτοί που δεν κάναν τα έργα.
1: Αυτοί που δεν κάναν τα έργα.
0: Παρά τις επιδοτήσεις.
1: Και πλημμυρίσαν τον κόσμο, όλη τη Θεσσαλία. Έτσι ακριβώς. Αυτοί δεν πήγαν σε κανένα εισαγγελέα. Δεν τους κάλεσε κανένα.
0: Απίστευτο. Και πάνε αυτοί οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο, γιατί αυτά τα έργα είναι για τα οποία πληρώνουμε και τους φόρους και οι υπόλοιποι τώα. Έτσι δεν είναι, δεν είναι θέμα.
1: Δεν είναι μόνο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που κοινοπατήσαμε εδώ, είναι όλος ο λαός της Θεσσαλίας. Είχαμε πάθει τεράστιες ζημιές.
0: Ο λαός της Ελλάδας, οι φόροι που
1: πληρώνουν. Και ο λαός της Ελλάδας, γιατί υπάρχουν και φωτιές, υπάρχουν και πλημμύρες παντού. Μάλιστα. Δεν είναι. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν, αντί να τιμωρηθούν αυτοί που είτε με το ότι δεν κάνουν τα απαραίτητα έργα, είτε παίρνουν τα μέτρα, αν θέλετε, τα προφύλαξη από πριν, είναι υπεύθυνοι για αυτές τις καταστροφές. Δυστυχώς οδηγούνται στα δικαστήρια αυτοί που διεκδικούν αυτά τα έργα, ό,τι θα έπρεπε να γίνει.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και τα άλλο, κύριε Τζέλα. Εγώ αναρωτιέμαι, εάν υπάρχει καμία δίωξη. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία δυστυχώς έχουν γίνει εμβληματικά για τις απάτης. Έτσι. Μεταξύ αυτών είναι αυτός που αποκαλούμε φραπέ. Γιατί θέλω να... έτσι, η κυρία είναι... επάνω με τις Φεράρι και
1: με
0: τις Πόρσε.
1: Ναι,
0: ναι, λοιπόν, αυτά τα άτομα τώρα δεν ξέρουμε, προσέξτε να δείτε, ενώ έχουν σπεύσει να κάνουν, πώς το λένε, να παγώσουν λογαριασμούς εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων κλπ. Δεν ξέρουμε καν αν έχουν δίωξη. Δηλαδή,
1: και δεν νομίζω να τους έχουν παγώσει, όπως λέτε, και τους λογαριασμούς, όπως έκανε στη συνδικαλιστή δικό μας.
0: Αν δεν γίνει δίωξη, τα ξέρετε. Δυστυχώς τα έχετε μάθει και τα νομικά.
1: Και ατοώθηκε, ναι. Και παρόλα αυτά, μία συγγνώμη από την κυβέρνηση δεν δέχτηκε. Δεν βγήκε κανείς. Απλά το κάνανε τότε για να εκφοβήσουν, να διασπάσουν.
0: Ναι, είναι φανερό, τον είχαμε και εδώ.
1: Εννοείται ότι αυτοί που έχουν κλέψει τα πολλά τα λεφτά.
0: Έχουν αυτή δίωξη. Έχουν... Όχι, δεν θυμώ. Δεν έχουν καν δίωξη. Δεν... Όχι να του παγώσουν λογαριασμού. Είναι απίστευτο αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή.
1: Όταν παρακαλούσαν, θυμάμαι τότε πέρυσι, μάλλον πριν 8 μήνες πότε έγινε, το παρακαλούσαν το Φραπέ, ποιον παρακαλούσαν να πάει στην Βουλή για να δώσει.
0: Και πήγε εκεί, και αποκαλύφθηκε βέβαια
1: με παρακαλυτά. Που σημαίνει ότι αυτός νιώθει ότι έχει δύναμη και ή ότι κρατάει...
0: Φάνηκε από την εμφάνισή του, κύριε Τζέλα.
1: Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο.
0: Φάνηκε από την εμφάνισή του ότι δεν, καταρχήν απειλούσε αρχηγό κόμματος, έτσι, ό,τι και να είναι. Εντάξει, έγιναν αυτά που γίναν στη Βουλή εκεί μέσα. Έγιναν επεισόδια τα οποία είναι όχι εξωθεσμικά, είναι προσβολή, είναι ύβρις για τη δημοκρατία.
1: Βεβαίως όλα αυτά τα σκάνδαλα, κυρία Παπαδάκου, να ξέρετε ότι ξεκινούν και γεννιούνται ακριβώς επειδή υπάρχει. Δεν είναι ο ΠΚΠ σαν ο ΠΚΠ, είναι το σύστημα τέτοιο. Είτε θα πάει τώρα στην ΑΔΕ, πάλι το ίδιο πράγμα γίνεται. Συνεχίζουν. Δηλαδή, 15 εκατομμύρια ζώα, πρόβατα και γίδια δηλώνονται, ενώ ξέρουμε ότι είναι κάτω από 10 εκατομμύρια, μπορεί και 8. Άρα τα χρήματα ξαναδίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την παραγωγή. Mm-hmm. Αλλά είναι γενικότερα αυτή η πολιτική που ακολουθείται και από την ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά έχουν ένα στόχο, εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά και το βλέπει, νομίζω το καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός όλος τώρα. Πρώτον, για να γίνει, να μην υπάρχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα, ή αυτό που λέμε ότι να μειωθεί ο αγροτικός πληθυσμός, κάτι που στις ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Εμείς απλά με τους αγώνες που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να πάμε λίγο παραπίσω και να αντέξουμε. Βλέπουμε όμως ότι, και εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, ειδικά εδώ στη Θεσσαλία μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, έχουν βαλθεί ότι πρέπει να τελειώνουμε με εμάς τους μικρούς, τους βιοπαλαιστές αγρότες που λέμε, γιατί κάποιος μπορεί να έχει χίλια θέματα αυτή τη στιγμή και να είναι μικρός, δεν μπορεί να ζήσει. Ότι πρέπει να φύγουμε.
0: Τι έχει γίνει με την αποκατάσταση, το αναρωτιόμουν και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εσείς είστε στην καρδιά εκεί της καταστροφής που έγινε, τι έχει γίνει με την αποκατάσταση των καταστροφών που υπήρξαν από τον Ντάνιελ?
1: Ό,τι γίνεται σε κάθε καταστροφή, δηλαδή, όπου όταν είναι στη δημοσιότητα λένε θα τα κάνουν όλα.
0: Ναι, ανακοινώσαν. Έχουν γίνει αυτά τα μέτρα?
1: Όχι. Ούτε φράγματα έχουν γίνει, μεγάλα φράγματα, ούτε σοβαροί καθαρισμοί πέρα από κάτι ξεσήματα στα ποτάμια έχουν γίνει, ούτε οι άνθρωποι από τη μεταμόρφωση που έχουν φύγει από τα σπίτια τους και τους υποσχέθηκαν σπίτια, έχουν πάρει σπίτια, που έλεγα ότι σε 2,5 χρόνια θα μπουν στα καινούργια τα σπίτια, ούτε χρήματα έχουν πάρει αυτοί που τα σπίτια τους ήταν κόκκινα, δεν έχουν δοθεί χρήματα, δεν έχει γίνει εξόφληση για τις ζημιές που πάθαμε σε μηχανήματα και όλα αυτά. Περιμένουμε ακόμα, αν πει τώρα το Πάσχα, ακόμα το βλέπουμε να παίρνουμε. Αλλά είναι πάρα πολλά.
0: Για θυμίστε τον κόσμο πότε γίνανε αυτές οι καταστροφές που το περιμένετε, το Πάσχα το 27.
1: Το 23.
0: Το 23 λοιπόν γίνανε οι καταστροφές αυτές.
1: Και βέβαια έχουμε και το παράλογο να ζητάνε τώρα από την προηγούμενη. Γιατί είχαμε και άλλη πλημμύρα το 20 με τον Ιαννό, αν θυμάστε καλά.
0: Βεβαίως, υπήρχε και ο Ιαννός, το θυμόμαστε.
1: Ναι, σε ανθρώπους που πήραν τώρα...

0: είναι στην προσπάθεια ερημοποίησης της Υπαίθρου, είναι στην προσπάθεια μιας πολιτικής που θέλει να συγκεντρώσει και τη γη και την παραγωγή σε χέρια λίγων για να ελέγχονται, και αυτό πάει μαζί με, με αυτά που ψηφίζουν, με τις συμφωνίες με Μερκοσούρ που ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή αγροτική πολιτική, έτσι ώστε να εισάγουν για να κερδίζουν αμφιβόλου ποιότητες για να μπορεί ο φτωχός ο κόσμος να τρώει, και τα προϊόντα τα ποιοτικά θα τα εκμεταλλεύονται λίγοι, έτσι ώστε να τα εξάγουν και να τρώει η ελίτ του κόσμου.
1: Κατάλαβα. Επειδή αυτό ξέρετε καλά
0: τι. Αυτό θέλουν να κάνουν.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Και επειδή μιλάτε για παραγωγή, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάνει κάποια καταγραφή εκεί, οι σύλλογοι, οι ενώσεις σας, για το σε τι ποσοστό έχει αποκατασταθεί η παραγωγή στην περιοχή που έγινε αυτή η καταστροφή μεγάλη με τον Ντάνιελ. Δηλαδή, γιατί μου λέτε ότι ούτε τα μηχανήματα σας έχουν δώσει κλπ. Σε τι ποσοστό έχει αποκατασταθεί αυτή η καταστροφή που υπήρξε? Γιατί υπήρξε παραγωγή του πρωτογενού τομέα μεγάλη, έτσι. Δεν ξέρω σε τι ποσοστό ήταν στην Θεσσαλία, αλλά έχει αποκατασταθεί καθόλου αυτή η... Και σε τι ποσοστό, αν έχει. Μπορεί και να έχει, δεν ξέρω. Τι λέτε?
0: Ναι, κοιτάξτε, το ότι συνεχίζουμε να καλλιεργούμε, βεβαίως. Βέβαια, είχαμε δύο χρόνια που, μετά το Ντάνιελ, όπου η παραγωγή ήταν πάρα πολύ μικρή και οφειλόταν ξεκάθαρα σε ό,τι ήρθε με την πλημμύρα, γιατί τότε ήταν λάδια, ήταν φυτοφάρμακα, ήταν οτιδήποτε υπήρχαν μέσα στις αποθήκες κτλ. Αυτά, ξέρετε, μπήκαν μέσα στα χωράφια. Και η κατάσταση εκεί στο χώμα, ας πούμε, έχει πάθει μεγάλη.
1: Ναι,
0: και για τα δύο επόμενα χρόνια, τα δύο τα επόμενα χρόνια, εμείς κάναμε έξοδα χωρίς να πάρουμε την ανάλογη προσωπική.
1: Για να αποκαταστήσετε
0: και να μπορέσουμε να
1: την υγιεινή, τη δημόσια υγεία και
0: όλα αυτά. Και αυτό δείχνει ότι ενώ εμείς είχαμε διεκδικήσει ότι τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα να μην καλλιεργήσουμε, να δώσει το κράτος μια αναπλήρωση ο Δήμαρχος, έτσι ώστε να μπορέσουμε τα χωράφια μας να τα ξανακάνουμε γόνιμα και να φύγει οτιδήποτε επιβαρυντικό υπήρχε μέσα, να γίνει ανάλυση χωμάτων και όλα αυτά, και να μην τα καλλιεργήσουμε μια χρονιά. Δεν μας άκουσαν και τι κατάφεραν. Το 24 να είναι μια τραγική χρονιά για μας. Να κάνουμε πολλά έξοδα και συγχρόνως να μην πάρουμε παραγωγή, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ότι έχουμε φτωχύνει παραπάνω, είναι ότι πλέον χρωστάμε παντού. Και ξέρετε, θέλουν το λαό, θέλουν τους αγρότες και φτωχούς και χρεωμένους, έτσι ώστε όταν είναι να τους πάρουν τη γη, να την πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί όταν είσαι φτωχός, παλεύεις
1: δεν
0: και
1: έχει διαπραγματευτικό.
0: Αλλά όταν είσαι και χρεωμένος, δεν
1: χειρότερα
0: έχεις
1: ακόμα
0: το δικαίωμα να διαπραγματευτείς ούτε τη γη σου, ούτε το σπίτι σου. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθήθηκε και εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα χρόνο με το χρόνο, και βλέπουμε κόσμο να φεύγει, να τα παρατάει και μέσα σε... φύγανε αρκετές χιλιάδες αγρότες μέσα σε ένα χρόνο. Και φέτος θα φύγουν κι άλλοι και τα παρατάνε.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στα αστικά κέντρα και κάναν άλλες δουλειές.
0: Εννοείται.
1: Στα αστικά κέντρα πήγαν. Πήγανε και στο εξωτερικό, ίσως.
0: Κοιτάξτε,
1: πήγανε κάτι στο εξωτερικό.
0: Και στο εξωτερικό έχουν φύγει. Να σας πω, κυρία Παπαδάκου, ότι εμείς για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, θέλουμε κάθε χρόνο κεφάλαιο. Δεν παίρνουμε τη φόρμα μας και πάμε στο χωράφι. Δηλαδή, κάποιος που δουλεύει 100 στρέμματα θέλει το λιγότερο 10.000 ευρώ να πληρώσει.
1: Και πώς τα φέρνετε τώρα, πώς τα φέρνετε?
0: Αυτό με δάνειο και με χρέη. Και με χρέη. Και όταν δεν κάθεται χρονιά, είναι για να όταν μπαίνεις, μέσα έχουμε εδώ μια παροιμία που λέμε, όταν μπες μια χρονιά μέσα, θες 5 χρόνια να ξαναρθείς, γιατί πάντα υπήρχαν κακές χρονιές και όλα αυτά. Θες 5 χρόνια δουλειάς πάλι για να αρθείς στα ίσια, για να μπορέσεις να επιβιώσεις.
1: Πολύ
0: τώρα που έρχονται απανωτά, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό οδηγούμαστε στο να μπορούμε να φύγουμε. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Δηλαδή, αυτό που μας υποσχέθηκε, ακόμα και αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Αυτά τα λίγα που κερδίσαμε όταν με τους δύο μήνες που ήμασταν στον δρόμο.
1: Και που πήγατε μετά στο Μαξίμα.
0: Το αφορολόγητο. Εκεί ήταν το πετρέλαιο αφορολόγητο, ήταν 1 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το πληρώνουμε και το πληρώναμε 2. Μείον τα 50 που δεν τα δίνουν, ούτε καν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση, όπως έγινε πέρυσι. Χειρότερα είναι φέτος. Με τις κακές πληρωμές που δεν μας πληρώνουν στην ώρα μας, που βάζουν όσοι είμαστε στον έλεγχο, ακόμα δεν έχουν πληρωθεί για χρήματα του 25, που κανένας δεν είπε να μην ελεγχθεί κάποιος. Αλλά είναι άλλο να ελέγχεται και άλλο να είναι όμηρος ενός ελέγχου για 2 και για 3 χρόνια.
1: Ναι. Τώρα, για πάμε σε αυτούς τους ελέγχους. Θα ξανάρθω τώρα εδώ στο σκανδάλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ εκτός από τους πολιτικούς, μην κοιτάτε με τους πολιτικούς γίνεται ο θόρυβος. Έχουμε άλλα 18 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που ελέγχονται. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, έτσι, είναι

0: ελεγχόμενοι δηλαδή, ελέγχουν τώρα και εσάς. Δηλαδή, επειδή δεν έχει τελεσιδικήσει, ας πούμε, η υπόθεσή τους, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, ελέγχουν και εσάς. Δηλαδή, οι εμπλεκόμενοι, έτσι, οι οποίοι τώρα έχουν υπαχθεί στην ΑΔΕ, όμως δεν είναι ο ΠΚΠ πια, ναι, ελέγχουν οι ίδιοι. Είναι στην υπηρεσία τους. Μόνο την Τυχεροπούλουβο διώξανε που αποκάλυψε το σκάνδαλο. Πώς το. Όντως αυτοί οι άνθρωποι σας ελέγχουν, γιατί το ρωτάω συνέχεια στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με επιδοτήσεις κλπ.
1: Καταρχήν, να σας πω κάτι. Ναι. Ο ΠΚΠ ήταν υποστελεχωμένος και γι' αυτό δεν μπορούν να κάνουν και τους. Δεν μιλάμε για τις κορυφές επάνω. Αυτοί ελέγχουν. Ναι. Εννοείται. Ναι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό. Η υποστελεχώση και του ΠΚΠ και του ΕΛΓΑ για να γίνονται γρήγορα εκτιμήσεις, να γίνονται οι έλεγχοι γρήγορα. Αυτό τους είχαν αποδεκατήσει. Δεν υπήρχαν.
0: Πολλό μάλλον τώρα που εμείς είναι εμπλεκόμενοι. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Πόσο μάλλον τώρα. Ναι. Τώρα οι εμπλεκόμενοι ελέγχουν και τους εαυτούς τους. Εκεί έχουν φτάσει άλλο. Τώρα τέλος πάντων.
0: Το λέω. Ελέγχουν οι ελεγχόμενοι είναι και ελέγχοντες. Δηλαδή γέννης κερνάει, γέννης πίνει, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι τα παράδοξα και αυτά είναι τα τέτοια τα οποία.
0: Αλλά έχουν σχέση όμως με την ουσία των επιδοτήσεων. Γιατί από αυτούς εξαρτάται πόσα χρήματα θα πάρετε, έτσι δεν είναι, κάνουν λάθος.
1: Και πότε θα τα πάρουν.
0: Και πότε. Ακόμα γερότερο.
1: Έτσι, αλλά αυτό που σας λέω, έχουν ένα σύστημα το monitoring το οποίο έχει πληρωθεί, το οποίο ξέρουν ότι λειτουργεί σωστά και πάνω σε αυτό βασίζονται για να μην πληρώσουν 30.000 αγρότες. Που είναι ελεγχόμενοι.
0: Τελειώνοντας, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τζέλα.
1: Τον επιτόπιο έλεγχο δέχονται το monitoring που ξέρουν ότι έχει πρόβλημα.
0: Και όταν λέμε
1: ότι τρώνε ελεγχο. Εγώ θα σας πω κάτι ακόμα, για να. Μισό λεπτό. Ότι πριν 2 χρόνια πληρώθηκαν από χρήματα από αυτά που λέει μέσα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κτλ. Μία εταιρεία να κάνει μετεωρολογικούς σταθμούς σε κάθε χωράφι. Αυτό που λένε η ΕΦΗ, η Γεωργία.
0: Τι έχει γίνει με αυτό, να το θυμάμαι αυτό.
1: Πήρε τα χρήματα η εταιρεία, τοποθέτησε σε κάθε χωράφι το πάνελ, όλα αυτά για το μετεωρολογικό σταθμό. Όχι βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί χρήματα
1: γιατί
0: μιλάμε, έχετε κάποια εικόνα.
1: Όχι, δεν έχω μια εικόνα, αλλά νομίζω ότι σίγουρα 1 εκατομμύριο, μάλιστα, μπορεί και παραπάνω. Τα οποία όμως δεν πήραν το λειτουργικό για να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έχουν μείνει εκεί. Μετά από 2 χρόνια αυτά θα ταξιδιώσει ο κόσμος από τα χωράφια του.
0: Ένα κόμμα.
1: Καταλαβαίνετε που τρώνε τα χρήματα. Και αυτό ήταν σαν ότι είναι ο δεύτερος πυλώνας που από εκεί λένε πάνε τα χρήματα στους αγρότες έμεσα για να μας βοηθήσουν εμάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη βοήθεια που μας δίνουν.
0: Λοιπόν, κύριε Τζέλα, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή τη μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε και σε εσάς. Τα μικρόφωνά μας ανοιχτά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Το κόκκινο.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, πάμε. Σας είπαμε στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την Αλέκα τη Ζουμή, την συνάδελφο που ασχολείται με τα αθλητικά και όχι μόνο, που είναι εδώ στο κόκκινο και στην εκπομπή της. Μετά το μεσημέρι μπορείτε να ενημερώνεστε. Λοιπόν, Αλέκα, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
0: Τελειώνει λοιπόν αυτή η σεμνή τελετή. Καθέ άλλο παρά σεμνή.
1: Το Μουντιάλ.
0: Την Κυριακή ο τελικός, έτσι. Λοιπόν.
1: Την Κυριακή ο τελικός, το Παγκόσμιο Κύπελο 2026, το οποίο οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών έχουν ονομάσει Μουντιάλ Μάγκα. Από το ΜΕΚ.
0: Γιατί το λένε αυτό, για πες, όχι μόνο για τις παρεμβάσεις Τραμπ, υποθέτω.
1: Γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έφταναν όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Θέλει να αφήσει το στίγμα του και στον μεγάλο τελικό. Θυμίζουμε ότι η Ισπανία εναντίον Αργεντινής θα κοντραριστούν για το μεγάλο τρόπαιο. Μετά από ένα και πλέον μήνα, νομίζω 39 ημέρες κράτησε, το μεγαλύτερο σε διάρκεια ever, 64 ομάδες, 48 ομάδες μπήκαν στην αφετηρία. Ένας πολύ μεγάλος μαραθώνιος. Το βράδυ, 10 ώρα Ελλάδας της Κυριακής, θέλει να αφήσει το στίγμα του σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι ξεκάθαρο.
0: Με ποιο τρόπο, πες μας το σιγά σιγά, μας φοβίζει. Μας φοβίζει αυτό. Για πες το.
1: Ήταν λίγο πολύ γνωστό ότι θα δώσει το παρόν στο μεγάλο τελικό ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα βρεθεί στο στάδιο MetLife του New Jersey. Το επίσημα το επιβεβαίωσε λοιπόν πριν από λίγες ώρες ο Λευκός Οίκος. Και όχι μόνο θα δώσει το παρόν, θα αναλάβει να απονείμει και το τρόπαιο στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές.
0: Μας το λίγο προαναγγείλει αυτό.
1: Γιατί συζητιόταν μέσα από διάφορες έτσι διαρροές που έβγαιναν από τη FIFA. Τώρα αυτό είναι και πιο επίσημο, δεν γίνεται. Το ανακοίνωσαν και μέσω του Λευκού Οίκου. Αυτή η κίνηση έχει προκαλέσει πάρα πολλές έντονες συζητήσεις. Αυτό για να δεν έχει ξαναγίνει. Να κάνει την απονομή ο πρόεδρος της χώρας, η οποία είναι οικοδέσποινα, έτσι, η οποία φιλοξενεί στο τουρνουά, παρακάμπτοντας κάθε κανονισμό της FIFA. Και παρακάμπτοντας και την βασική αρχή του ποδοσφαίρου που είναι.
0: Αλλά έχει το σύμμαχο εκεί, καταλαβαίνω. Ο οποίος είναι ο επικεφαλής της FIFA.
1: Ο κύριος Γιάννη Ινφαντίνο. Να πούμε ότι η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβη, δήλωσε ότι η παρουσία του Προέδρου θα αποτελέσει την κορύφωση της πιο επιτυχημένης και ασφαλούς διοργάνωσης. Θα το τονίσω αυτό το ασφαλούς διοργάνωσης, γιατί έχουμε αιτήματα από ανθρωπιστικές οργανώσεις για άλλες κινήσεις αυτόν τον τελικό. Και όχι μόνο αυτό λοιπόν, θα παραδώσει το τρόπαιο ο Ντόναλντ Τραμπ, θα βρίσκεται μαζί με τον Τζιάννη Ινφαντίνο στο πόντιουμ, θα μείνει εκεί για τους πανηγυρισμούς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε.
0: Μεγάλη προβολή, θέλει να πάρει αυτό το κοινό, είναι φανερό.
1: Τώρα που δεν είναι και είναι αδιανόητο το κοινό το οποίο παρακολούθησε αυτό.
0: Και να το συνδυάσουμε αυτό με τις ενδιάμεσες εκλογές εκεί το Νοέμβριο του 2026, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι το επιδιώκει και το καταφέρνει. Γιατί θέλει να πάρει αυτό το κοινό, τα εκατομμύρια των τηλεθεατών, οι οποίοι ψηφίζουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ κάνει τον τελικό, πρόσεξε τώρα, στην καρδιά. Το New Jersey, τι είναι, δίπλα στη Νέα Υόρκη, έτσι. Στην καρδιά της Αμερικής, στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτείων γίνεται αυτός ο τελικός.
1: Τον οποίο θα παρακολουθήσουν έτσι εκατομμύρια άνθρωποι. Και όπως είπες και εσύ, βέβαια, αυτό που αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η αποδοχή που θα έχει από το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον αφορά. Δεν τον αφορούν οι αντιδράσεις που έρχονται από
0: έξω. Και δεν
1: είναι
0: στα καλύτερά του η δημοτικότητά του τώρα πια. Και μετά τους
1: πολέμους. Κάτι άλλο που επίσης θα γίνει και αφορά επίσης τον Τραμπ και αφορά επίσης την διοργάνωση έτσι όπως αυτή έχει εξευτελιστεί τελείως. Θα παίξει και ο Εθνικός Ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών στον τελικό. Επίσης κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στον τελικό, ήθιστε να ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι των δύο ομάδων οι οποίες βρίσκονται στον τελικό, οι δύο εθνικές ομάδες. Η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα, έτσι, όπως γνωρίζουμε, έχει αποκλειστεί. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ακούσουμε και τον
0: τώρα
1: ύμνο.
0: Θα σε διακόψω, γιατί έχουμε μία είδηση, αναμενόμενη βέβαια, αλλά είναι σημαντική. Να την πούμε ότι ανεξαρτοποιήθηκε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εγώ από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ μου και το ρισκάρω να το πω, θα παραιτηθεί και από τη θέση του αντιπρόεδρου της Βουλής, γιατί βεβαίως εκεί εκπροσωπούσε το ΣΥΡΙΖΑ και είναι κατά συνεχίσει να είναι. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση τώρα, πάμε.
1: Θα να ανοίγουμε τα δικά μας. Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και γι' αυτό, για την ανάκουση του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών. Διάφοροι έγραφαν χθες στο Twitter Αμερικανοί οπαδοί ότι αυτό κάνει μια δικτατορία. Καμιά άλλη χώρα υποδοχής στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα τελευταία χρόνια δεν έχει ακουστεί ο Εθνικός της Ύμνος όταν η χώρα δεν συμμετέχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και σε αυτό. Αυτό που είπα στην αρχή όσον αφορά τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ έρχεται η οργάνωση Human Rights Watch να καλέσει τη FIFA να τηρήσει ενός λεπτού σιγή. Βγαίνει λίγο στην επίθεση Human Rights Watch εδώ, να καλεί λοιπόν τη FIFA να αναλάβει κάποια από την ευθύνη της, να τηρήσει ενός λεπτού σιγή πριν από τον τελικό στη μνήμη των δύο ανθρώπων που δολοφονήθηκαν αυτό το μήνα από πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, ο λεγόμενος ICE, ένας Κολομβιανός. Σκοτώθηκε τη Δευτέρα στην πολιτεία Μέιν και ένας Μεξικανός την περασμένη εβδομάδα.
0: Αυτές εντωμεταξύ, αυτές οι δολοφονίες, αυτά τα εγκλήματα που δίνονται από κρατικές αρχές, βέβαια, είναι συγκλονιστικό, ας πούμε. Υπάρχει αυτός ο στρατός, σχεδόν ιδιωτικός, εντάξει, παίρνει εντολές από το. Λοιπόν, ο οποίος είναι συγκλονιστικό ότι υπάρχουν σήμερα, το 2026, σχεδόν σε απευθείας μετάδοση γίνονται αυτές οι δολοφονίες. Δολοφονίες είναι, εγκλήματα είναι αυτά, έτσι.
1: Και ξέρεις, Γιάννα, κάποιες από αυτές τις συζητάμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, ανάλογα με την επικαιρότητα που τρέχει και εδώ. Κάποιες όχι τόσο. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι δύο δολοφονίες, την ώρα που έχει γίνει τόσο μεγάλη.
0: Όχι, δεν έγιναν πολύ γνωστές εδώ, έχεις δίκιο.
1: Δεν έγιναν πολύ γνωστές. Ακριβώς. Εδώ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Μίνκι Γουόρντεν, που είναι η Διευθύντρια Παγκοσμίων Πρωτοβουλειών της Human Rights Watch, ότι θα ήταν απολύτως αρμόζον από τη FIFA να τηρήσει ενός λεπτού σιγή. Γιατί είναι ένα κέντρο κράτησης της ICE που βρίσκεται μόλις 14 χιλιόμετρα από το στάδιο. Είναι μια ευκαιρία για τη FIFA να τηρήσει έστω και την ίστατη στιγμή τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, σύμφωνα με τις οποίες το Παγκόσμιο Κυπέλλο θα σεβόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη και αυτή το χαρακτήρισε ως Παγκόσμιο Κύπελλο Μάγκα. Αναφερόμενοι στο σύνθημα.
0: Μας έδωσε τον τίτλο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέκα. Μας έδωσε τον τίτλο ότι είναι Μουντιάλ Μάγκα, ας πούμε, μας είπες. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα τώρα να μας δώσεις λίγο, να μας χαρτογραφήσεις, δηλαδή να μας δώσεις λίγο το προφίλ αυτού του Μουντιάλ, τώρα που τελειώνει. Ποια ήταν τα πιο χαρακτηριστικά, ας πούμε, στιγμιότυπα πρώτον, αν μπορούσε, και αγωνιστικά, δεν λέω και αυτό, γιατί το Μουντιάλ είναι, ποδοσφαιρική αγώνιση είναι. Καταρχήν, για παράδειγμα, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης, να πούμε αυτό, ποιος
1: αναδύει. Ο καλύτερος παίκτης, αυτό κατά κανόνα.
0: Όχι σε ποιον θα δοθεί το βραβείο, ποιος αναδείχθηκε καλύτερος.
1: Κατά κανόνα βγαίνει, είναι ένας τίτλος, ας πούμε, που βγαίνει η ατύπωση στον παίκτη που ξεχωρίζει από τις ομάδες οι οποίες θα βρεθούν σε αυτό τον τελικό. Αν σκεφτούμε ότι σε αυτό τον τελικό θα βρεθεί ο Λιονέλ Μέση στα 39 του, έχοντας μέχρι τώρα κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά στα 39 του, έχοντας οδηγήσει μόνος του σχεδόν την Αργεντινή σε αυτόν τον τελικό, θα μπορούσαμε να δώσουμε τον τίτλο στον το Λιονέλ Μέση, ένας από τους μεγάλους σούπερστάρ. Δεν θα μπορούσαμε βεβαίως όμως εκτός να αφήσουμε και παίκτες που αγωνίστηκαν στις ομάδες που έχουν αποκλειστεί. Ο Εμπαπέ έκανε εξαιρετικό τουρνουά έστω και αν
0: η Γαλλία δεν είναι
1: απόδοσε, ακριβώς, αποκλείστηκε από την Ισπανία η Γαλλία, δεν απέδωσε όσα περίμεναν ότι θα αποδώσει σε αυτό τον ημιτελικό κόντρα στη Ρόχα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν έκανε ένα καλό τουρνουά, δεν ήταν ο καλύτερος γιατί δεν είναι στο τελικό, κάπως έτσι κοινικά.
0: Αυτά πάνε μαζί, έτσι κι αλλιώς.
1: Και ενδεχομένως κάποιες φορές να δικούνται και άλλοι.
0: Κατά τα άλλα, ποια ήταν τα
1: στιγμιότυπα.
0: Ναι, ποια ήταν αυτά που έτσι.
1: Μπορούμε σίγουρα να κρατήσουμε τον αποκλεισμό στους 32 της Γερμανίας. Από την Παραγουάη. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Ανατροπή, ας πούμε.
1: Ανατροπή, ακριβώς. Ήταν ένα μάτς όπου οι δύο ομάδες είχαν ανοιχτεί ισόπαλες 1-1 και επικράτησε Παραγουάη στα πέναλτι με 4-3.
0: Ποιος αγώνας είχε το καλύτερο θέαμα? Ποιος ήταν έτσι?
1: Τώρα ήταν αρκετοί που ήταν έτσι αρκετά εντυπωσιακοί. Ήταν κάποιοι αγώνες της Γαλλίας, ήταν κάποιοι αγώνες της Ισπανίας, αν και η Ισπανία... Βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο της όπλο ενόψη τελικού. Η Ισπανία παίζει ένα κυρίαρχο ποδόσφαιρο με πάρα πολύ δυνατή άμυνα και πολύ δομημένο. Αν σου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, θα μπορείς να πεις ότι έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο η Ισπανία. Έπαιξε ποδόσφαιρο που σου κοβόταν η ανάσα η Αργεντινή. Απ' την άλλη, δεν έπαιξε το δομημένο ποδόσφαιρο. Η Αργεντινή έφτασε σε αυτό τον τελικό ασθμένοντας κάθε φορά. Απέκλειε τους αντιπάλους της έτσι λιγάκι στο όριο.
0: Στο
1: παραπέντε. Στην πρώτη φάση είδαμε και ωραία παιχνίδια από τις αφρικανικές ομάδες. Στην φάση των ομίλων. Στη φάση των 32 είδαμε την Ελβετία επίσης να προχωρά με αρκετά ωραίο ποδόσφαιρο. Είδαμε το Βέλγιο να προχωρά. Είδαμε και την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών να παίζει ωραία παιχνίδια. Είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Γιάννα, ότι αδικήθηκε, διέβαλε τόσο πολύ τελικά αυτή η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια εθνική ομάδα τον είπα, γιατί ήταν μια καθόλου συμπαθέστατη εθνική ομάδα, έτσι, και με την παρέμβασή του στο να σβηστεί η κάρτα του Μπαλογκάν, του επιθετικού των Ηνωμένων Πολιτειών, έστρεψε λίγο το κοινό απέναντί της, ήταν λίγο άδικο. Η Αίγυπτος έπαιξε επίσης, όπως και το Μαρόκο. Ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ποιες ομάδες
1: ανάδειξαν? Όπως και η Αγγλία, έτσι. Ναι. Όπως και η Αγγλία. Και η Αγγλία ήταν η Αγγλία πάντα, που πολλοί πίστευαν ότι φέτος μπορεί να το κάνει, μπορεί να επιστρέψει μετά το 66.
0: Υπάρχουν φανατικοί του ποδοσφαίρου, του αγγλικού, δεν το συζητάμε ακόμα.
1: Είναι, νομίζω ότι οι περισσότεροι φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι φανατικοί.
0: Είναι φανατικοί, ακριβώς.
1: Δεν μπορείς να βλέπεις να είσαι υποστηρίζει στην Αγγλία.
0: Ποιες χώρες ήταν έκπληξη, ποιες ομάδες, ποιων χωρών ήταν έκπληξη έτσι στο. Γενικά, δηλαδή που έκαναν ανατροπές, μας είπες τη μία ανατροπή με τον αποκλεισμό.
1: Ήταν η Παραγουάη, ακριβώς. Ήταν το Μαρόκο κόντρα στην πάντοτε δυνατή παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη, την Ολλανδία. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, να μην ξεχάσουμε να το πούμε, η Νορβηγία. Η Νορβηγία που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε τόσο μεγάλη πορεία, εκεί όπου τελικά αποκλείστηκε από την Αγγλία στην παράταση, και γι' αυτό ακριβώς επειδή ήταν και τόσο μεγάλη έκπληξη αυτή της πορεία, ήταν και τεράστια υποδοχή που γνώρισαν οι παίκτες επιστρέφοντας πίσω της Νορβηγίας. Είδαμε συμπερασματικά, εγώ θα έλεγα ότι είδαμε στην φάση των ομίλων να ξεχωρίσουν αφρικανικές ομάδες, να θεωρούμε στην αρχή ότι φέτος μπορεί και να μπορούν να προχωρήσουν, αλλά στη συνέχεια, στα νοκάουτ παιχνίδια, ξανά είδαμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έτσι τελικά να επικρατούν. Θυμίζουμε ότι η προημιτελική ήταν Γαλλία-Μαρόκο, με νικήτρια τη Γαλλία, Ισπανία-Βέλγιο, εδώ δύο ευρωπαϊκές ομάδες με νικήτρια την Ισπανία, Νορβηγία-Αγγλία με νικήτρια την Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία, και η Ελβετία μια πολύ ωραία πορεία έτσι έκανε για να αποκλειστεί τελικά από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, και η τετράδα με εξαίρεση την Αργεντινή ήταν Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία. Οπότε ήταν, ξανά κυριάρχησε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Τώρα έχουμε τον τελικό την Κυριακή και το Σάββατο έχουμε όμως...
1: Σάββατο έχουμε το Γαλλία-Αγγλία.
0: Το Γαλλία-Αγγλία.
1: Στις 12 το βράδυ, στο Μαϊάμι.
0: Αιώνιοι αντίπαλοι τώρα αυτοί.
1: Αιώνιοι αντίπαλοι και αυτοί, ακριβώς. Δύο πολύ ωραίες σχολές. Δύο ομάδες με φανταστικούς ποδοσφαιριστές, με υπέροχα ταλέντα, που χαίρεσαι να βλέπεις. Χαίρεσαι να βλέπεις και τα αστέρια, τον Μπέλιγχαμ και τον Χάρι Κέιν της Αγγλίας και τον Εμπαπέ και τον Ολίσε από τη Γαλλία. Παραδοσιακές δυνάμεις στο ποδόσφαιρο, όσο δεν πάει, έτσι, με παρουσίες από τα πρώτα κιόλας μεγάλες διοργανώσεις. Είναι όμως αυτός ο μικρός τελικός, και όταν σε αυτόν αγωνίζονται δύο ομάδες που πηγαίνουν με στόχο να κατακτήσουν τον τίτλο, δηλαδή η Γαλλία ήταν πριν από το ξεκίνημα του τουρνουά και κράτησε αυτό το στάνταρ μέχρι πριν από λίγο, μέχρι τον αποκλεισμό της, ήταν το φαβορί για την κατάκτηση.
0: Τώρα στο μεγάλο τελικό, τι δίνουν οι στοιχηματικές, να μας πεις?
1: Εδώ είναι αρκετά ισορροπημένα τα πράγματα.
0: Δηλαδή 50-50 το πάνε.
1: Κάπως έτσι το πάνε. Στο μεγάλο τελικό, Ισπανία-Αργεντινή, είναι τον ορθόδοξο ποδόσφαιρο της Αργεντινής απέναντι στο πολύ δομημένο ποδόσφαιρο, στο εξαιρετικά δομημένο ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Δηλαδή ενδεχομένως να δίνουν και ένα προβάδισμα στην Ισπανία, να πούμε ότι παίζει η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γιάννα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι. Η Ισπανία θέλει να κάνει, να πάρει τον τίτλο μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, η Αργεντίνη θέλει να πάρει τον τίτλο μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου. Δύο υπερδυνάμεις.
0: Τι ώρα είναι αυτό ο τελικός, ώρα Ελλάδας?
1: 10 το βράδυ, την Κυριακή.
0: Μια χαρά ώρα μετά τον μπάνιο. Και το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά ώρα είναι. Εντάξει.
1: Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε ένα πολιτικό έτσι, με ένα στιγματάκι, γιατί εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Το συζητάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ το συζητούν και στα social media. Η παρουσία του Τραμπ στην απονομή θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως αν η Ισπανία κατακτήσει το κύπελλο. Τότε ο Τραμπ θα βρεθεί να βραβεύει την ομάδα της χώρας που μόλις πριν από λίγες μέρες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είχε χαρακτηρίσει δημόσια ως χαμένη υπόθεση, ως κακό εταίρο. Είναι σε μια αδιανόητη κόντρα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, με τον Πέντρο Σάντσεθ, ο οποίος δεν
0: θα δούμε αν θα
1: γίνει,
0: αν θα επαναληφθεί αυτό που έγινε με το Βέλγιο.
1: Αυτό να δούμε
0: η ομάδα, βέβαια, καλά το
1: πώς θα αντιδράσει εδώ, αν χρειαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει το κύπελο του.
0: Και να δούμε αν θα πάει και ο Σάντσεθ, αν τελικά και.
1: Και να δούμε αν θα πάει. Αυτό δεν είναι ακόμη επιβεβαιωμένο. Ξέρουμε ότι θα πάνε κάποιοι βασιλείς.
0: Θα είχε ενδιαφέρον. Αν θα είναι στην ίδια κερκίδα, ας πούμε, αυτός τον οποίο τον έχει χαρακτηρίσει.
1: Σίγουρα θα είναι. Γιατί δεν μπορούν να. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Αυτό λέω. Αν πάει.
1: Πολύ, πολύ επίσημα. Είναι συγκεκριμένε.
0: Νομίζω όμως ότι θα πάει. Δεν νομίζω ότι. Λοιπόν, Αλέκα, εδώ ας κερδίσω καλύτερο. Σε 4 χρόνια πάλι θα έχουμε Μουντιάλ.
1: Σε 4 χρόνια πάλι.
0: Να το πούμε αυτό στον κόσμο.
1: Μουντιάλ, σε 2 χρόνια θα έχουμε Euro και επειδή θα γίνει. Από την Αγγλία, από την Ιρλανδία κλπ. Αυτό που λένε τώρα αυτές οι ομοσπονδίες είναι να καταφέρουμε να επιστρέψουμε το ποδόσφαιρο εκεί που του αξίζει, χωρίς όλα αυτά τα καρκιζιλί και αφήνουν να εννοηθεί που έγιναν στην Αμερική. Μάλιστα. Να δώσουμε έμφαση δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Έχουμε χρόνο να τα πούμε και τις επόμενες.
0: Λοιπόν, Αλέκα Ζουμί, μας τα είπε όλα για τον τελικό, για το Μουντιάλ. Σε 4 χρόνια θα είναι ξανά η διοργάνωση του Μουντιάλ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα.
1: Καλή
0: λοιπόν, τώρα,
1: συνέχεια.
0: Επειδή εδώ πέρα έχουμε εξελίξει εκεί στη Βουλή, για πάμε αμέσως στον Τάσο Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι ο συνάδελφος ο οποίος παρακολουθεί τα κοινοβουλευτικά. Είχαμε την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, έτσι, Τάσο.
2: Ναι, Γιάννα, καλησπέρα. Έχουν εξελίξεις. Ναι. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε και η παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Βασίλη Κόκαλη.
0: Ο Βασίλης Κόκαλης παραιτήθηκε τελείως.
2: Ποιος
0: παίρνει την έδρα?
2: Αυτό είναι που ψάχνουμε τώρα. Έχει μια κοινή δήλωση παρέτησης.
0: Μένει
2: να δούμε αν ο πρώτος επιλαχών στη Λάρισα, που είναι ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα το 23 για μία μέρα ήταν βουλευτής, καθώς είχαμε και δεύτερες εκλογές, θυμόμαστε. Μένει να δούμε αν ο κύριος Καρυπίδης
0: θα
2: καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και θα αυξηθεί και ο τελικός αριθμός όσων μείνουν στην.
0: Ενδιαφέροντα. Η κυρία Γεροβασίλη φεύγει, το ξέρω γιατί έχω μιλήσει μαζί. Φεύγει και από αντιπρόεδρος.
2: Προφανώς
0: δεν μπορεί να εκπροσωπεί. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή είχα ρωτήσει ότι αν φύγει, για να είμαι ειλικρινής.
2: Επειδή οι θέσεις στο Προεδρείο της Βουλής ανήκουν στα κόμματα.
0: Στα κόμματα, ακριβώς. Θα φύγει και από εκεί.
2: Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν και τυπικώς σταλεί η επιστολή της κυρίας Γεροβασίλη,
0: να βάλει άλλον.
2: Να προτείνει άλλο πρόσωπο το οποίο θα ψηφίσει.
0: Το οποίο θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια πάλι κλπ. Λοιπόν, εντάξει, Τάσο, με αυτό ήθελα.
2: Για να και το ότι έχουμε και άλλες 2 ανεξαρτητοποιήσεις σήμερα. Το έχουμε πει από το πρωί, του κυρίου Ζαμπάρα και του Διονύση Καλαματιανού. Άρα απομένει ουσιαστικά να μάθουμε για να τα λέμε και. Πλέον όπως μένουν τα πράγματα, πότε και αν θα ανεξαρτητοποιηθεί ή θα απαρατηθεί ο Σωκράτης Φάμελος και η Νίνα Κασιμάτη. Και τελικά οι υπόλοιποι που συμμετείχαν και θα συμμετέχουν και αύριο στην εκλογή Προέδρου θα αποτελούν και θα παρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Που εκλέγει αύριο Πρόεδρο, θυμίζω.
0: Εντάξει, ναι, εκλέγει τον Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αύριο το πρωί μας τα είπε ο κύριος Αμανατίδης εδώ που τον είχαμε, τον γραμματέας δηλαδή.
2: Ωραία.
0: Είχαμε και κάνει μια συνέντευξη και μας το είπε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Τάσο μου γι' αυτό σε έβγαλα, γιατί βέβαια υπάρχουν
2: εξελίξεις.
0: Λοιπόν, και εσάς τώρα θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι, κυρίες και με ένα τάγκο, γιατί το έχω ετοιμάσει. Πού να ξέρω τώρα τι σε εξελίξεις εδώ. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό εσείς, να ξεκουραστείτε. Και Και από την άλλη θα τα πούμε εμείς πάλι στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας. Θα δούμε τι γίνει ως τότε. Είπαμε, έχουμε και αύριο εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κεντρική Επιτροπή μετά. Έχουμε εξελίξεις. Λοιπόν, να είστε καλά εσείς. Προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ, δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Paul Breitner, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπε, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μήνυμα μεταφέρθηκε πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τρόπος επικοινωνίας, ούτε αν συνδέεται άμεσα με τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις κατά των Ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας. Η εξέλιξη έρχεται ενώ συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για 6η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς, μεταξύ των οποίων αεροδρόμιο και 2 γέφυρες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9, ενώ αναφέρθηκαν ζημίες σε σιδηροδρομικές και ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στον κόλπο, με συναγερμούς να ηχούν σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η ένταση στις αγορές είναι ήδη εμφανής, με το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανωδική του πορεία, καθώς το Brent ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι. Με επίθεση επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, καθώς 4 βουλευτές της και συνεργάτες άλλων 2 βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις. Αντί εξηγήσεων, η κυβέρνηση εστιάζει στο γεγονός ότι δεν διώχθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ενώ στρέφει τα πυρά της κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι 4 βουλευτές θα είναι κανονικά υποψήφοι. Τον τόνο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν και η αρχιοθέτηση των υποθέσεων των υπόλοιπων εμπλεκομένων αποδυναμώνει τις αιτιάσεις περί μεροληπτικής στάσης της αρχής. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων, ζητά με θράσος και τα ρέστα. Ενώ τον κατηγορεί ότι εγκαλεί ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή τόλμησε να ερευνήσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα σχολιάζει δεικτικά ότι η μόνη συγγνώμη που οφείλεται είναι του ίδιου προς τον ελληνικό λαό. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος Μίμης Δαριώτης, με αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Παρετήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, αποχωρώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Νωρίτερα αναξιρτοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Μήνυμα επανακίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης στον απόϊχο των αποχωρήσεων. Όπως τόνισε, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά με τις πολιτικές του προτάσεις και όσους θέλουν και μπορούν, εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις μπορεί τελικώς να αποτελέσουν κάτι θετικό για το κόμμα. Τουλάχιστον 359 άτομα, μεταξύ των οποίων 94 γυναίκες, 90 παιδιά και 42 άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, έπεσαν θύματα άτυπων αναγκαστικών επιστροφών από την Ελλάδα την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Μηχανισμού Καταγραφής της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η έκθεση είναι κόλαφος για τη χώρα, καθώς επισημαίνει την απουσία αποτελεσματικής διερεύνησης των σχετικών καταγγελιών και προειδοποιεί ότι η χώρα απομακρύνεται από τις θεμελιώδεις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του επικρίνει τη στάση της κυβέρνησης στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και τις κινήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη. Παράλληλα, σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται μεταναστευτική πολιτική που να συνδυάζει τη φύλαξη των συνόρων με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ακροδεξιά ρητορική. Σε ελέγχους από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα υποβληθούν κτίρια και περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Οι αυτοψίες αποφασίστηκαν μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Θα γίνουν χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες και τα πορίσματα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, παραμένει σε αναστολή η διάνοιξη της γραμμής 4 μέχρι να ολοκληρωθεί νέα μελέτη για τις γεωτεχνικές συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομές της eFood την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη ημέρα για να αναδείξουν τα εργασιακά τους αιτήματα με το μήνυμα ότι δεν παίζουν με τα δικαιώματά τους. Το Σωματείο Εργαζομένων eFood έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 έξω από τα KFC Αμπελοκήπων στη Συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της σπουδαίας ηθοποιού. Τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Με λόγια συγκίνησης και βαθιάς εκτίμησης αποχαιρέτησε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, χαρακτηρίζοντάς την ένα πλάσμα εθέριο, μια αρχοντική μορφή. Ταξιδιάρα εσύ και αιώνια έφηβη, ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης σε μία από τις χαρακτηριστικές αποστροφές του επικίδιου λόγου του για τη Μάρο Κοντού. Διεθνής επικαιρότητα. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Κίνα για κυβερνοεπιθέσεις με στόχο εκλογικά δεδομένα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Πεκίνο ευθύνεται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, αποκτώντας παράνομα, όπως ισχυρίστηκε, στοιχεία εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, ενώ οι ισχυρισμοί του για εκλογική νοθεία στις εκλογές του 2020 έχουν απορριφθεί ήδη από ειδικούς και Αμερικανική δικαιοσύνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της FIFA να επιτρέψει την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή απονομής του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατά παράβαση του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η απόφαση να ακουστεί στον τελικό εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι η Αμερικανική Εθνική Ομάδα δεν συμμετέχει στον αγώνα. Στον τελικό θα αναμετρηθούν η Ισπανία και η Αργεντινή, με την επιλογή αυτή να αποτελεί εξαίρεση από όσα προβλέπονται στον κανονισμό της FIFA.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Αιρτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, δεν ζητάμε τα ρέστα, τα έχουμε πάρει όλα. Μια συγγνώμη ζητήσαν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Προσφυγικό. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Αυτά τώρα τα λένε κάτι ΜΚΟ από την Τουρκία. Εμείς υπερασπιζόμαστε τα σύνορα. Ριζοσπάστης. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Από τη χθεσινή κινητοποίηση. Απογευματινή. Φιάσκο ολικής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Μη κρατικά ΑΕΗ. Από το Βρετανικό Κελέ, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα, η οποία πιστοποιήθηκε μόνο για ιδιωτικό, δημόσιο και ποινικό δίκαιο. Είχαμε απορρίψει εμείς αυτές τις αιτήσεις, γιατί δεν είχαν για πολλά πολλές πιστοποιήσεις. Τώρα, ας πούμε, πιστοποιούμε με ό,τι μας φέρουν. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Τζάμπα πράγμα. Να θυμίσουμε λίγο ότι οι μειώσεις στις τιμές από 31 Αυγούστου θα είναι εθελοντικές. Δεν μπορούν να είναι κάτω από 5% και είναι για 2 μήνες. Η Καθημερινή εδώ έχει μια αστοχία στο πρωτοσέλιδο της, μπορώ να πω. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Αφού ανοίξαμε τρεις ιδιωτικές, λογικό είναι να πέσουν στη νομική. Ποιος θα πάει στην Κομωτινή, αν είναι δυνατόν. Ελεύθερος τύπος. Μεγαλύτερη άνοδο τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές. Αυτοί που θέλουν να αγοράσουν, πάνε και αγοράζουν σε πιο φθηνές περιοχές. Οπότε θα κρυβίνουν και εκεί. Έτσι δεν είναι. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μετρό. Ελληνικό μέτρο. Δεν τίθεται θέμα στατικότητος για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Μέχρι να πέσει καμιά. Τα νέα. 22 στο ειδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Δηλαδή, αυτοί δηλαδή που δεν θα κάτσουν στο ειδόλιο, γιατί δεν τους κάνουν πρωτοσέλιδο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Αγοράζουμε 350 ντρόνς καμικάζι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να τα ακούει αυτά η Κοβέση, μην τη στείλουμε κανένα ντρόν από τα 350. Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Αντί να απολογηθεί ο Κολάμπια, ζητάει και τα ρέστα. Μετά τις παραπομπές 4 γαλάζιων βουλευτών, δεν ζητάμε ρέστα. Τα πήραμε όλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία συγγνώμη ζητάμε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Βρετανία. Ιστορική εθνικοποίηση της Χαλιβουργίας. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Εστία. 22 διώξεις εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Λέει είναι το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα έχει και δεύτερο. Αν είναι δυνατό. Εθνικός κήρυκας. Ο Δέντιας στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, και είπε ο ελληνισμός της Αυστραλίας ακμάζει. Στο Σίδνεϊ όχι τόσο πολύ, κυρίως στη Μελβούρνη, αλλά από ό,τι διάβασα ο Δέντιας δεν πάει στη Μελβούρνη, γιατί η έδρα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας του Μακάριου είναι στο Σίδνεϊ, οπότε μόνο πάει εκεί όταν έχει εκκλησία. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στην Άννα Ευθυμίου, την καλύτερη υφυπουργό εργασίας σε 2.200 χρόνια στην Ελλάδα μας, μετά φυσικά το Μάκη το Γιακουμάτο, την καλύτερη βουλευτήνα Θεσσαλονίκης Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά την Έλενα Ράπτη, την κορυφαία νομικό που ξέρει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του κόσμου, όχι σαν την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που το ξεφτύλισε και έκανε φέι βολάν τα προσωπικά στοιχεία των εκλογών του εξωτερικού. Μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Τι λέγαμε?
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν την Άννα Ευθυμίου, γιατί αποκάλυψε το γιατί η Νέα Δημοκρατία το 2020 με το νόμο 4670 κατήργησε τη 13η σύνταξη, την οποία είχαν επαναφέρει οι Μαδούροι το 2019. Δεν τη θέλανε οι συνταξιούχοι μας. Δεν θέλανε οι συνταξιούχοι μας τη 13η σύνταξη, γιατί οι συνταξιούχοι μας δεν είναι τίποτα μπουνταλάδες να τους κοροϊδεύεις προεκλογικά. Όπως αποκάλυψε λοιπόν η Άννα Ευθυμίου, με το που βγήκε η Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι του 19, πήγαν αμέσως και τη βρήκανε οι συνταξιουχικές οργανώσεις και τις είπαν πως δεν αντέχουν αυτή την κοροϊδία. Και έτσι αμέσως η Άννα Ευθυμίου αποφάσισε να καταργηθεί η 13η σύνταξη, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός στα τιμημένα γερατιά μας. Τώρα, ότι η Ευθυμίου έγινε υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων το 2025 και το 2019 ήταν σε αυτή τη θέση ο Τσακλόγλου, εντάξει, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά ας μην αφήσουμε τώρα μια μικρή λεπτομέρεια να μας χαλάσει μια τόσο ωραία και συγκινητική ιστορία, όπως η άλλη που είχε πει η Κεραμέως, που πήγαν οι εργάτες στο γραφείο του στο Υπουργείο Εργοδοσίας και τις είπαν ότι θέλουν να δουλεύουν 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Και αυτή το έκανε. Πώς το λέει ο άλλος, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Αλλά τι να πω, αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, κανένα μήνα πριν, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο Υπουργό Εμπορίου Υγείας που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας το 1974, εννοείται μετά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, πολύ Αβραμόπουλο έχω, τον καλύτερο συμπαίχτη του Αντρέα Λοβέρντου στο τένις, μετά φυσικά του Στέφανο Κασελάκη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης της Νέας Δημοκρατίας, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά το Θάνο το Θανούλη, τον Πλεύρη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Σπύρος μπορεί να μην είναι γιατρός, αν και εδώ που τα λέμε μετά από δύο θητείες στο Υπουργείο Υγείας γίνεται και γιατρός, αλλά είναι ιστορικός και ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική ιστορία και πώς η Ελλάδα μας στο παρελθόν είχε πέσει στα χέρια άρρωστων ανθρώπων, και δεν μιλάω μόνο για το 2015-2019 που τότε, αν θυμάστε, ο Σπύρος είχε στείλει την οικογένειά του στο εξωτερικό γιατί πίστευε πως εκείνοι οι άρρωστοι άνθρωποι το 2015 θα οδηγούσαν την Ελλάδα μας σε φίλιο πόλεμο. Τώρα, μετά από μελέτη της ελληνικής ιστορίας, την οποία αν θυμάστε ο Σπύρος μελέτησε για 14 χρόνια που έκανε σπουδές στο ιστορικό, στο πανεπιστήμιο και πήρε μετά το πτυχίο του, προκύπτουν και διδάγματα. Μαθαίνεις δηλαδή πως ως Έλλην έχεις μία αποστολή και αυτή είναι να μην αφήσεις την Ελλάδα μας να πέσει στα χέρια άρρωστων ανθρώπων. Έτσι ακριβώς όπως κάνανε και οι έντιμοι αξιωματικοί τον Απρίλιο του 1967 που έσωσαν την Ελλάδα μας από τους άρρωστους. Μισό λεπτό. Καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό της εκπομπής? Ο μπαμπάς του Πλεύρη. Τι λέγαμε. Α, τώρα λοιπόν έρχεται η ώρα της μεγάλης μάχης. Και όπως είπε ο Σπύρος, θα πρέπει να νικήσουμε. Και θα νικήσουμε διότι η Ελλάδα μας είναι πάρα πολύ κρίμα να πέσει ξανά στα χέρια αυτών των άρρωστων ανθρώπων. Που προφανώς αρρώστησαν γιατί στο σχολείο διαβάζαν κοινωνιολογία. Προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Σπύρος κάνει το βοηθό του Βελόπουλου στις τηλεπωλήσεις και πουλάει την αληφή αυτή για να κάνεις φαλάκρα και μετά να πηγαίνεις να βάζεις τρέφικα μαλλιά. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που εκεί στη Νέα Υόρκη έχετε σοσιαλισμό, σας παρακαλώ, φωλάξτε λίγο το Σπύρο τον Γεωργιάδη. Λίγο να μας πει, καμία θεραπεία ρε παιδί μου για αυτούς τους άρρωστους ανθρώπους δεν υπάρχει? Κάτι σε ξερονήσει, κάτι σε εκτοπισμό. Πώς τους γιατρεύαμε παλιά? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει δίπλα του αυτό τον υγιή άνθρωπο, τον Σπύρο Γεωργιάδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι οι υγιείς άνθρωποι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, με την πρόταση του Πασό για τετραήμερη εργασία δουλεύεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Τα είχαμε δωρεάν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα δεν υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε μια τεχνική λύση μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε εσείς στείλτε μηνύματα στο 69 70 60 99 00 και θα βρούμε λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό για να τα πληρώσουμε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτα αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαυριστών, καθώς ο Σιμουτανού Εθνάκης ο Κολάμπη, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Ζήτησε να ζητήσουν συγγνώμη από την Ελλάδα μας. Και ρωτάω πάρα

0: ενώ δει το Κολάμπια. Με το που έμαθε τα νέα πως κατέρευσε η σκευωρία που έστησε αυτή η Ρουμανοτουρκάλα η Κιοβέση, πως δήθεν φάγαμε λεφτά από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Εντάξει, τα φάγαμε. Αμέσως εκπροσωπώντας ο Κολάμπια όλο τον ελληνισμό σε Ελλάδα, Κύπρο, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αμερική, Καναδά, παντού, βγήκε ο Καραβρέγιας που είναι Κολομβία. Ναι, Κολομβία! Βγήκε και ζήτησε να μας ζητήσουν συγγνώμη. Να ζητήσουν συγγνώμη, ξέρουν ποιοι. Ξέρουν και τα αφεντικά τους έτσι, που τολμήσαν να διασύρουν την Ελλάδα μας, που έχει την πιο έντιμη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας και στην ιστορία όλης της Ευρώπης. Την πιο καθαρή κυβέρνηση, την πιο υγιεινή, πες και σε Σπύρο Γεωργιάδη, την καλύτερη. Και γι' αυτό μας ζηλεύουνε. Και πάνε και στείνουν τη μία σκευωρία πίσω από την άλλη. Κάθε εβδομάδα βγαίνει ένα καινούριο σκάνδαλο.
1: Μισό εδώ.
0: Κάθε εβδομάδα βγαίνει μία καινούργια σκευωρία. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχουμε μία κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά το 90-93 που είχαμε για πρωθυπουργό τον μπαμπά του Κολάμπια, που κοιτάζει κατάματα τα προβλήματα του παρελθόντος, τις διαχρονικές παθογένειες που δημιουργήσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εκτός από αυτή που είχαμε 90-93, και τώρα μας κατηγοράνε ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Συγγνώμη πρέπει να μας ζητήσουν και μάλιστα γονατιστεί, έτσι. Και δεν φτάνει μόνο η συγγνώμη, έτσι. Θα πρέπει να τελειώσουμε μία και καλή με αυτή την ψευτορουμανοτουρκαλο εισαγγελέα. Λοιπόν, την Κοβέση. Κοβέση τέλος. Για ό,τι υπόθεση υπάρχει στην Ελλάδα μας, έτσι, θα πρέπει να αναλαμβάνει ο κορυφαίος Έλλην νομικός και συνταγματολόγος, ο Ανδρέας Ολοβέρδος. Και βγαίνουνε αυτοί οι ανθέληνες που μας φέραν τους Πακιστανούς στην Ελλάδα γιατί θέλουν να μας κάνουν Ισλάμ, για τους Μαδούρους λέω, και λένε ότι άσκηση, λέει, ποινικών διώξεων σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 18 ακόμα εμπλακόμενα πρόσωπα όλης στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί, λέει, μια συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σοβαρά. Και λέει ο ελληνικός λαός να τα ξέρει αυτά. Τι να ξέρει ο ελληνικός λαός? Μια χαρά τα ξέρει τα πράγματα ο ελληνικός λαός. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Ασκήθηκαν διώξεις κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Το ότι ασκήθηκαν διώξεις δεν σημαίνει ότι είναι αθώοι. Συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ ταραγμένος. Δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι. Σημαίνει ότι είναι αθώοι. Ότι ασκήθηκαν διώξεις σημαίνει ότι είναι αθώοι. Έτσι. Για το ξεκάρφωμα το έκανε αυτό η Κιοβέση, βλέποντας την κατάρρευση της σκευωρίας που κατέρευσε ως χάρτινος πύργος. Και λέει, τι να κάνω για το ξεκάρφωμα, να διώξω και 4. Έτσι. Για να πέσει ακόμα ένα μήνα ο μισθός της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Λοιπόν. Αλλά δείτε τώρα ανθεληνισμό. Διώκονται Έλληνοι από μία ξένη, Ρουμανοτουρκάλα, που δεν την ξέρει η μάνα της, το έχει ψάξει η Σοφία Ιβούλη στη Ρουμανία, και αυτή δεν είναι με τους Έλληνες, είναι με τη Ρουμανοτουρκάλα, έτσι. Και μιλάνε ακόμα και σήμερα για σκάνδαλο, ενώ από την πρώτη στιγμή ο Ανδρέας Ολοβέρδος είχε πει ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο και δεν θα παίξει κανένα απολύτως ρόλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις εκλογές. Και είδατε, δικαιώθηκε ο Ανδρέας Ολοβέρδος. Και αυτά τα έλεγε πριν τον πάρουν στη Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν στα ζήτητα. Και βγαίνουν, συγγνώμη, τα polls of the polls, κύριε Ανδρέα Δρυμιώτη, και βλέπω σήμερα αναλυτικά τα ποιοτικά στοιχεία και μας βγάζουν με 109 βουλευτές. Τι κυβέρνηση θα κάνουμε με 109 βουλευτές, αν είναι δυνατό? Γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αυτοδυναμία, έτσι, και όπως σας έχω διευκρινίσει, Κυριακή δεν θα γίνουν εκλογές. Παρασκευή το βράδυ θα μπουν ξανά οι επιδοτήσεις. Να είστε καλά. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας που είδατε, και εκεί η σκευωρία που στήθηκε για την ομάδα αλήθειας, κάτι οι τριγωνικές συναλλαγές, Blue Skies, εκεί ένας βαρπιτσικός μανωρίδερα, είδατε, πήγαν στο αρχείο. Η μία υπόθεση μετά την άλλη καταραίουνε. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud για να ξανακούσετε την εκπομπή. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε full επίθεση. Έτσι, ζούμε σε μέρες Mundial. Φτάνουμε και στους τελικούς, το μικρό και το μεγάλο. Για το μεγάλο ήδη έχει αρχίσει μια συζήτηση και για το πολιτικό του πράγματος. Μίλεϊ εναντίον Σάντσεθ, με παρέμβαση Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έτσι, η Αργεντινή δεν είναι ο Μίλεϊ, η Αργεντινή είναι ο Μαραντόνα. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας έτσι, πως το ποδόσφαιρο δεν είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από ένα θέμα ζωής ή θανάτου. Τώρα, τις τελευταίες μέρες που ήταν τα προημιτελικά, δεν είχε πολλά παιχνίδια. Προημιτελικά, ημιτελικά. Η Ert Sport έδειχνε συνέχεια επαναλήψεις των παιχνιδιών που γίναν νωρίτερα στη φάση των ομίλων κτλ. Για να γεμίσει το πρόγραμμα. Τις τελευταίες όμως μέρες, εκεί στα ημιτελικά, η ΕΡΤ δείχνει και πάρα πολύ τένις. Ζωντανά παιχνίδια, μεγάλη παραγωγή, σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο τένις που υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στο ΆΚΑ. Πριν λοιπόν τον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, είχε ένα μάτς στο οποίο έπαιζε η Μαρία Σάκαρη. Λοιπόν, το τουρνουά είναι open, είναι, εντάξει, είναι σοβαρό τουρνουά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις, αλλά το τουρνουά είναι το Άνθες Open, δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό τουρνουά, δεν είναι καμιά πολύ μεγάλη διοργάνωση και συμμετέχουν κυρίως τενίστριες που στην παγκόσμια κατάταξη είναι πολύ κάτω από το 70, από τη θέση 70. Άρα καταλαβαίνετε, οι 70 κορυφαίες δεν συμμετέχουν, εκτός από μία, τη Μαρία Σάκαρη, η οποία είναι η καλύτερη Ελληνίδα τενίστρια, που είναι μέσα στις καλύτερες 40 τενίστριες του κόσμου. Αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο της ranking, θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, είναι στο 37. Τώρα το τουρνουά θα μπορούσε να πει κάποιος κακοπροαίρετος ότι στήθηκε λίγο και με τέτοιο τρόπο, χορηγός σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, για να το πάρει Σάκαρη, που είναι το λογικό, είναι και το φαβαρί, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά στο ranking, θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης. Την Τετάρτη λοιπόν, που περίμενα εγώ να δω το Αγγλία-Αργεντινή, η Σάκαρη έπαιζε με μια Αγγλίδα, η οποία Αγγλίδα αφενός κόντεψε να λιποθυμήσει από τη ζέστη και αφετέρου δυσκολευόταν πάρα πολύ να βγάλει ακόμα και μια άμυνα της προκοπής, ακόμα και σε μέτρια χτυπήματα της Σάκαρη. Εγώ δεν ξέρω τένις, αλλά επειδή έχει κάποιες ομοιότητες με το βόλεϊ, το γήπεδο, το φιλέ μπροστά, ζώνη πίσω, ζώνη κτλ., τα σερβίς κτλ., κάτι καταλαβαίνω. Τώρα, by the way, η Σάκαρη έτσι είναι η εθνική νύφη, καθώς θα νυφευτεί τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον δεύτερο. Επίσης η μητέρα της, η κυρία Καλενοπούλου, αν θυμάστε, ήταν η προηγούμενη γνωστή Έλληνα τενίστρια μιας άλλης εποχής. Μάλιστα, μου έχει μείνει ότι πρωταγωνιστούσε σε μια εποχή που δεν πρωταγωνιστούσαν αθλητές σε διαφημίσεις, πέρα ξέρω εγώ από τον Γκάλι που διαφήμιζε τα Αγνώ, τα παγωτά και τα γάλατα. Και η κυρία Καλενοπούλου είχε πρωταγωνιστεί σε μια διαφήμιση για το σαπούνι Ρεξόνα. Ήταν μια εποχή που στην Ελλάδα κάναμε μπάνιο με σαπούνι, δεν υπήρχαν ακόμα τα αφρόλουτρα. Αυτή λοιπόν, η κυρία Κανελοπούλου, είναι εθνική πεθερά. Και ο πατέρας της Σάκαρη, ο Σάκαρης δηλαδή, είναι μεγάλος επιχειρηματίας. Παλιότερα είχε τζίρο, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο. Τώρα με το Μητσοτάκη έχει τζίρο 50-60 εκατομμύρια. Συμβουλές, είχε μπλεχτεί με το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα project. Κάνει και παραγωγές, media, αγοράζει και media κτλ. Κτλ. Αυτός είναι ο εθνικός πεθερός. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης λοιπόν της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Σάκαρη εναντίον Αγγλίδας, έδειχνε συνέχεια τα εθνικά συμπεθέρια. Αυτό είναι μέσα στη φάση, έτσι δηλαδή οι γονείς της καλύτερης Ελληνίδας τενίστριας είναι στην εξέδρα, παρακολουθούν την κόρη τους, το παιδί τους, το δείχνεις. Κάνεις και ένα πλάνο, ρε σκηνοθέτα, κάνεις μερικά πλάνα. Αλλά ο σκηνοθέτης σχεδόν σε κάθε φάση έδειχνε και τον αραβοσμιαστικό της Σάκαρη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το δεύτερο, ο οποίος παρακολουθούσε με μια σχετική αγωνία το παιχνίδι, αν και όπως σας είπα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Η Αγγλίδα, η Σάκαρη είπαμε είναι θέση 37, η Αγγλίδα νομίζω ήταν στο 139, χαόδης διαφορά. Τώρα το όλο σκηνικό, έτσι με τα πλάνα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη Β,
Το όλο σκηνικό θύμιζε λίγο μια άλλη εποχή. Και θύμιζε μάλλον και ένα άλλο πολίτευμα. Θύμιζε λίγο κάτι από τα επίκαιρα που δείχναν οι σινεμάδες για τον Κωνσταντίνο, την Άννα Μαρία, τους διαδόχους, τις αραβωνιαστικές, τις εκδρομές των βασιλιάδων, τα ταξίδια, τις αθλοπαίδειες. Τις αθλοπαιδείες, συγγνώμη. Και αυτό δεν ήταν κάτι που ξέφυγε λίγο από το σκηνοθέτη ή ξέφυγε λίγο από την παραγωγή της ΕΡΤ. Αυτό το σκηνικό στήθηκε σκόπιμα. Τώρα θα πει κάποιος, μα πόσοι βλέπουν τένις. Δεν έχει σημασία, έτσι. Ούτε τα επίκαιρα στους σινεμάδες για τα γκομενικά της βασιλικής οικογένειας τα έβλεπε πολύ κόσμος, μέχρι βέβαια που σε κάποια φάση ενεπλάκει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δείτε κάτι. Τα τελευταία 30 χρόνια, το βάζω ας πούμε από το 96 και μετά, πέρα από τον Κολάμπια, είχαμε άλλους 6 πρωθυπουργούς, έτσι. Τον Κώστα Σιμίτη, τον Κώστα Καραμαλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Λουκά Παπαδήμο, εντάξει για λίγο, τον Αντώνη Σαμαρά και αυτόν τον Τζίπρα, τέλος πάντων. Οι δύο μάλιστα, έτσι, από αυτούς τους 6, ήταν από τις δύο πολύ γνωστές πολιτικές οικογένειες του τόπου μας, έτσι, τους Παπανδρέου και τους Καραμαλίδες. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες γνωστές οικογένειες, όπως είναι και οι Μητσοτάκηδες και οι Βαρβιτσιώτες και τα λοιπά, έτσι, αλλά Παπανδρέου, Καραμαλής, έτσι. Κανένας από αυτούς, από αυτούς τους 6, καλά δεν μιλάω για τον τελευταίο που ήταν κατσαπιάς, κανένας από αυτούς τους 6 δεν μπήκε στον πειρασμό να το παίξει βασιλιάς. Μάλιστα όλα αυτά τα 30 χρόνια, έτσι, υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, πάντα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, τα προσωπικά των πρωθυπουργών σε μεγάλο βαθμό κρατήθηκαν προσωπικά. Κάποιοι το κάναν πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον τα προσωπικά τους να κρατηθούν προσωπικά. Κάποιοι, εντάξει, υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις. Ξέρω εγώ τότε όταν η Νατάσα Παζαΐτη γέννησε τα δίδυμα, ας πούμε, ήταν μια μέρα εθνικής γιορτής. Αλλά κανένας από τους προηγούμενους εδώ και 30 χρόνια, έτσι, δεν προσπάθησε να το παίξει βασιλιάς. Κανένας. Άλλοι ήταν κεντροαριστεροί, κεντροδεξιοί, ο Σαμαράς, ας πούμε, κτλ. Αλλά κανένας δεν προσπάθησε να το παίξει βασιλιάς. Τώρα, ας ανοίξουμε λίγο την εικόνα. Έτσι να δούμε κάποια πράγματα που γίνανε τις τελευταίες μέρες. Το talk of the town, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες ήταν η συνέντευξη Ανεψιού Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα. Και ο Δημητριάδης είναι Μητσοτάκης, έτσι, αυτό βγήκε και είπε, με λένε Δημητριάδη είναι το επίθετο, αλλά είμαι Μητσοτάκης, έτσι, λοιπόν. Δίνει τη συνέντευξη στο Θανάση Λάλα, μια συνέντευξη που τα σπάει. Τα συζητάει πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να συζητάει για λάθος λόγους, δηλαδή ότι αυτό μας θύμισε λίγο μια περίεργη κατάσταση, Ντραγκέτα, Νάπολη κτλ. Αλλά το συζητάει. Και ο άλλος βγαίνει χήμα. Εξουσία. Τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παίζει παντού Ντόρα Μπακογιάννη. Μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη προχθές, ανήμερα της αποστασίας του 1965, έτσι. Όπου έλεγε για το πόσο σπουδαίος ήταν ο πατέρας της, πρώην πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Α. Στο ίδιο μοτίβο δίνει συνεντεύξεις και ο Κολάμπια, που πάλι αποθεώνει τον πατέρα του και εξηγεί, ας πούμε, πως τόσα χρόνια μετά από εκεί τη διακυβέρνηση του 1993 ακόμα παίρνει ιδέες από εκείνα τα χρόνια για το τι να κάνει σήμερα, που έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 33 χρόνια μετά. Ο Κωστάκης, ο γιος της Ντόρας, έτσι λοιπόν. Πλάνα, πήγε, έπεσε με το Αλεξίτοντο, είναι και λοκατζής, ωραία. Αυτό είναι πολύ πλάνο βασιλικής οικογένειας, έτσι, ότι έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και τώρα σε αυτή την ηλικία τον πήραν λίγο και τα χρόνια, όχι κάνει πτώση με Αλεξίπτωτο. Επίσης, ας πούμε, στο Liberal που σας έλεγα τις προάλλες, ο Κωστάκης δίνει το στίγμα της κεντροαριστεράς του μέλλοντος, που το κράτος δεν θα είναι πατερούλησα, θα είναι αρρωγός και θα δίνει απευθείας αναθέσεις, ξέρω εγώ, στα πεθερικά του. Εντάξει, και ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης, ο δεύτερος, ο Λαβ που λέμε, ο οποίος, εντάξει, βλέπει τένις γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Εδώ τι βλέπουμε? Σαν να παίζουν full επίθεση οι Μητσοτάκηδες. Εδώ να πούμε ότι αυτό με τη Μητσοτάκη ΑΕ προφανώς δεν είναι κάτι που πρωτοεμφανίζεται το 2016, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με όλη εκείνη την περίεργη διαδικασία, βγήκε πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Η Μητσοτάκη ΑΕ είναι μια πάρα πολύ παλιά εταιρεία, έτσι. Ακόμα και από τα χρόνια που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν στην Ένωση Κέντρου. Αλλά
από το 2016 και μετά η Μητσοτάκης ΑΕ γίνεται ο μπροστινός των νόμιμων ιδιοκτών της χώρας. Έτσι ώστε εκεί βάλαν τα λεφτά τους, σε εισαγωγικά το λέω, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, έτσι ώστε να παλινορθήσει στην Ελλάδα η ολιγαρχία, όπως και έγινε μετά το 19. Φαίνεται τώρα με τη Μητσοτάκης ΑΕ να παίζει φουλ επίθεση σε όλα τα επίπεδα. Μία προσπάθεια των Μητσοτάκηδων, της Μητσοτάκης ΑΕ δηλαδή, να εμφανιστεί αυτή ως η νόμιμη ιδιοκτήτρια της χώρας. Όχι ως ο μπροστινός των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας, αλλά ότι αυτή είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια της χώρας, οι Μητσοτάκηδες. Και κάπως έτσι, ας πούμε, αρχίσαν και όλα αυτά τα μηνύματα ότι το παλάτι είναι ανοιχτό σε συνεργασίες, ρε παιδί μου, έτσι. Προφανώς για να σωθεί η χώρα από την άβυσο του λαϊκισμού, το poll of the polls δεν δείχνει πουθενά αυτοδυναμία, τέτοια πράγματα. Αλλά λένε από το παλάτι ότι δεν μπορεί να μπαίνει όρος, ρε παιδί μου, να αποστρατευτεί ο Κολάμπια. Δηλαδή που λένε ας πούμε, να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μην βάζετε όρο να αποστρατευτεί ο Κολάμπια. Δηλαδή λέει ο άλλος, ας πούμε, είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε και με τον διάβολο, έτσι. Αλλά δεν μπορεί ο διάβολος να βάζει όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο Κολάμπια. Τώρα, μόνο που ακούγεται δημόσια αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι γίνονται τέτοιου τύπου συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και μάλλον τους έχει μάθει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλη η οικογένεια. Γι' αυτό έχουν βγει και παίζουν full επίθεση. Αυτό δηλαδή, να έχουμε στο μυαλό μας, από τηλεοπτικές εμφανίσεις που θυμίζουν, ξέρω εγώ, την ταινία «Ο Νονός», έτσι, ή από το αγόρι της εθνικής ταινίστριας που παρακολουθεί τα παιχνίδια του τένις, έτσι. Αυτά δεν είναι πλάνα που ξέφυγαν από τον σκηνοθέτη, από τον οποιοδήποτε σκηνοθέτη. Αυτή ακριβώς είναι η σκηνοθεσία. Τώρα, το αν το παιχνίδι Μητσοτάκης ΑΕ απέναντι στους νόμιμους ιδιοκτήτες είναι στημένο, πώς θα εξελιχθεί μετά το Σεπτέμβριο κτλ., θα το δούμε μετά το Σεπτέμβριο. Το θέμα είναι για την από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, πιο αριστερά του κέντρου, πολύ αριστερά του κέντρου κτλ., έτσι, είναι να δείξει κάτι άλλο και να παίξει επίσης επίθεση. Από τη στιγμή που οι Μητσοτάκηδες μας παίζουν full επίθεση. Ένα τραγούδι, κύριε Γρομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πού βάζουμε την υπογραφή μας. Τεχνικά μιλώντας, καλό είναι να βάζουμε παντού την υπογραφή μας. Οπότε πρέπει πάντα να προσέχουμε τι γράφουμε και τι λέμε, επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Όχι για να μην μας μαλώσει κανένας κτλ., αλλά για να είμαστε αξιόπιστοι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις ειδήσεις, που προφανώς οι ειδήσεις είναι ιερές, αλλά αφορά και τα σχόλια, τα άρθρα, τις απόψεις, τις γνώμες, που κατά ένα τρόπο όλα αυτά είναι ελεύθερα, μεν, αλλά και αυτά έχουν κάποιους κανόνες. Οι ειδήσεις ιερές, ελεύθερα τα σχόλια, αλλά με κανόνες. Πριν κάποιο καιρό, αν θυμάστε, θα το θυμάστε, είχε γίνει μια κάποια φασαρία, καθώς αποκαλύφθηκε πως σε ένα site, το Protagon, το οποίο υποτίθεται ότι έχει ένα βάρος κυρίως στο θέμα των απόψεων, ρεπορτάζ δεν έχει, αποκαλύφθηκε ότι οι μισοί που υπογράφουν τα κείμενα είναι πρόσωπα που δεν υπάρχουν. Και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και ψεύτικες φωτογραφίες προσώπων που δεν υπάρχουν. Που κάπου υπάρχουν δηλαδή, αλλά δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη. Τώρα, αυτό μπορεί να συμβαίνει, να συνέβαινε, γιατί στο site δουλεύουν λίγοι δημοσιογράφοι, έτσι. Οπότε κάποιοι υπογράφουν με το όνομά τους και κάποιοι υπογράφουν με ένα άλλο όνομα κάποιου ανθρώπου που δεν υπάρχει. Επίσης, από ό,τι φάνηκε, κάποιοι υπογράφανε με ψευδόνυμα, γιατί δεν θέλανε να υπογράψουν με το όνομά τους. Οπότε χρησιμοποιούσαν το όνομα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν υπάρχει. Όταν έσκασε, που λέμε δημοσιογραφικά, το θέμα, από τη διεύθυνση του Protagon, είπαν πως αυτά τα πράγματα γενικά γίνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι είναι μια πρακτική την οποία δεν την δημιουργήσαν αυτοί εκεί στο Protagon, αλλά την αντιγράψαν από την ιστορία του ελληνικού τύπου, τέτοια πράγματα. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι να υπογράφουν με ψευδόνυμα, οπότε όλα καλά, αθώος ο κατηγορούμενος, κύριε Πρόεδρε. Η απάντηση που δόθηκε έδειξε πως η διεύθυνση του μέσου, του Protagon στην προκειμένη περίπτωση, αδιαφορεί πλήρως για την αξιοπιστία του μέσου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα, και δεν βγάζει νόημα γενικώς. Δηλαδή η διεύθυνση ενός μέσου να διαφορεί για την αξιοπιστία του. Τώρα, είναι αλήθεια αυτό με τα ψευδόνυμα, αλλά συμβαίνει πάλι με κανόνες. Έτσι, δηλαδή συμβαίνει κυρίως σε παραπολιτικές στήλες ή σε στήλες με κοσμικά κουτσομπολιά, αυτά που λέμε ο παραπολιτικός ή ο κουτσομπόλης. Και επειδή υπάρχει και πολύ σεξισμός στο επάγγελμα, έτσι, οι άντρες ασχολούνται με τα παραπολιτικά, οπότε είναι ο παραπολιτικός, οι γυναίκες ασχολούνται με τα κουτσομπολιά, οπότε είναι η κουτσομπόλα. Λοιπόν, ο συντάκτης δηλαδή ή η συντάκτρια κρύβει την ταυτότητά του, την ταυτότητά της, έτσι ώστε να κινείται πιο εύκολα, ας πούμε, σε πολιτικούς κύκλους, σε κοσμικούς κύκλους, και επίσης, ας πούμε, αυτό ότι κρύβει την ταυτότητά του δημιουργεί και ένα μυστήριο. Δηλαδή είναι, ας πούμε, οι βουλευτές στο καφενείο της Βουλής, κυκλοφορούν διάφοροι δημοσιογράφοι και σκέφτονται οι βουλευτές ποιος να είναι αυτός που γράφει τα παραπολιτικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό, το μυστήριο. Μα ποιος είναι αυτός που τα ξέρει όλα, που έχει αυτιά και στους τοίχους τέτοια πράγματα. Αλλά και εδώ, και σε αυτή την περίπτωση, παραλαμβάνω, υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, αν γράφεις παραπολιτικά ή γράφεις κοσμικά κουτσομπολιά, αυτά που γράφεις, χωρίς να τα υπογράφεις, πρέπει να είναι λίρα 100. Που σημαίνει και όταν γράφουμε παραπολιτικά ή γράφουμε κουτσομπολιά κτλ., πάλι ακολουθούμε κανόνες. Έτσι, αυτό που λέει ότι λέμε τις ιστορίες που μπορούμε να πούμε, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Καλό είναι να τσεκάρουμε πολλές φορές πληροφορίες από μια δεύτερη πηγή. Βέβαια, εκεί δεν είναι πια παραπολιτικό, εκεί πάμε στο ρεπορτάζ. Επίσης, στο παρελθόν, εδώ στην Ελλάδα, είχαμε μια περίπτωση όπου κάποιοι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα. Ήταν η εποχή που οι αριστεροί δημοσιογράφοι, οι οργανωμένοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην ΕΔΑ, για παράδειγμα, δεν μπορούσαν να δουλέψουν, πες και εσύ, Μάκη Βορύδη Μαυρουδή, αλλά υπήρχαν ακόμα και δεξιοί εκδότες που τους δίναν δουλειά, γιατί είχαν καλά χέρια, γράφαν καλά. Οπότε αναγκαστικά, για να μην φανεί το όνομά τους, υπέγραφαν με κάποιο άλλο όνομα. Αυτό νομίζω δεν αφορά, ας πούμε, και παρά την περίπτωση του Protagon, έτσι. Λοιπόν, βάζουμε την υπογραφή μας. Επειδή όμως πολλοί δημοσιογράφοι εδώ στην Ελλάδα κάνουν ή έχουν κάνει στο παρελθόν και άλλες δουλειές,
γραφεία τύπου, εταιρείες επικοινωνίας, φύκια για μεταξωτές κορδέλες, συνεργάτες κομμάτων, συνεργάτες υπουργών, συνεργάτες βουλευτών, πολιτευτών κτλ. Κτλ. Όταν υπογράφουν ένα κείμενο, σούμε ένα άρθρο γνώμης, καλό είναι δίπλα από την υπογραφή τους να αναφέρουν και τις άλλες πρώην ή και νυν ιδιότητές τους. Σούμε, στην Αμερική αυτό γίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος αρθρογράφος έτυχε, ξέρω εγώ, να συνεργαστεί με το Obama Administration, ας πούμε λέει τάδε Bill τάδε Παύλα, είχα πρώην συνεργάτης του επιτελείου του Μπάρακ Ομπάμα. Έτσι, για να ξέρουμε, ας πούμε, γιατί αυτός αν γράψει ένα κείμενο που αποθεώνει για παράδειγμα τον Ομπάμα, καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος δούλευε κάποτε για τον Ομπάμα. Στην Αμερική αυτό είναι υποχρεωτικό. Οπότε μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είναι θέμα αξιοπιστίας να ξέρει και ο αναγνώστης ποιος είσαι και τι έχεις κάνει. Λένε διάφοροι ότι δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα, γιατί ξέρω εγώ η πιάτσα εδώ στην Ελλάδα είναι μικρή, μια μικρή χώρα, όλοι γνωριζόμαστε, τέτοια πράγματα. Να πω ότι αυτό, τεχνικά μιλώντας πάντα, δεν έχει καμία σχέση με την επαγγελματική δημοσιογραφία. Ίσως να έχει σχέση με άλλα επαγγέλματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τους ταπετσέριδες. Το λέω αυτό γιατί δίπλα εγώ από εκεί που μένω υπάρχει ένα εργαστήριο, ένας ταπετσέρης, ο οποίος συνέχεια λέει αυτό το πράγμα στους πελάτες του. Κυρία μου, είναι μικρή η πιάτσα. Έτσι. Γνωριζόμαστε, όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι καλοί ταπετσέριδες και ποιοι δεν είναι καλοί ταπετσέριδες. Λοιπόν, με τους ταπετσέριδες μπορεί να ισχύει αυτό, είναι μικρή η πιάτσα, όλοι γνωρίζονται, αλλά με τους δημοσιογράφους όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συγκλετίδης, Γερομανόλης, Ζανακάης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Κάνουν. Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπεμφθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή και ξέρετε, δεν βλέπω σκάνδαλο.
1: Ό,τι πει η ομάδα αλήθεια στον Γρηγόρη Δημητριάδη ακούσαμε ή αλλιώς εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι. Η κυβέρνηση όχι μόνο πανηγυρίζει επειδή διώκονται μόνο 4 βουλευτές της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διερευνά το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ, αλλά απαιτεί και συγγνώμη από την αντιπολίτευση. Και φυσικά οι 4 θα είναι υποψήφοι, διότι κατά τον κύριο Μαρινάκη έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Ένα τεκμήριο που ισχύει φυσικά και προκλητικά μόνο για κυβερνητικά στελέχη και όχι για τους συλληφθέντες της Μαρφίν, ας πούμε, με μόνο πιστήριο ένα σακίδιο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δια της μεθόδου των τριών, 3 κάθε μέρα όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι να μείνουν 9 στην κοινοβουλευτική ομάδα που εκλέγει αύριο τον ή την πρόεδρό της. Αν και πριν από λίγο, με μια έτσι αμφίσιμη ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Κρυβοπούλου, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μήνυμα μεταφέρθηκε πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο τρόπος επικοινωνίας, ούτε εάν συνδέεται αμέσως με τις απειλές του Αμερικανού Πρόεδρου για επιθέσεις κατά των Ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για 6η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς, μεταξύ των οποίων αεροδρόμιο και 2 γέφυρες. Και σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στον κόλπο, με συναγερμούς να ηχούν σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Λόγω της έντασης, το πετρέλαιο συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Το Brent ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι. Με επίθεση επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς 4 βουλευτές της και συνεργάτες άλλων 2 βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις. Αντί εξηγήσεων, η κυβέρνηση εστιάζει στο γεγονός ότι δεν διέφθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι και στρέφει τα πειρά της κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι 4 βουλευτές θα είναι κανονικά υποψήφοι. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Σε ανακοίνωση της Οικουμουντούρου τονίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών πόρων, ζητά με θράσος και τα ρέστα, ενώ τον κατηγορεί ότι εγκαλεί ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή τόλμησε να ερευνήσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάζει παράλληλα δεικτικά η Κουντούρου ότι η μόνη συγγνώμη που οφείλεται είναι του ίδιου προς τον ελληνικό λαό. Συνεδριάζει σε λίγο η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος με αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στις 10.30. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Νωρίτερα σήμερα αναξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμή τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και η Νίνα Κασιμάτη. Μήνυμα επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Δημήτρης Μελίδης, στον απόϊχο των αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών. Τουλάχιστον 359 άτομα, μεταξύ των οποίων 94 γυναίκες, 90 παιδιά και 42 άνθρωποι με ιδιαίτερες ανάγκες, έπεσαν θύματα τύπων αναγκαστικών επιστροφών από την Ελλάδα την περίοδο 23-25, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Μηχανισμού Καταγραφής της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η έκθεση είναι κόλαφος για την Ελλάδα, καθώς επισημαίνει την απουσία αποτελεσματικής διερεύνησης των σχετικών καταγγελιών και προειδοποιεί ότι η χώρα απομακρύνεται από τις θεμελιώδεις εγγύσεις του κράτους δικαίου. Σε ελέγχους από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα υποβληθούν κτίρια και περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη, τα οποία έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Οι αυτοψίες αποφασίστηκαν μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων, θα γίνουν χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες και τα πορίσματα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, παραμένει σε αναστολή η διάνοιξη της γραμμής 4 μέχρι να ολοκληρωθεί νέα μελέτη για τις γεωτεχνικές συνθήκες και τα μέτρα ασφαλείας. Σε στάση εργασίας προχωρούν οι διανομές της ΣΥΦΟΥ την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη ημέρα για να αναδείξουν τα εργασιακά τους αιτήματα με το μήνυμα ότι δεν παίζουν με τα δικαιώματά τους. Το Σωματείο Εργαζομένων ΙΦΟΥΝΤ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ καλεί σε συγκέντρωση στις 7.30 στη Σύμβολη των Οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Τον επικίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Με λόγια συγκίνησης και βαθιάς εκτίμησης αποχαιρέτησε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, χαρακτηρίζοντάς την ένα πλάσμα εθέριο, μια αρχοντική μορφή. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της FIFA να επιτρέψει την παρουσία Τραμπ στην τελετή απονομής του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατά παράβαση του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η απόφαση να ακουστεί στο τελικό ο εθνικός ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι η Αμερικανική Εθνική Ομάδα δεν συμμετέχει στον αγώνα. Στο τελικό, άλλωστε, θα αναμετρηθούν η Ισπανία και η Αργεντινή, με την επιλογή αυτή να αποτελεί εξαίρεση από όσα προβλέπονται στον κανονισμό της FIFA. Και ο καιρός έτριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν πρόσχερες συνεφώσεις στα υπηρετικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε νέα άνοδο στην Αθήνα μέχρι 38 βαθμούς και μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 9, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαστε λίγα λεπτά πια. Στις 3 η ώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της ψηφοφορίας στην κοινοβουλευτική ομάδα για την ανάδειξη Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής. Σήμερα είχαμε νέες ανεξαρτητοποιήσεις με την κλασική μέθοδο των τριών Τάσο. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Κατά πάσα πιθανότητα, ο Παύλος Πολάκης θα αποσύρει την υποψηφιότητά του από την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δηλαδή, θα συμμετέχει στην αυριανή διαδικασία ως υποψήφιος Πρόεδρος. Αναμένεται μέχρι να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία να στείλει και τη σχετική δήλωση ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του. Αυτό μαθαίνουμε από πηγές κοντά στον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει και μια περίεργη ανάρτηση η οποία, μέσω της οποίας, συγγνώμη, στην ουσία προειδοποιεί για αυτό που λες.
1: Ναι, ίσως το προανήγγειλε
0: με την ανάρτηση.
1: Η οποία καταλήγει ότι θα συνεχίσουμε. Και οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης. Σε αυτή την ανάρτηση δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, αλλά τελικά ήταν μάλλον μια προαναγγελία. Ότι εξέτασε τα δεδομένα και δεν κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παύλος Πολάκης. Με τα δεδομένα τώρα, αυτή τη στιγμή, θα είναι μοναδική υποψήφια η Ρένα Δούρου. Μένει στις 3 που θα ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, να το μάθουμε και επίσημα.
0: Ναι, στράτα μου, ίδια ήσουν και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε αποσιοποιητικά. Αυτή είναι η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, η οποία συνοδεύεται ακριβώς από την πληροφορία που μόλις μας είπες ότι μάλλον αποσύρεται από την υποψηφιότητά του.
1: Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, δεν έχουμε την επίσημη δήλωση απόσυρσης της υποψηφιότητας ακόμη. Εδώ βέβαια έχουμε και άλλες εξελίξεις πολύ σημαντικές. Καθώς σήμερα δήλωσε ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής Λάρισας, και την έδρα έχει ξεκαθαρίσει με σημερινές του δηλώσεις ότι θα πάρει ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, ο κύριος Ιωάννης Καρυπίδης. Να θυμίσω ότι είχε υπάρξει και για μία μέρα βουλευτής το 2023, καθώς τότε έγιναν μεταδέστερες εκλογές και έχασε την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καρυπίδης βέβαια δεν ξεκαθαρίζει ακόμη τι πρόκειται να πράξει, καθώς λέει ότι η πρόθεσή μου είναι με να ορκιστώ κανονικά αποδεχόμενο στο βουλευτικό αξίωμα, αλλά θα δω από εκεί και έπειτα ποιες θα είναι οι κινήσεις μου. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι θα κρατήσει την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Κόκαλης έχει στείλει το τυπικό, έχει προχωρήσει την τυπική κίνηση να ενημερώσει τον πρόεδρο της Βουλής.
1: Αυτό
0: μέχρι τώρα που μιλάμε.
1: Άρα δεν μπορεί. Θα έχουμε την εξέλιξη.
0: Άρα δεν μπορεί να ορκιστεί ο κύριος Καρυπίδης.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όπως δεν μπορεί να ορκιστεί και η τρίτη επιλαχούσα, η κυρία Κριώτου Θεοδώρα στην Εύβοια, που θα πάρει την έδρα του Σημεών και Δίκογλου όταν αυτός παραιτηθεί, όπως έχει προαναγγείλει, και θα το πράξει από ό,τι μάθαμε.
0: Ναι, αλλά δεν έχει στείλει ακόμη.
1: Ούτε ο Σημεών και Δίκογλου.
0: Ο ίδιος, που σημαίνει ότι υποχρεωτικά και των πραγμάτων θα είναι με 9 βουλευτές αύριο η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σωστά.
1: Κατερίνα, θα είναι με.
0: Πλην απρόοπτο πάντα. Με 8, σωστά.
1: Με 8 και δεν θα γίνει συνεδρίαση. Θα στηθεί μόνο η κάλπη στις 9 το πρωί εδώ στη Βουλή. Όπου θα ψηφίσουν οι 8. Προφανώς με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου, τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και από Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ακριβώς όπως λες, το ακριβές
0: νούμερο. Για το που θα καθίσει η μπίλια με τον πραγματικό αριθμό.
1: Και μάλλον από Δευτέρα θα επισημοποιηθεί ότι έχοντας όπως λες το πολύ 10 μέλη η κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι πέμπτη δύναμη, καθώς η Ελληνική Λύση, το ακροδεξιό κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, έχει 11 βουλευτές. Επίσης θα έχουμε καραμπόλα και στο Προεδρείο της Βουλής, καθώς σήμερα ανακοίνωσε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί η Όλγα Κεροβασίλη. Δεν το έπραξε ακόμη επίσημα, διότι είναι πολύ βεβαρημένο, όπως λέει η ίδια στη δήλωσή της, το πρόγραμμα της Ολομέλειας το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε, θα θυμίσω, και την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση την άλλη Δευτέρα. Πάντως, όταν ανεξαρτητοποιηθεί η Όλγα Κεροβασίλη, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει, να επιλέξει ένα νέο πρόσωπο για τη θέση του νέου αντιπρόεδρου της Βουλής και αυτό να εγκριθεί κάποια στιγμή από την Ολομέλεια. Μπορεί, εικάζω, ότι λόγω και του φόρτου εργασίας, όπως είπαμε, μπορεί να μην γίνει τώρα να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία μετά τη θερινή ανάπαυλα. Ενώ σήμερα επίσης.
0: Από Σεπτέμβρη δηλαδή.
1: Μάλλον, πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Ενώ σήμερα εξαρτοποιήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός, παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής Ηλίας, δεν δίνει δηλαδή την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι ήταν ο προηγούμενος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο διαδέχθηκε πλέον ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Ναι. Αυτές και μένει να δούμε τι θα πράξει, πώς θα κινηθεί ο Σωκράτης Φάμελος, έτσι.
1: Ναι, όλη η εικόνα που έχουμε είναι ότι αν όχι σήμερα, αύριο ίσως,
0: μετά τη συνεδρίαση της κεντρικής να εξαρτοποιηθεί.
1: Ναι, να ανακοινώσει την αποχωρία του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, ενώ υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμη να μας γνωστοποιήσει, και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, η βουλεύτρια Β' Πειραιώς, αν και αυτή προτίθεται να ανεξαρτοποιηθεί ή να παραιτηθεί. Ναι. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της ακόμη.
0: Ναι.
1: Και πλέον από Δευτέρα θα έχουμε όλο το τοπίο για την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Προφανώς βαριά τραυματισμένου και σε επίπεδο βουλής ΣΥΡΙΖΑ, ναι, Προοδευτική Συμμαχία.
0: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Μοιάζει τεχνικό, ναι, αλλά δεν είναι τόσο. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ και δεδομένων όλων αυτών που μας είπες ότι χρειάζεται ένας χρόνος προκειμένου να βρεθεί ο αντικαταστάτης στο Προεδρείο, δεν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι νωρίς να το πούμε ακόμη.
1: Τεχνικά θα είναι η Όλγα Γεροβασίλη. Απλά η πολιτική ουσία είναι ότι η κυρία Γεροβασίλη θα ανεξαρτητοποιηθεί το συντομότερο. Αλλά ναι, για να μπορείς να κρατήσεις τη θέση της Αντιπροέδρου και να μην διαταραχθεί η λειτουργία της Ολομέλειας.
0: Ήταν αντιπρόεδρος. Είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι, πέμπτη αντιπρόεδρος.
0: Ναι,
1: ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω, αλλάζει αυτό μετά την ανεξαρτητοποίησή της.
1: Τυπικά όχι. Θα αλλάξει όταν θα στείλει την επιστολή.
0: Αυτό λέω. Μετά που θα στείλει την επιστολή. Θα αλλάξει αυτό. Θα πρέπει να μπει κάποιος άλλος στη θέση αυτή. Ο οποίος να προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς.
1: Ακριβώς. Γιατί αυτές οι θέσεις ανήκουν,
0: ναι,
1: το αξίωμα δηλαδή των αντιπροέδρων, της αντιπροέδρου, ανήκει σε κόμματα και κοινοβουλευτικές ομάδες και όχι σε πρόσωπα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πολλές εξελίξεις, τις περιμέναμε και θα έχουμε και άλλες και φυσικά αύριο φαντάζομαι πέρα από την ψηφοφορία για την νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι θα συμβεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να χαράξει πλέον την πορεία μετά και τις χθεσινές δεκάδες παραιτήσεις και όλες αυτές τις ανακατατάξεις που έφερε η νέα ισοκομματική κρίση στο κόμμα.
0: Ναι. Από όλες τις τελευταίες κινήσεις των τελευταίων ημερών που είναι έτσι δια της μεθόδου τριών αυτό το κάθε μέρα και τρεις που είναι ένα ερώτημα εν πάση περιπτώσει γιατί δεν παραιτήθηκαν όλοι μαζί, δεν ανεξαρτητοποιήθηκαν όλοι μαζί, γιατί τρεις κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει, πόσος είναι ο αριθμός που έχουν φύγει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο? Τάσο, το έχεις πρόχειρο, γιατί έχουμε χάσει το λογαριασμό, γι' αυτό σε ξαναρωτάω.
1: Γι' αυτό συνήθως εγώ προσπαθώ να λέω πόσοι θα μείνουν.
0: Πόσοι μένουν, ναι.
1: Ναι, γιατί ακόμη δεν έχουμε δει και την, μάλλον δεν έχουμε επίσημα ανεξαρτητοποίηση της Νέας Κασιμάτη και του Σωκράτη Φάμελου.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες μόνο, έχουν παραιτηθεί από το αξίωμα ο κ. Ναι. Καραμέρος, η κυρία Νοτοπούλου και σήμερα ο Βασίλης Κόκαλης, τρεις δηλαδή παραιτήθηκαν.
0: Ναι.
1: Και
0: τρεις παρέδωσαν την έδρα να το λέμε.
1: Και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί μέχρι τώρα που μιλάμε η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Καλαματιανός, ο Μίλτος Ζαμπάρας σήμερα το πρωί,
0: το ξεχάσαμε αυτό,
1: η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, ο Κώστας Μπάρκας, η Καλλιόπη Βέτα χθες, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η κυρία Μαρίνα Κοδοτόλη ανεξαρτητοποιήθηκαν.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Οι ώρες είναι κρίσιμες για άλλη μια φορά, όσο και να ακούγεται κοινότοπο, αλλά είναι όντως. Θα ξέρουμε στις 3 τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας τι θα γίνει. Το νεότερο στοιχείο είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Μας διακόπτεις όποτε κρίνεις ότι πρέπει να μας μεταδώσεις κάτι. Έτσι, εξυπακούεται αυτό. Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη της ανεξαρτητοποίησης της περιμέναμε και σήμερα, από χθες γραφόντουσαν τα ονόματα. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή η ανάρτηση Πολάκη, με την οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος και όπως μας είπε μόλις ο Τάσος Ιαννόπουλος από τη Βουλή, αυτό επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και ως πληροφορία. Και θέλω αμέσως να ζητήσω το σχόλιο του κ. Παναγιώτη Ρίγαν ως όμπειρου στελέχους, πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, κ. Ρίγα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριακόπουλου.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Καταρχάς έχουμε αυτό με, από τον Παύλο Πολάκη προλίγου. Δεν ξέρω αν είδατε την ανάρτησή του.
2: Ναι, το είδα.
0: Ναι, ναι.
2: Κυρία Κρυμοπούλου, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο παράδειγμα να συστάει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις του που είναι από τις πλέον ρηξικέλυτρες και πλέον ριζοσπαστικές για όλα τα θέματα αυτή. Είναι και μια αντιπολίτευση που έχει κάνει, που τιμάει. Εγώ σας το λέω, τιμάει όλους όσοι ήταν στην πλήρη.
0: Κύριε Ρηγά, θέλω να σας ζητήσω αν μπορείτε να πλησιάσετε πιο κοντά στο μικρόφωνο του κινητού σας, γιατί έχει αέρα
2: τώρα
0: και
2: ναι.
0: Τώρα είναι πολύ εντάξει, ακριβώς.
2: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ προτιμότερο να ήταν η συζήτηση επί αυτού του πεδίου.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως αυτή η μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει όλη και η κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος έχει αυτή τη στιγμή, θα σου το πω έτσι με πολύ βαριά κουβέντα, γιατί με έχει ενοχλήσει πάρα σφόδρα, έχει αμαυρωθεί από τη στάση πάρα πολλών βουλευτών, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται αυτή τη στιγμή, χωρίς, θα σας έλεγα, καμία πολιτική αιτία. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν υπάρχει διαφορά στο πολιτικό διακύβευμα, δεν υπάρχει διαφορά, κατά τη γνώμη μου, στο πρόγραμμα και στην προσπάθεια την οποία έχει γίνει. Άρα δεν αιτιολογείται με κανένα λόγο. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι όλοι οι βουλευτές, ανεξάρτητα πότε φύγαν, γιατί έχουν φύγει και άλλες περιόδους, όλοι οι βουλευτές είχαν συμφωνήσει ως υποψήφοι και όλοι μας ότι παραμένουμε και αφήνουμε την έδρα στο κόμμα. Δυστυχώς λοιπόν εδώ τώρα συμβαίνει το χειρότερο από όλα, η χειρότερη εκδοχή, χωρίς λόγο να φεύγουν και να κρατάνε και την έδρα.
0: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν, κύριε Ρήγα, εσείς τι πιστεύετε?
2: Νομίζω ότι τους προσβάλλει, ευθέως σας λέω, προσβάλλει και τους ίδιους και την παρουσία τους στην αριστερά όλη αυτή την περίοδο. Γιατί και νομίζω ότι και αν ισχύει αυτό ότι θέλουν να πάνε σε ένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή, και μιλάω ευθέως για το κόμμα της ΛΑΣ, θα έπρεπε να ακολουθήσουν αυτή την πορεία που έχουν ακολουθήσει και ο ίδιος ο επικεφαλής τους, ο οποίος παραιτήθηκε και έκανε μια επιλογή.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως έχουν ευθύνη για αυτή την παρουσία αυτή τη στιγμή και πρέπει και, και από τη μεριά της Ελλάς να γίνει ξεκάθαρο απέναντί τους ότι αυτή η στάση δεν τιμά καμία αντίληψη και κουλτούρα της αριστεράς. Τώρα, στο διατάφτα, στο για εμάς.
0: Ναι.
2: Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια εικόνα προς τα έξω η οποία θα δίνει συσπήρωση του κόμματος και θα δίνει και την εικόνα της αναγκαιότητας, γιατί το πιστεύω ακράδαντα αυτό, της αναγκαιότητας παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει αυτό το οποίο συνεχώς λέγεται, εννοείται από πολλά κέντρα, ότι έχει τελειώσει η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τελειώνουν έτσι τα κόμματα και μάλιστα όταν οι πολιτικές τους είναι ενισχύ. Επίσης, η διακυβέρνηση της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ είμαστε εμείς οι οποίοι την υπερασπιζόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Νομίζω λοιπόν ότι τα στελέχη όλα και τα μέλη και όσοι είναι που πρέπει γρήγορα να γίνει η προσπάθεια να κλείσει το θέμα του επικεφαλής του κόμματος.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουν όλοι όσοι θα αναλάβουν ή θέλουν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη με ομόνοια και με σύμπνοια και με συλλογικό τρόπο να δοθεί το μήνυμα προς τα έξω, γιατί και το οπλοστάσιο το έχουμε και τις ιδέες μας τις έχουμε και μπορούμε

0: οποία θα συμβάλλουμε όλοι. Αυτό είναι το αναγκαίο και αυτό περιμένει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Μετά την διαρκή αμφισβήτηση η οποία υπήρχε την προηγούμενη περίοδο για την ύπαρξη του κόμματος και μια κακή απόφαση τότε της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχαμε πει όσοι διαφωνήσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει και να προχωρήσουμε μια τέτοια απόφαση.
1: Εσείς είχατε πει, εξ όσων γνωρίζω και από τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, σε εκείνη τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, της οποίας είστε και μέλος, εσείς είχατε πει τότε ότι κατόπιν αυτής της απόφασης, απευθυνόμενα στο Σωκράτη Φάμελο, ότι δεν μπορεί να είσαι αύριο αρχηγός. Ισχύει αυτό, κύριε Ρίγα, που το είπατε έτσι τότε?
0: Προφανώς, ναι. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι, τον Σωκράτη Φάμελο, κάνουμε τώρα ένα πισωγύρισμα στην ιστορία. Ήταν και δική μου πρόταση να αναλάβει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά την αποχώρηση του Αλέξη του Τσίπρα. Όμως η στάση του αυτή, και εννοώ η πολιτική, έτσι, η πολιτική επιλογή του, δεν ήταν ορθή και αποδείχθηκε ότι αμέσως μετά την απόφαση δεν υπήρχε καμία δυνατότητα συλλογικής συζήτησης με άλλα κόμματα για να υπάρξει μια συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων. Και είχα πει τότε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και να θα το πληρώσουν όλα τα κόμματα που αρνούνται, από το ΠΑΣΟΚ, την Αριστερά και το κόμμα της Ελλάς, θα το πληρώσουν, γιατί δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία. Όποιος ισχυρίζεται ότι κατά μόνος μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, πρώτον κάνει τεράστιο λάθος, δεύτερον δεν είναι στην κουλτούρα της αριστεράς οι μεμονωμένες πορείες και όχι η διαμόρφωση συμμαχιών. Θέλω να ελπίζω ακόμα, κύριε Ακριβοπούλου, ότι θα το αντιληφθεί, ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, θα το αντιληφθεί αυτό το πράγμα στην πορεία. Ήταν και προφανές ότι δεν μπορούσε να είναι. Δηλαδή, αμφισβητώντας την ύπαρξη του κόμματος ή δίνοντας ή εκχωρώντας την ψήφο σε ένα άλλο κόμμα, προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι αρχηγός αυτού του κόμματος. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Είναι απολύτως λογικό αυτό. Αυτό το αδιέξοδο οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Άρα λοιπόν, είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτό που σας είπα, άμεση επιλογή του Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και με συσπήρωση, ομόνοια και συλλογικό τρόπο να απευθυνθούμε στον κόσμο. Εγώ θα στηρίξω μια τέτοιου είδους προσπάθεια, η οποία θα διαμορφώνει αυτό το οποίο και δεν θα δημιουργεί άλλες παρενέργειες στο κόμμα. Έτσι, να είμαι σαφής αυτό.
1: Ναι, το γεγονός ότι πιθανότατα πλην απρόπτου θα αποσύρει την υποψηφιότητα του ο Παύλος Πουλάκης εξομαλύνει ή δυσχεραίνει τα πράγματα κατά την εκτίμησή σας?
0: Κυρία Κρυβοπούλου, εγώ
1: σε ό,τι αφορά τις εντάσεις που είδαμε και τις τελευταίες ημέρες.
0: Και ο Παύλος ο Πουλάκης, παρόλο που πολλές φορές έχω διαφωνήσει με τον τρόπο τον οποίο εκφράζει τις απόψεις του, αλλά θεωρώ ότι ήταν από τους πλέον έντιμους υπουργούς και ταυτόχρονα έχει και υποστηρίζει την παρουσία του κόμματος με τις ρεσπαστικές του ιδέες. Εμένα δεν θα ήθελα να μπω σε μια τέτοια αντιπαράθεση.
1: Όχι, δεν σας το ρωτάω από αυτή τη σκοπιά.
0: Όχι, κύριε Αγροβούλ, θα σας πω, ναι. Γιατί δεν είχα ποτέ δημόσια, ποτέ, από την ίδρυση του συνασπισμού. Και νωρίτερα ποτέ δεν έβγαινα να υποστηρίξω κάποιο πρόσωπο για την αρχηγένεια του κόμματος. Και το λέω αυτό γιατί, και για τη διαδρομή μου, αλλά κυρίως θεωρώ συλλογικές είναι οι προσπάθειες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και όποιος ήταν ο επικεφαλής του κόμματος, είτε είχα άποψη, είτε διαφορετική ή οτιδήποτε άλλο, εγώ στήριζα το κόμμα. Και νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό σε πάρα πολύ κόσμο, παρόλο που κάποιες στιγμές κάποιοι μπορεί να διαφώνησαν. Άρα λοιπόν τώρα είναι αναγκαίο να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αν ο Παύλος εκτιμά ότι σε αυτό διευκολύνει μια τέτοια προσπάθεια, τον τιμά ακόμη περισσότερο. Αλλά σας είπα ότι εκείνο που έχει σημασία έχει να ολοκληρώσουμε μια προσπάθεια και να προχωρήσουμε στην αναδιάταξη του κόμματος και την ανασύνταξή του.
1: Και την προετοιμασία για τις εκλογές.
0: Και για την προετοιμασία της εκλογές, είναι σαφές αυτό, κύριε Ακριβοπούλου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα υπηρετήσω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ και δεν θέλω και δεν μας αξίζει και δεν το θέλουν και τα μέλη του κόμματος μια δικαστική καινούργια αντίληψη εντός του κόμματος. Νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί όλοι αυτό. Και θα φανούν αντάξει της διαδρομής και της προσπάθειας που κάναμε να ακυρώσουμε μια προσπάθεια η οποία ήταν πλήρως αναπιτελεσματική και δεν τιμούσε το κόμμα.
1: Ναι. Κύριε Ρίγα, πείτε μου κάτι τελευταίο. εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, δηλαδή δεν

0: παραδίδουν την έδρα έρχονται κόντρα, ας το πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε αυτό που έχει πει από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει πει: όσοι θέλετε ελάτε, αλλά παραδώστε έδρα. Τώρα, γιατί το κάνουν? Κατά τη γνώμη σας, είστε από τα πιο έμπειρα στελέχη τώρα, κακά τα ψέματα, και μπορείτε να ερμηνεύετε τα πράγματα την ώρα που συμβαίνουν κιόλας. Εσείς τι εξήγηση δίνετε, πώς το ερμηνεύετε?
1: Όπως σας είπα και προηγουμένως, ναι, ότι πρέπει να πάρει θέση και η Ελλάδα σε αυτή. Δεν ζητάω να παρεύει πουθενά, έτσι, προφανώς, ναι, αυτό, αλλά να ζητάω να πει ευθέως και να εννοεί αυτό το οποίο έχει πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και ότι δεν θα πάρει όλους αυτούς οι οποίοι παίζουν αυτά τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.
1: Είναι προσωπικές στρατηγικές. Είναι προσωπικές στρατηγικές και δεν τους τιμά. Το λέω ευθέως. Γιατί δεν υπάρχει καμία πολιτική διαφοροποίηση ό,τι αφορά το πρόγραμμα του κόμματος και την πορεία του. Και διαβάζω και κείμενα τα οποία είναι πανομοιότυπα τα οποία βγαίνουν. Δεν τους τιμά με κανέναν τρόπο αυτό το πράγμα. Τιμά όμως όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τιμούμε την ψήφο του ελληνικού λαού που ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ψήφος του ελληνικού λαού και με αυτόν τον τρόπο βγήκανε. Να το πω άλλη μια φορά να το κατανοήσουν όλοι. Δεν θα βγαίνει κανείς μας δεν θα ήταν υπαρκτό πρόσωπο δημόσιο αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο οποίος ως πολιτικό υποκείμενο διαμόρφωνε όλες αυτές τις στρατηγικές στην προηγούμενη περίοδο με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τις οποίες είχε. Κανείς δεν θα ήταν δημόσιο πρόσωπο. Το λέω ευθέως. Λοιπόν, να σας αφήσουν αυτά τα παιχνίδια και να σας κατανοήσουν ότι η ΕΔΑ δεν είναι προσωπικό μαγαζί, ούτε προσωπική εν πάση περιπτώσει επιλογή την οποία κάνουν, και να την παραδώσουν στα στελέχη και τα μέλη του κόμματος τα οποία θέλουν να παραμείνουν στην πορεία αυτή της ανασύνταξης του κόμματος.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ρίγα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ακριβοπούλου.
0: Αύριο μέχρι το Σάββατο θα έχουμε.
1: Θέλω να το καταλάβουν όλοι. Δεν μπορεί να είμαι σκληρός σε αυτή τη στάση, αλλά θεωρώ ότι είναι η μόνη έντιμη στάση. Μπορεί να διαφωνήσει κάποιος μαζί μου, αλλά είναι η μόνη έντιμη στάση η οποία και έτσι προχώρησε σε όλη μου την πολιτική διαδρομή όλη αυτή την περίοδο. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια εννοώ. Άρα λοιπόν μπορεί να διαφωνούν, αλλά είναι η μόνη έντιμη στάση και η μόνη έντιμη αριστερή στάση. Όλα τα υπόλοιπα είναι αστικές λογικές και είναι άλλων κομμάτων αντίληψη.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ρίγα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διότι θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο ακόμη περισσότερο. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάνος Τρίγας, πρώην Υπουργός και πρώην Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Εδώ πάντα στο Κοκκινό και το Κεντρικό Μαγκαζίνο. Είναι 2:32, είμαστε επόμενη μέρα του σοου που στείνει η κυβέρνηση. Έχουμε ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εναντίον τεσσάρων βουλευτών της και συνεργατών και άλλων παραγόντων, όλοι γαλάζιοι. Και η κυβέρνηση, όπως βλέπετε από χθες, σχεδόν προσβάλλει την νοημοσύνη μας με τον τρόπο που αντιδράζει, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ζητήσει και συγγνώμη. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να πανηγυρίζουν, γιατί ασκήθηκαν διώξεις μόνο εναντίον 4 και όχι των 11 που ήταν στην αρχική δικογραφία.
1: Αλήθεια, ποιος θα πάρει την ευθύνη για το διασυρμό της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πιάτσικο στο δημόσιο χρήμα, για τα σλαπς. Αλήθεια. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη?
0: Αυτό είναι το σχόλιο απέναντι σε όλα αυτά του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και την Πρόεδρου της ΛΕΦ του Κώστα του Αρβανίτη. Γιάννα Παπαδάκου είναι μαζί μας για να δούμε όλες τις πτυχές. Καταρχάς της ίδιας της δίωξης, έτσι, της απόφασης δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν η δίωξη αυτή που αφορά 22 άτομα, γιατί μιλάμε μόνο για τους 4 βουλευτές, θα πούμε και για αυτούς, και όχι για τους άλλους 18, τα οποία είναι στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι στελέχη ουσιαστικά της απόλυτης εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Είναι άνθρωποι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι ακόμη και σήμερα υπηρετούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ακόμα και σήμερα κάνουν ελέγχους, προσέχετε, για τις πληρωμές. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται και κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι συμμετείχαν στις απάτες των επιτηδίων για τα κοινοτικά χρήματα, συμμετέχουν ακόμα και σήμερα στους ελέγχους, έτσι, πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αποτέλεσμα, βέβαια, οι ίδιοι να ελέγχουν τους εαυτούς τους, έτσι, περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι, ναι.
2: Για να καλύψουν τα νότα, να ελέγχουν τους εαυτούς. Τώρα, για τους 4, τους οποίους ξέρουμε έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματά τους πλέον, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Νετάκης, η κυρία Παπακώστα, και οι οποίοι διώκονται, μάλλον θα γίνει πρώτα η διαδικασία της άρσης ασυλίας τους, έτσι, εκεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έχει πολλή δουλειά μετά τις δικογραφίες που έρχονται από την Ευρώπη, και στη συνέχεια βέβαια θα κριθεί από την ανάκριση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά πόσο θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση και σε δίκη. Στην Ελλάδα όμως δίκη, έτσι. Λοιπόν, οι 4 τώρα αυτοί, οι οποίοι σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη αντιμετωπίζουν, λέει, σιγά τα ψίχουλα 13.000 ευρώ, να τα πούν αυτά στους εργαζόμενους καταρχήν. Και τα 13.000 τα θεωρούν λίγα αυτοί, βέβαια. Για αυτούς δεν είναι. Είναι ψίχουλα, ας πούμε.
0: Δεν δικάζεται το ποσό. Η πράξη δικάζεται,
2: ναι,
0: άλλωστε.
2: Ένα λεπτό. Για την τέταρτη όμως, για την κυρία Παπακώστα, υπάρχουν πληροφορίες, η οποία έχει κάποιες συνομιλίες με έναν κτηνοτρόφο. Εκεί στηρίζεται η δική της δικογραφία. Στην Βόρεια Ελλάδα, με τον οποίο είχε συζητήσει για το πώς θα προχωρήσει η πληρωμή του, ενώ δεν τη δικαιούνταν ο κτηνοτρόφος, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα της κυρίας Παπακώστα αφορά δίωξη πάνω από 120.000 ευρώ. Να τα αφήσουν αυτά που λένε για 13.000 και 10.000. Είναι μεγάλα τα ποσά, που σημαίνει ότι οριακά υπάρχει το ενδεχόμενο ότι θα στηθεί δίωξη και για κακούργημα. Έτσι, δεν είναι μόνο πλημελιματικές οι διώξεις. Θα κριθεί τώρα αυτό, βέβαια.
0: Εντάξει,
2: κάνει καλή δουλειά εκεί. Και κάτι άλλο, όπως ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι μέχρι το 2021. Το 2022 και το 2023 που γίνει το μεγάλο πάρτι. Δεν έχει ακόμα διερευνηθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί, μάλλον, η έρευνά του.
0: Γι' αυτό και κυκλοφορεί η πληροφορία ότι έρχονται και νέες δικογραφίες, σωστά.
2: Βεβαίως έρχονται. Γιατί δεν είναι δυνατόν η απάντηση να σταμάτησε το 2021. Σύμφωνα με την κυρία Κοβέση, ο ΠΚΠ ήταν το ακρονίμιο της διαφθοράς. Το ακρονίμιο της διαφθοράς και σταμάτησε να είναι διεφθαρμένο στα τέλη του 2021, ας πούμε, πήκε μαχαίρι, να πάτει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο είναι εξοργιστικό, είναι στην προσπάθειά τους τώρα να καλύψουν το θόρυβο για τους 4, έτσι. Δεν είναι λίγο να διώκονται, ας πούμε, 4 βουλευτές κυβερνητικοί.
0: Ξεπερνά κάθε λογική. Να πανηγυρίζεις γιατί ήταν 4 και δεν ήταν 11.
2: Να πανηγυρίζεις γιατί ήταν 4 και δεν ήταν, ας πούμε, 11. Ή 12 ή 14. Το λογαριασμό πλέον.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Προσβάλλει την ευρωπαϊκή. Και δεύτερον, έχουμε σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα στην Ευρώπη, σε σχέση με τη σχέση της κυβέρνησης πλέον με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με ένα θεσμό αναγνωρισμένο, ένα θεσμό που έκανε η ίδια η κυβέρνηση, και τώρα επειδή δεν τους κάνει τα κέφια και επειδή δεν τους βολεύει, δεν τους βολεύουν τα αποτελέσματα των δικαστικών ερευνών, έτσι, οι δικαστές θα κάνουν, οι αγγελείς θα κάνουν τις έρευνες. Επειδή δεν τους βολεύει λοιπόν το αποτέλεσμα, επιτίθενται σε αυτό που τους ελέγχει.
0: Ναι, ναι, έφτασε στο σημείο χθες, να το πω για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο να πει δημόσια κιόλας, on camera, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει παιχνίδια στο εσωκομματικό σκηνικό, στο κομματικό σκηνικό της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι ένα.
2: Γιατί παίζει παιχνίδια,
0: να μας πει. Ένα λεπτό.
2: Και ναι, ναι. Λέει, θα πάει για εκλογές στο Μάρτιο. Ένα λεπτό. Ναι. Εγώ αυτό. Δεν του γίνεται μια ερώτηση εκείνη την ώρα. Και ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι πάει για εκλογές στο Μάρτιο.
0: Το ένα είναι
2: παίζει
0: αυτό.
2: Λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον Ιούλιο κομματικά παιχνίδια. Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Αλλά εγώ να σου πω και μια άλλη πτυχή που στηρίζεται στην κοινή λογική, γιατί η αντίδραση της κυβέρνησης που απαιτεί και συγγνώμη από την αντιπολίτευση, δηλαδή πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Το γεγονός ότι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εναντίον τεσσάρων και όχι εναντίον των 11, αμεροληψία δείχνει. Και όχι προκατάληψη στο κάτω-κάτω. Αν
2: όχι
0: δούμε και μια
2: άλλη. Αμεροληψία. Έτσι. Και κάνουν τη δουλειά τους με ευγνώμονα τα αντικειμενικά στοιχεία που έχουν για στη νομική, στη δικαστική πρακτική, στη δικαστηριακή πρακτική. Σημασία δεν είναι τι ξέρεις ότι έγινε. Σημασία έχει τι αποδεικνύεται.
0: Τι μπορείς να αποδείξεις ότι έγινε.
2: Ναι, και αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά αυτή η κόντρα Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού πλέον.
0: Δεν είναι κόντρα, είναι επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Λοιπόν,
0: είναι μονομερές.
2: Αυτή η ιστορία, ας πούμε, είναι και αντιθεσμική. Είναι ενάντια στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στο ενωσιακό δίκαιο. Αυτοί δεν λένε ότι σέβονται την Ευρώπη. Ότι και καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που θέλει να μας βγάλει. Αυτοί που αφού σέβονται την Ευρώπη και τις αρχές της Ευρώπης, τι τις σέβονται, αλλά κάρτες σέβονται. Δεν σέβονται όλους τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς.
0: Δεν
2: καταλαβαίνω. Αλλά βέβαια.
0: Κοίτα, ο ιδιοκτήτης της χώρας, έτσι συμπεριφέρεσαι.
2: Κοίταξε, Κατερίνα, η επίθεση αυτή, και ακόμα και όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι εκ πονηρού. Γιατί αυτή δεν είναι μόνο υπόθεση στο ΠΚΠ.
0: Τους
2: νοιάζει η άλλη δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ το λέω ευθέως τώρα και θα το πω.
0: Ναι.
2: Έχει ερωτηθεί η κυρία Κοβές, μπορώ να το πω με ασφάλεια, ότι υπάρχει έρευνα. Υπάρχει φάκελος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τους νοιάζουν, που ελέγχονται αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε να επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τυχαίο. Ας το κρατήσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Δεν κρύβουν το φόβο τους στην πραγματικότητα, Γιάννα, με όλες τις αντιδράσεις.
2: Υπάρχει πανικός τώρα.
0: Με τον πανικό τους.
2: Τους εισαγγελείς και αυτά. Και βεβαίως ως τώρα τουλάχιστον ήταν υπεράνω, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης, τον προφυλάσανε.
0: Αλλά η ουσία...
2: Δεν έλεγε ο ίδιος. Ναι. Δεν έλεγε.
0: Η ουσία είναι λοιπόν ότι ακόμη και με τις τέσσερις και όλοι οι υπόλοιποι, 22 τον αριθμό, είναι όλα γαλάζια στελέχη, δεν είναι μόνο οι βουλευτές. Είναι γαλάζια στελέχη που δείχνει αυτό.
2: Είναι τον τρόπο.
0: Έτσι, ένα, ναι. Ναι. Ναι. Τι είπες, δεν σε άκουσα. Έκανε...
2: Και ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακριβώς.
2: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι μέσα ο κύριος Μελάς, βέβαια. Έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα ο κύριος Μελάς.
0: Ναι.
2: Για τη γνωστή υπόθεση εκεί. Και μάλιστα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει το κακούργημα. Ο κύριος Μελάς, αφού έχει ζητήσει η εισαγγελία εδώ, η ελληνική, να αναβαθμιστεί το αδίκημα της απόκρισης του εγγράφου της κυρίας Χεροπούλου. Είναι μέσα οι γνωστοί και μη εξαιρεταί, οι διευθυντές εκεί, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι μόνοι, πρόσεξε Κατερίνα, που δεν μετατέθηκαν από τις θέσεις τους, παρότι είναι εμπλεκόμενοι, παρότι έχουν διώξεις, αντίθετα μετατέθηκε η γυναίκα που αποκάλυψε το σκάνδαλο, η κυρία Χεροπούλου. Τη βγάλαν και από το πρωτόκολλο, μας είπε χθες ο κ. Ανεστίδης. Εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει αυτό. Τη βγάλαν και από το πρωτόκολλο της ΑΔΕ. Καταλαβαίνεις, κυνήγι μέχρι τέλους, ανελαίει το κυνήγι για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Για την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όποιος μιλάει για τον δημοσιογράφο, με τα σλαπς, σήμερα είχαμε την απαλλαγή βεβαίως, την αθώωση για την Αυγή, κερδίθηκε η αγωγή, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε, κερδίθηκε η αγωγή του κυρίου Δημητριάδη.
0: Α, αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Δεν το
2: έχουμε,
0: γνωρίζω,
2: ναι, είναι καλή.
0: Από σαν να το ακούω.
2: Σε πρώτο βαθμό κερδίθηκε η αγωγή από ό,τι πληροφορήθηκα από την ηγεσία.
0: Ναι, ναι.
2: αρμόδιους νομικούς παραστάτες της Εύβοιας.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, αυτό είναι το διαταυτά. Αυτά είναι τα στοιχεία. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παριστάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα επειδή μόνο 4 διώκτηκαν, που είναι από μόνο του γελίο.
2: Έχουν μία πλειοψηφία υποδίκων. Δεν το λέω εγώ. Το έχει πει ο κ. Βενιζέλο. Έχουν στη Βουλή μία πλειοψηφία υποδίκων.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι, αυτό το έχει πει ο κ. Βαγγέλης Βενιζέλος. Δεν πιστεύω να είναι και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ή να είναι του Τσίπρα ή να είναι, δεν ξέρω, της αντιπολίτευσης, να είναι Πασόκ, ας πούμε. Θα είχαμε και αυτόν τον έντονο διάλογο του κ. Γεωργιάδη και του Καλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, ας πούμε, ο οποίος μας λένε εντωμεταξύ.
0: Γιάννα, χάθηκε η γραμμή. Γιάννα, Γιάννα, κάτι έγινε εκεί, σαν να της έπεσε το ακουστικό από τα χέρια, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά από τη Γιάννα Παπαδάκου. Εάν μπορέσουμε να ξανασυνδεθούμε μαζί της, καλώς, να κάνει μια απόπειρα ο Λευτέρης. Την είδηση μας την έδωσε η Γιάννα, πέρα από το σχολιασμό και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ για τους 22 εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις. Δεν είναι 4 είναι βουλευτές. Είναι 22 στελέχοι, είναι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να καταλάβουμε πώς δούλευε η μηχανή, αν και το έχουν αντιληφθεί όλοι και πρώτοι από όλους οι αγρότες. Αλλά έχει ενδιαφέρον η είδηση που μας έδωσε η Γιάννα, ότι αυτή η επιθετικότητα Μητσοτάκη εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας συνδέεται με το φόβο τους, τον πανικό τους για τη νέα δικογραφία που αναμένουν και αφορά στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα πολλά λεφτά που έπεσαν στη χώρα μετά τον COVID. Γιάννα, εδώ είσαι ή έπεσε από το ακουστικό από τα χέρια?
2: Είμαι εδώ. Λέω, επειδή τους ακούω συνέχεια και λένε για το μετακλήτως καταδικαστές υπουργούς και λένε και για την Οβάρτης, να ξέρουμε κάτι, θέλω να το πω και το λέω πρώτη φορά αυτό. Αυτή την περίοδο, το Σεπτέμβρη, γίνεται δίκη στο εφετείο για μίζες με κατηγορούμενο τον κύριο Φρουζή για το σκάνδαλο της Νοβάρτης.
0: Και δεν έχει αυτό παίξει το σκάνδαλο που λένε αυτό.
2: Δεν έχει παίξει πουθενά. Έχει οριστεί δίκη το Σεπτέμβριο σε δεύτερο βαθμό. Έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό ο κύριος Φρουζής. Είναι για ένα συγκεκριμένο φάρμακο της Νοβάρτης. Έτσι, χωρίς το Υπουργείο Φυσικά Υγείας να είναι νομικός παραστάτης υπέρ του δημοσίου. Εντάξει. Χωρίς να προσφεύγει, χωρίς να υποστηρίζει την κατηγορία. Και μας λένε τώρα για την αυτό, λέει. Εσείς, λέει, που υπάρχει, λέει, η σκευωρία της Νοβάρτης. Δικάζεται το σκάνδαλο. Έλεος πια. Δηλαδή, βαφτίζουν το ψάρι κρέα. Δεν καταλαβαίνω τι λένε οι άνθρωποι.
0: Λένε αυτό που φοβούνται και το εξωτερικεύουν δια της επίθεσης. Αυτό κάνουν.
2: Θέμα είναι ότι αυτή η υπεροπλία της, όμως η επικοινωνιακή, Κατερίνα, ξέρεις, δημιουργεί και, αν θέλεις, κενά και στον κόσμο, έτσι, και μια σύγχυση και μια θολούρα, η οποία δεν βοηθάει.
0: Γι' αυτό και το κάνουν.
2: Γι' αυτό και γίνεται.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή μου τουλάχιστον.
2: Σωστό.
0: Γι' αυτό και το κάνουν, έτσι. Δηλαδή έχει και κουτοπονηριά εκτός των άλλων αυτό που έκαναν χθες.
2: Και πολιτική σκοπιμότητα, ας πούμε, όχι είναι εν όψη των εκλογών. Είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Προφανώς. Εγώ λέω
2: σκοπιμότητα.
0: Προφανώς. Λέω κουτοπονηριά ακόμη και τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν, προκειμένου να συζητάμε, αντί να συζητάμε για τα πραγματικά στοιχεία της δικογραφίας.
2: Για τους 4, να συζητάμε για τους άλλους 7 που δεν έγιναν.
0: Συζητάμε για το αν θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ή όχι η αντιπολίτευση, έτσι, για να ξεχάσουμε ότι ξέρουμε.
2: Ναι, αντεπίθεση, λέει, της κυβέρνησης.
0: Εντάξει,
2: αντί να σκύψουν το κεφάλι και να ζητάνε συγγνώμη.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν θα γλιτώσουν εύκολα. Εγώ θα το ρισκάρω να το πω. Διότι ό,τι λες δεν το λες τυχαία. Έρχονται και άλλες δικογραφίες και αναμένουμε.
2: Για να δούμε.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννα Παπαδάκου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Έτσι, και όλες οι παράμετροι, ας πούμε, γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις νέες εξελίξεις που είχαμε χθες με την άσκηση ποινικών διώξεων. Ακούστε τώρα, πραγματικά αξίζει να ακουστεί, να μεταδοθεί η συζήτηση που στο πλαίσιο όλων αυτών που λέγαμε τη Γιάννα την Παπαδάκου, η συζήτηση σε τηλεοπτικό πάνελ ανάμεσα στην κυρία Αλεξοπούλου της Νέας Δημοκρατίας και το Θανάση Κλαβένα του ΠΑΣΟΚ.
3: Στους 7 θα ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό είναι το θάρρος σας. Αυτό είναι το αντρικό σας θάρρος. Θα ζητήσετε συγγνώμη. Θα χτυπάω ό,τι θέλω γιατί εσείς χτυπήσατε και τους κρεμάσατε στα μανταλάκια.
4: Σας βλέπω σε μια ταραχή.
3: Και θα χτυπάω
4: ό,τι
3: θέλω.
4: Μόνο 40%
3: της κυβέρνησης είναι υπόδικη. Δεν τολμάτε, είναι ντροπή.
4: Αυτό το θράσος.
3: Θράσος είναι να έχετε κρεμάσει ανθρώπους στα μανταλάκια και να μην τους λέτε συγγνώμη.
4: Ζητήσαμε τη διερεύνηση όλων.
3: Μας είπατε κλιματίες.
4: Ζητήσαμε τη διερεύνηση όλων.
3: Κόζα Νόστρα, μας έχετε πει καλά, ό,τι χειρότερο υπάρχει.
4: Αυτό, όταν έχετε τον κύριο Δημητριάδη στη στάξη σας, τι είστε.
3: Πάλι πρέπει να ντρέπεστε.
4: Εγώ εσείς ντρέπεστε που υπερασπίσετε αυτόν τον άνθρωπο.
3: Γιατί τι σας έχει γίνει,
4: τι μας έχει κάνει. Ποιος έκανε τις υποκλοπές, κύριε Αλυσοπούλου.
3: Ποιος έκανε τις υποκλοπές.
4: Ρωτάω, εσείς ξέρετε.
3: Ελπίζω να ακούει ο κύριος Δημητριάδης και να έκανε τις υποκλοπές.
4: Ποιος έκανε τις υποκλοπές. Εδώ είμαι και περιμένω. Ποιος έκανε τις υποκλοπές.
3: Ελπίζω να ακούει ο κύριος Δημητριάδης.
4: Θα τον πάρετε τηλέφωνο, φίλος.
3: Θα το πάρω τηλέφωνο. Βεβαίως είναι φίλος μου και εγώ ερωτήματα θέτω.
4: Ποιος έκανε τις υποκλοπές. Ποιος έκανε τις υποκλοπές.
3: Επειδή εγώ πιστεύω στο κράτος δικαίου, θα έχετε να απολογηθείτε για αυτό που λέτε.
4: Εδώ είμαι και περιμένω.
3: Στον κύριο Δημητριάδη.
4: Σε όλους, σε οποιοδήποτε.
5: Να είμαστε μαζί.
4: Εσείς για τους τέσσερις.
3: Κύριε Αλεξοπούλου,
6: η Ευρωπαϊκή Συνομιλία έχει σκοπιμότητα.
3: Α, το λέτε γιατί λίγο
4: όχι,
3: το ξανασκεφτήκατε.
4: Ηρωνικά το λέω.
3: Ηρωνικά.
4: Τι να σκεφτώ. Δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε.
3: Ναι, κύριε Γλαμπίνα.
4: Είμαι σαν εσάς. Κύριε Αλεξοπούλου.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή μην τρακάρετε αν οδηγείτε. Και χθες πολλοί ήθελαν να σπάσουν τις τηλεοράσεις βλέποντας το. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Και περνάμε σε κάτι που επίσης πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Και αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Νίκαιας, οι γιατροί και όχι μόνο, καταγγέλουν και ετοιμάζονται, αν δεν έχουν πάει ήδη, στον εισαγγελέα για απευθείας αναθέσεις από τη διοικητρία. Έτσι, θα μου πείτε τώρα σιγά την είδηση απευθείας αναθέσεις. Ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, γιατρός χειρουργός στο νοσοκομείο Νίκαιας και γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Παπανικολάου? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρία Ακριβοπούλου, εσάς και στους ακροατές. Κοιτάξτε, αυτό που ακούσαμε στο ηχητικό που είχατε βάλει περιμένοντας να μου δοθεί ο λόγος, αυτό το απίστευτο φράσος για να συγκαλύψει την αβυσαλαία απόσταση λόγων και έργων της κυβερνητικής κοροϊδίας είναι αυτό που ζούμε κάθε μέρα στα νοσοκομεία και συνολικά στην υγεία.
0: Ναι.
7: Και όχι μόνο στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά παντού. Σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
7: Πριν από μερικές μέρες, 2-3 μέρες μόλις, πήγε ο κύριος Γεωργιάδης με τυμπανοκρουσίες στη Βόρεια Εύβοια και γενίασε μια μονάδα τεχνητού νεφρού, αποκρύπτοντας τη λεπτομέρεια ότι δεν υπάρχει
0: νεφρολόγος. Ναι.
7: Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε πάλι με το ίδιο αυτό απίστευτο φράσος. Να βγει και από πάνω, είδα εκεί κάτι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ότι τον κατηγορούν και εκείνο αντί να του ζητήσουν συγγνώμη, να πρέπει να του φυλάνε τα χέρια κλπ. Μπήκα και εγώ στον πειρασμό λοιπόν και του απάντησα. Το εξής του απάντησα. Ποια είναι αυτή η υπογραφή του κυρίου Γεωργιάδη, για την οποία δεν έχει βγάλει ούτε μία λέξη εδώ και 11 ολόκληρους μήνες και η οποία και αυτή δεν έχει τύχει της δημοσιότητας που θα έπρεπε να έχει τύχει από τα καθεστωτικά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας, για να μην παρεξηγηθώ, αυτά που έχουν μεγάλη ακροαματικότητα
0: και λοιπά.
7: Προσέξτε. 11 Αυγούστου 2025, κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας, που λέει το εξής απλούστατο. Όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες κόβει την κορδέλα ο κ. Γεωργιάδης με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό, και με... και από τις προϋπάρξεις, όχι μόνο αυτές που εγκαινιάζει, όλες οι υποδομές αυτές που υπάρχουν στη δημόσια περίθαλψη, θα μπορούν να επινοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών που συνεργάζονται με ιδιώτες κλινικάρχες, να τις λειτουργούν με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής, ο ασθενής να πληρώνει κανονικότατα με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής και ο ιδιώτης ενοικιαστής να καταβάλει το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου ή της υγειονομικής περιφέρειας. Απλούστατο. Δηλαδή μην έχουμε απορία γιατί εγκαινιάζει κάτι το οποίο είναι άδειο από γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό. Για αυτό το κάνει. Για να συγκαλύψει το γιατί το κάνει, έχει το απίστευτο θράσος της επιθετικής σε εισαγωγικά ρηχής ρητορικής αρλουμπολογίας, χωρίς να λέει κουβέντα για την ουσία, για την υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει εδώ και 11 μήνες.
0: Είναι τακτική αυτή σε όλα τελικώς, αυτό μας λέτε
7: ακριβώς
0: τώρα.
7: Στη συνέχεια κάτι αυτό παρόμοιο λοιπόν, κάτι παρόμοιο έχουμε και τα τελευταία.
0: Ναι.
7: Για τις τραγικές ελλείψεις των πιο στοιχειωδών υγειονομικών υλικών στο νοσοκομείο της Νίκαιας, έχει βγάλει ανακοίνωση καταγγελία η ΕΙΝΑΠ. Λέω η ΕΙΝΑΠ γιατί έχει μια σημασία, προσέξτε πια.
0: Ναι.
7: Οι αποφάσεις της ΕΙΝΑΠ online και αμέσως μεταβιβάζονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργού Υγείας, του Υφυπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
0: Ναι.
7: Δεν έχουν καμία δικαιολογία να πούν ότι δεν ενημερώθηκαν δηλαδή.
0: Ναι.
7: Και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, κατ' επανάληψη, μάλιστα η τελευταία φορά που το επισήμανε το θέμα ήταν μόλις πριν από μια εβδομάδα. Καμία απάντηση δεν έχει δοθεί, καμία απολύτως, καμία. Είχαμε επισημάνει ως ενωτικό κίνημα για την ανατροπή του νοσοκομείου ότι έχει τεράστια ευθύνη η διοικήτρια για όλη αυτή τη διαδικασία. Η εκτίμησή μας ήταν ότι προσπαθούσε να συγκαλύψει, να κουκουλώσει το οικονομικό έλλειμμα, το έλλειμμα χρηματοδότησης δηλαδή, πηγαίνοντας και επινοώντας καινούργιες χρονοβόρες διαδικασίες για να προμηθευτεί κάποιο τμήμα του οτιδήποτε και καταργώντας τις υπάρχουσες διαδικασίες, οι οποίες είχαν και μια στοιχειώδη διαφάνεια, δηλαδή μια ψηφιακή πλατφόρμα που το τμήμα βάζει προδιαγραφές για ένα είδος που θέλει να προμηθευτεί, που οι εταιρείες καταθέτουν προσφορές, που αν αυτές οι προσφορές είναι εντός προδιαγραφών κατοχυρώνεται στο μειοδότη. Αυτό είναι μια διαδικασία, μια στοιχειώδη διαφάνεια, έτσι, την οποία την κατάργησε η κυρία διοικήτρια. Εν πάση περιπτώσει είχαμε μείνει στο ότι αυτό γίνεται για να κουκουλωθεί το οικονομικό έλλειμμα. Ανακαλύπτουμε λοιπόν έκπληκτη πριν από 5 μέρες, την προηγούμενη Δευτέρα το πρωί, ότι κοντά σε όλα αυτά και ταυτόχρονα με αυτά έχουν υπογραφεί συμβάσεις 16 τον αριθμό, 16 μέσα στο 2026, 16 συνολικού ύψους 378.000 ευρώ και κάτι ψηλά για την προμήθεια 3 συγκεκριμένων υλικών 4ης-5ης προτεραιότητας από μία μόνο συγκεκριμένη εταιρεία προμήθειας. 16 συμβάσεις. Και 26 Ιουνίου εκδόθηκαν και άλλες 2 αποφάσεις διοικητή για απευθείας ανάθεση που προετοιμάζουν καινούργιες συμβάσεις στην ίδια εταιρεία, για τα ίδια υλικά, άλλες 90.000 ευρώ. Και κάνουμε το ερώτημα, το οποίο δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση επίσημη, πώς είναι δυνατόν από τη μία.
0: Για πόσα χρήματα μιλάμε, κύριε, γιατί ποσά μιλάμε, κύριε Παπανικολάου?
7: Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί είναι 16, επαναλαμβάνω, μία συγκεκριμένη προμηθεύτρια εταιρεία.
0: Η ίδια πάντα.
7: Για 3 συγκεκριμένα υλικά που είναι 4ης-5ης προτεραιότητας. Κάτι καθαριστικά με θαλασσινό αλάτι και κάτι τέτοια.
0: Ενώ σας λέει
7: οι 16 συμβάσεις που έχουν υπογραφεί έχουν άθροισμα 378.000 ευρώ και κάτι ψηλά. Ενώ υπογράφτηκαν άλλες 2 αποφάσεις απευθείας ανάθεσης που προετοιμάζουν καινούργιες συμβάσεις στην ίδια εταιρεία, για τα ίδια υλικά, άλλες 90.000 ευρώ.
0: Ναι.
7: Τώρα, στα ερωτήματα που έχουμε κάνει, δεν έχουμε πάρει καμία απολύτως απάντηση. Κάτι υπόθηκε σήμερα στο προφορικό, από την ίδια τη διοικήτρια, ότι δεν είναι έτσι όπως νομίζετε και άλλο πράγμα εννοούσαμε και εν πάση περιπτώσει ό,τι ζητάνε οι γιατροί εγώ το υπογράφω και διάφορα άλλα τέτοια που είναι τελείως φτηνές δικαιολογίες. Επίσης, τρίτο σημείο. Γίνεται της ιδιωτικοποίησης και της απευθείας ανάθεσης
0: το
7: κάγκελο, κυριολεκτικά, γενικότερα, σε όλα τα νοσοκομεία.
0: Ναι.
7: Εισβάλλουν ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν με εργολαβία όχι μόνο αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξέρετε, πια, καθαριότητα, φύλαξη, σε πολλά νοσοκομεία και τη διανομή του φαγητού και λοιπά, τα οποία έχουν προειδοποιήσει, θα τα επεκτείνουν και θα το προσωπικό το οποίο υπάρχει έστω και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή θα μετατακτεί ή θα απολυθεί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι μόνο αυτά. Έχουμε τώρα συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την οικονομική λειτουργία του νοσοκομείου.
0: Ναι.
7: Δεν ξέρω το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Βεβαίως.
7: Δηλαδή, παίρνω ιδιωτική εταιρεία με εργολαβία να αναλάβει την οικονομική λειτουργία του νοσοκομείου. Τι σημαίνει αυτό? Βάζω το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, έτσι.
0: Ακριβώς.
7: Την διοικητική υπηρεσία γενικότερα. Γενικά δηλαδή περνάει σιγά σιγά και το διοικητικό κομμάτι των νοσοκομείων στα χέρια ιδιωτών εργολάβων, οι οποίοι πληρώνονται με ζεστό κρατικό χρήμα. Επίσης, αμιγώς ιατρικές λειτουργίες.
0: Ναι.
7: Αυτή τη στιγμή στα περισσότερα από τα σχεδόν στα μισά νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και πολύ μεγάλα νοσοκομεία,
0: ναι,
7: όπως ο Ευαγγελισμός και το νοσοκομείο της Νίκαιας.
0: Ναι.
7: Η διάγνωση των αξονικών τομογραφιών έχει περάσει εδώ και πολύ καιρό στα χέρια μιας ιδιωτικής εταιρείας διάγνωσης εξ αποστάσεως, όπου...
0: Η ίδια για όλα, έτσι.
7: Ναι. Όπου η αξονική τομογραφία γίνεται στον αξονικό τομογράφο του δημοσίου, του νοσοκομείου,
0: ναι,
7: που τον έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός,
0: ναι,
7: από τεχνολόγους του δημοσίου που τους μισθοδοτεί ο ελληνικός λαός.
0: Ναι.
7: Η εικόνα στέλνεται εξ αποστάσεως μέσω κάποιου σερβερ σε ιδιώτες ακτινολόγους, οι οποίοι οι άνθρωποι μπορούν να μην φτάνουν σε τίποτα,
0: ναι,
7: συμβεβλημένοι,
0: ναι,
7: με την ιδιωτική, ναι, εταιρεία,
0: ναι,
7: είναι,
0: ναι, ναι,
7: που κάνουν τη γνωμάτευση και στέλνουν την απάντηση με mail.
0: Mm.
7: Μάλιστα, η εταιρεία ούτε καν τη στοιχειώδη δεοντολογική υποχρέωση από τους συνεργαζόμενους με αυτήν γιατρούς να υπάρχει κάποιος στο νοσοκομείο, ούτε αυτό κάνει.
0: Ναι.
7: Αυτό γιατί το λέω? Γιατί όπως ξέρουν όσοι μας ακούν που έχουν κάποια σχέση με την υγεία, για παράδειγμα, στη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού, όταν γίνεται μια αξονική τομογραφία,
0: ναι,
7: πρέπει να πάρει την ευθύνη κάποιος γιατρός που να είναι παρόν. Δεν την αναλαμβάνει την ευθύνη η εταιρεία να στείλει γιατρό,
0: μάλιστα,
7: να έχει έστω,
0: ναι, ναι,
7: αυτή την ευθύνη,
0: ναι,
7: και προσπαθούν οι διοικητές να το μεταφορτώσουν αυτό,
0: ναι,
7: στους γιατρούς των νοσοκομείων που μπορεί να μην είναι καν ακτινολόγοι και να μην έχουν καμία σχέση με αυτή
0: και
7: τη διαδικασία.
0: Να
7: δηλαδή η εταιρεία
0: βέβαια, ναι,
7: βγάζει λεφτά,
0: ναι,
7: και σε βάρος του υπάρχοντος προσωπικού, ναι, καταλάβατε.
0: Να σας πω, κλείνοντας,
7: αυτό είναι γενικευμένο παντού.
0: Θα πάτε στον εισαγγελέα. Θα πάτε στον εισαγγελέα.
7: Ιδιωτικές συμβάσεις.
0: Ναι.
7: Παχτολή δημόσιου χρήματος. Γιατί,
0: ναι,
7: από την άλλη μας λένε δεν έχουν λεφτά.
0: Ναι.
7: Να πηγαίνουν σε διάφορους τη χάρπα στους ιδιώτες. Και από την άλλη, να έχεις μια απίστευτη προπαγανδιστική ψευδολογία, η οποία εκτός από τις ρητορικές αρλούμπες κρύβει και το τι έχουν υπογράψει ως νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Απολύτως, κύριε Παπανικόλαου. Ναι.
7: Αυτά.
0: Μάλιστα.
7: Αυτά ζούμε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά,
0: καλά και εσείς. Πάνος Παπανικόλαου, γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Αυτό που λέγαμε ως πρώτη είδηση στο μαγκαζίνο σήμερα με από τον Τάσο τον Γιαννόπουλο στη Βουλή, περί αποχώρησης, απόσυρσης του Παύλου Πολάκη από την υποψηφιότητά του, λόγω μιας ανάρτησης που είχε κάνει Γρυφώδης, ήταν η πρώτη. Εδώ και 4 λεπτά ο Παύλος Πολάκης το ανακοίνωσε και επισήμως μέσω του Facebook ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητά του ως πρόεδρος. Σήμερα είμαι μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλησης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της αγωγής εργασίας, θα επανεφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνης. Κάτι τέτοιο συνεχίζει, απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, συνθήκη που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Είναι πολύ μεγάλη ανάρτηση, δεν έχω το χρόνο, έχει τελειώσει να στη διαβάσω όλη, μπείτε στο τοίχο του Παύλου Πολάκη να το δείτε. Καταλήγει ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του, λοιπόν, ευχαριστώντας από καρδιάς, όπως λέει, για μια ακόμη φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει. Κάνω την επιλογή σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής και μέχρι νεότερα. Σε λίγο ο Σπύρος Γκουτζάνης φαντάζομαι έχει και περισσότερα να σε πειδιώ τι σκάνε τώρα. Από εμάς καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι εδώ. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευθέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Λοιπόν, η είδηση μας πρόλαβε ακριβώς την ώρα που ερχόμασταν για να μπούμε στο στούντιο. Την απόσυρσή του από την διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επισήμως ο Παύλος Πολάκης. Το είχε προαναγγείλει και νωρίτερα με μια μαντινάδα από τα Σφακιά και τη φωτογραφία από την ιδιαίτερη πατρίδα του, στην οποία αναφέρει «Στράτα μου, ίδια ήσουνα, κι ίδια απομένεις πάντα και δε χωρούν στο δρόμο σου των αλωνών κουμάντα». Χαιρετίσματα είχε γράψει από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Και έκλεινε σε αυτό το μήνυμα με κεφαλαία ότι θα συνεχίσουμε. Η ανάρτησή του όμως, που ανακοινώνει και επισήμως την απόσυρσή του από την διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είναι πιο μακροσκελής. Κάνει μια αναδρομή στα γεγονότα από τον Νοέμβριο του 2024, όταν συμμετέχοντας στην εκλογή είχε πάρει το 44%. Και θυμίζει ότι αρνήθηκε να σύρει τον κόσμο μας σε ένα δεύτερο εκλογικό γύρο. Σημειώνει ότι με συντροφικότητα αποδέχθηκε την νίκη του Σοκράτη Φάμελου, δεν εξέφρασε καμία πικρία για αλαζονική και μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισε την δουλειά στο τμήμα διαφάνειας. Και σημειώνει ότι ήταν μια ομαδική δουλειά που είχε και αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα την παραίτηση του Λαζαρίδη. Αυτά γράφει ο Παύλος Πολάκης μέχρι την ανεξήγητη στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλη απόφασή της στην Κεντρική Επιτροπή του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος Σοκράτη Φάμελου αποφάσισε να στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Το οποίο μάλιστα, όπως σημειώνει, μόλις είχε ιδρυθεί. Η συνέχεια είναι ότι, όπως αναφέρει, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος. Αυτά για την προϊστορία, και σήμερα φτάνει και λέει ότι είναι μπροστά σε μια ακόμη δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει, αναφέρει, ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετόπου για την αποτροπή του Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλησης. Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Συνθήκη που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Εδώ αφήνει εχμές λέγοντας ότι κάποιες έχουν κάνει άλλες επιλογές. Και θέτει κάποια ερωτήματα. Άραγε, γράφει ο Παύλος Πολάκης, το αν οι βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Άραγε, συνεχίζει, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας. Άραγε, θέτει άλλο ερώτημα, έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε 2 υποψηφιότητες. Και καταλήγει ότι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
από καρδιάς, λέει, ευχαριστεί τον κόσμο που τον στηρίζει και τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Αυτή ήταν η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής και ενώ στις 3 η ώρα είναι προγραμματισμένη να γίνει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα προετοιμάζει και θα έχει και την εισήγηση για την αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Ο Παύλος Πολάκης δεν θα είναι, τουλάχιστον διαζώσεις, στην πολιτική γραμματεία. Είπε ότι θα είναι αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Η διαδικασία όμως για την εκλογή Προέδρου θα γίνει αύριο, με μόνη υποψήφια πια την κυρία Ρένα Δούρου. Βεβαίως παραμένει ανοιχτό το υπόλοιπο, το τι θα γίνει με τις θέσεις στον κομματικό μηχανισμό, γιατί θα πρέπει να εκλεγεί και γραμματέας του κόμματος και να καλυφθούν και οι άλλες θέσεις. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα σήμερα. Άνοιξε με την παραίτηση του Γιάννη Ραγκούση από την πολιτική γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στην συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι εναπομείναντες βουλευτές, ο Μίλτος Ζαμπάρας που ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του και λίγο μετά η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία προανήγγειλε και εκείνη την ανεξαρτητοποίησή της. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα σε σχέση με το αξίωμά της, της Αντιπροέδρου της Βουλής, τα οποία θα τα λύσει με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολούθησε και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε και, όπως είπε, θα παραδώσει και την έδρα του. Η έδρα στη Λάρισα πηγαίνει λοιπόν στον Ιωάννη Καρυπίδη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα την αποδεχθεί και θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά και τις παραιτήσεις αυτές λοιπόν, στην αυριανή συνεδρίαση για την εκλογή της Ρένας Δούρου θα μετέχουν η ίδια υποψήφια και η Ελένη Ακρίτα, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Νίκος Παπάς, ο Γιώργος Παπαϊλίου, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Άρα αυτά έχουμε μέχρι στιγμής, θα γίνει και αυτή η εκλογή. Πρέπει να περιμένουμε βεβαίως και την πολιτική γραμματεία και μετά αύριο την εκλογή, την επίσημη και την Κεντρική Επιτροπή και τι θα αποφασίσει για την πορεία του κόμματος.

People Have the Power ήταν το τραγούδι από την Patti Smith και όντως People Have the Power, και θα ήταν καλό να μην την εκφράζουν αυτή την δύναμή τους μόνο κάθε 4 χρόνια στην κάλπη. Και αυτά του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε γενικές γραμμές τα είπαμε. Φαίνεται ότι με τον έναν τρόπο ή τον άλλον βαδίζουμε στο τέλος μιας μακράς περιδίνησης. Μια περιδίνηση η οποία άρχισε την επομένη των εκλογών του 2023. Νομίζω ότι από τότε γίνανε συσσωρευμένα λάθη. Και όλες τις κρίσιμες στιγμές ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ήταν οι σωστές, έτσι όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε και προέκυψε εκ των υστέρων. Από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ευνηδίασε, μέχρι την εκλογή του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία, συγγνώμη, του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία, το έφερα γιατί θυμήθηκα ότι ήταν ο Παύλος Πολάκης που τον είχε προτείνει και μάλιστα δημοσίως στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος το οποίο το αναγνώρισε. Αλλά δεν ήταν μόνο δικό του, εκεί είναι ένα συλλογικό λάθος και δυστυχώς εδώ πέρα μπαίνουν και οι χιλιάδες των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που ανέδειξαν ένα πρόσωπο που εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι ήταν το πλέον ακατάλληλο για να διατηρήσει την αριστερή φυσιογνωμία, τον χαρακτήρα και την παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ και να το οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Αναμενόμενο ήταν να αντιδράσουν και οι υπόλοιποι και μόλις κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και να ανοίξει ξανά μια διαδικασία περιδίνησης ακόμη και μετά την παρέτηση, την πρώτη των μελών της Νέας Αριστεράς, που οδήγησε στην απομάκρυνση πια του Στέφανου Κασελάκη από την ηγεσία. Το ανέλαβε ο Σωκράτης Πάμελος, τον εξέλεξε η βάση. Μόνο που ήταν εμφανές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντωμεταξύ είχε κάνει την δική του κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Το κόμμα το οποίο αρχικά είχε προαναγγείλει και το ετοίμαζε και τελικά το ίδρυσε, ενίσχυε την αποσύνθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και την φιλορροή των στελεχών και των βουλευτών και των μελών που συνεχίζεται ακόμη και μέχρι τώρα. Το εάν αυτό το επεδίωξε ή όχι ο Αλέξης Τσίπρας δικηπροθέσεων δεν κάνουμε. Το αφήνει να εννοηθεί στις τοποθετήσεις του ήδη από προχθές ο Παύλος Πολάκης. Λέμε ότι λειτουργεί έτσι εξ αντικειμένου. Γιατί μία αναφορά στα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε και χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του διαδικτυακή συνάντηση με μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου επανέλαβε, μιας και η συζήτηση όλη αυτή είναι ανοιχτή, δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εκλέχθηκαν με άλλα πολιτικά κόμματα. Και πρόσθεσε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν γεννήθηκε για να δημιουργηθεί άλλη μια πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει την δυναμική ανατροπή των σημερινών συσχετισμών.

Τώρα, όσο για το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και τα περί συμπόρευσης, είπε ξανά ότι δεν αρνηθήκαμε την συμπόρευση με κανέναν. Ίσα-ίσα, απευθυνθήκαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε σε κάθε προοδευτικό δημοκρατικό πολίτη, όπου και αν βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα και όπου και αν βρίσκεται σήμερα. Θέσαμε όμως δύο όρους αξιοπιστίας, και αυτή είναι ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και ρεζερβέ. Εν ολίγης, όποιος και αν είναι, ναι, μπορεί να συμπορευτεί μαζί μας στην πορεία που εμείς έχουμε χαράξει, μπορεί να παραιτηθεί από όπου βρίσκεται και να έλθει στο δικό μας κόμμα. Απλό. Τώρα, βέβαια, το παρασκήνιο εξακολουθεί να υπάρχει και θα ξαναπώ ότι δεν κάνουμε δίκη προθέσεων και ούτε έχω κάποιου τέτοιου είδους πληροφορίες. Ωστόσο, είναι σαφές πως αρκετά από τα στελέχη, κυρίως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αν έχουν κάνει ήδη συμφωνίες και πρώτα έγινε συμφωνία και μετά παραιτήθηκαν, αυτό δεν το ξέρουμε και πιθανότατα δεν θα το μάθουμε. Αλλά λίγη σημασία έχει κιόλας.

Μου γράφει η κυρία Λιλιάνα, Σπύρο, πιστεύω ότι η υπερψήφιση του Κασελάκη από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απλά έκφραση αποδοκιμασίας στους συνυποψηφίους του που είχαν πολεμήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Κανείς όμως δεν ήξερε τι μας περίμενε. Από εκεί άρχισε η απαξίωση του κόμματος. Ναι, βασικά και εγώ αυτό είπα, ότι από εκεί άρχισε η απαξίωση του κόμματος, γιατί ήταν το πλέον ακατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί ενός κόμματος με τις παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με την ιστορία του και με την πολιτική φυσιογνωμία του. Ως προς αυτό δικαιώθηκαν εκείνοι που αντέδρασαν και στη συνέχεια αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, υπάρχει εδώ πέρα το εξής ερώτημα, και δεν κάνουμε τους μεταχρηστών προφήτες, το λέγαμε και από τότε. Είχε ακολουθηθεί όλη η τυπική διαδικασία που προέβλεπε το καταστατικό. Τα μέλη του κόμματος είχαν αποφασίσει.

Με ρωτάει εδώ πέρα ο Αντώνης αν πήρα χαμπάρι αυτό το ξεφτιλίκι. Όχι, δεν αναφέρεται στα δικά μας, αναφέρεται σε σοβαρό θέμα. Νομοθετική ρύθμιση λοιπόν λέει ότι με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, κατέθεσε κατ' επιγόντως ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όχι, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, κύριε Αντώνη, αλλά δεν θα μου φαινόταν καθόλου περίεργο, ειδικά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Δημήτρης από το Μαραθώνα μου γράφει ότι η τελευταία συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ σας άφησε να διαχειριστείτε τον Μουτζούρη. Εμάς ποιους, κύριε Δημήτρη? Δημοσιογράφος είμαι. Και η κυρία Ράνια μου γράφει ότι πρώτα γίνονται συμφωνίες και μετά υλοποιούνται οι συμφωνίες σε στάδια. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Προφανώς για τον τρόπο με τον οποίο αποχωρούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν έχουν κρύψει ότι θα θέλουν να είναι μετά υποψήφοι ξανά με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.

δεν ξέρω αν είναι για μένα το μήνυμα, κύριε Δημήτρη Σκιωτάκη. Καλό σας μεσημέρι. Και ο κύριος Γκινοσάδης μου γράφει ότι αν ο Κασελάκης δεν είχε τις πλάτες του Τσίπρα δεν θα έβγαινε ποτέ.

κύριος Αλέξης μου γράφει: καλό μεσημέρι, καλή δύναμη και σε εσάς. Υπάρχει και η σκοπιμότητα να μην πάρουν την έδρα άνθρωποι που ανήκουν ήδη σε άλλο κόμμα. Πώς να εξασφαλίσεις την υπεύθυνη στάση του επιλαχόντα? Του μεταφέρεις την ευθύνη. Άρα θα πρέπει ο επιλαχόν να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Δραγασάκης, για παράδειγμα, ναι, δεν εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Όντως, και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει και αυτό να είναι ένας από τους παράγοντες που να λαμβάνουν υπόψη για το που πηγαίνουν οι έδρες και ποιοι θα μπουν. Για παράδειγμα, θα έλεγα να μην παραιτηθεί η κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Εντάξει, βεβαίως οι επόμενοι που ανήκουν μετά και μπήκαν στο κόμμα του Κασελάκη, το πιθανότερο είναι κάποιος να πάρει την έδρα. Αλλά αν όλοι παραιτηθούν, τότε θα δούμε τον Κασελάκη έστω και ένα μήνα πριν γίνουν οι εκλογές στη Βουλή.

Η κυρία Περσεφόνη μου γράφει ότι είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ένα κατεστημένο κόμμα και ένα σχηματισμός που επιθυμεί να γίνει κατεστημένο στη θέση του προηγουμένου, χωρίς να έχουν ή να προβάλλουν κανένα απολύτως πρόγραμμα, λιδωρούν και προσπαθούν να διαμελήσουν συγκροτημένα κόμματα με πρόγραμμα, δομή και πολιτική θέση. Τώρα ο σχηματισμός ακόμη δεν έχει, αν εννοείται την Ελλάδα, είναι νωρίς ακόμη. Αλλά είναι σε καλό δρόμο, επεξεργάζεται θέσεις και πρόγραμμα θα καταθέσει. Και μετά θα το αξιολογήσουμε και θα το κρίνουμε και εμείς.

κύριε Χελάκη, ναι, το είπα και εγώ ότι ακριβώς αυτό ήταν, πως ο Στέφανος Κασελάκης πήρε κανονικά με εκλογές το κόμμα και εκλέχθηκε, και μάλιστα θεωρώ ότι ήταν λάθος όχι μόνο των στελεχών που μετήχαν σε όλες αυτές τις διεργασίες και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, αλλά και των μελών που έκαναν λάθος επιλογή, και δείχνει και τα όρια της δημοκρατίας, αν θέλετε, ή αυτό που κάποιοι έλεγαν ήδη από τότε, μεταξύ των οποίων εγώ, αλλά σε επίπεδο αρθρογραφίας δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι δεν θα έπρεπε ένα κόσμο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα κόμμα της αριστεράς να αλλάξει τον τρόπο εκλογής προέδρου και να πάει στην βάση και όχι να εκλέγεται με τις παραδοσιακές διαδικασίες ενός αριστερού κόμματος και με τα όργανα να αποτελούν και φίλτρο. Και ίσως, μιας και ξανανοίγει αυτό το θέμα, να είναι και ένα ζήτημα το οποίο θα σκεφτούν, γιατί ναι μεν, η εκλογή Προέδρου προβλέπεται από τον ίν καταστατικό να γίνει από την βάση του κόμματος, ωστόσο το καταστατικό μπορεί να αλλάξει από ένα συνέδριο του κόμματος. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, κύριε Γουρίκη, για αυτό που με ρωτάτε για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την τροποποίηση που έφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εντάξει, δεν πειράζει, κύριε Σουγκετάκη, καλό σας μεσημέρι, καλά να είστε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Πήρατε το κόμμα 17,8%. Πού το φτάσατε τώρα, γιατί το λέτε για μένα, κύριε Νίκο? Δεν το πήρα εγώ. Κάντε αυτοκριτική και παραμερίστε. Ανασύνταξη και ανασυγκρότηση με εσάς δεν γίνεται. Με συντροφικότητα το λέω. Φανταστείτε να μην είχατε και συντροφικότητα, κύριε Νίκο, ότι θα μας λέγατε. Αναδείξτε νέους ανθρώπους τώρα και βοηθήστε τους να πάνε το κόμμα μπροστά. Ο Πολάκης είδε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά και έκανε πίσω.

και ο κύριος Λάμπρος Ντέτσικας συμφωνεί μαζί μου για, ότι για την επιλογή Κασελάκη φταίει η βάση. Θέλω να πω ότι φταίει και η βάση. Έτσι, είπαμε όμως φταίνει τα στελέχη σίγουρα, αλλά φταίει και η βάση, γιατί στο τέλος όλος δική της ήταν αυτή η επιλογή.

0: Τώρα θα μου επιτρέψετε, κύριε Ντέτσικα, το υπόλοιπο δεν θα το διαβάσω, γιατί όλο αυτό που λέτε δεν στέκει, τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο. Και από αυτή την άποψη καλό είναι να το σκεφτείτε και εσείς λίγο καλύτερα. Ναι, κύριε Νίκο, το ξέρω ότι δεν το λέτε για μένα, το ήταν έτσι όπως είχατε αναφέρει το μήνυμά σας. Λοιπόν, να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι μέλης ο κόμμος από την Καρδίτσα. Κύριε Γιαννακόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Είσαστε στην περιφέρεια, σε αγροτική περιοχή, είσαστε μέλης ο κόμμος, αλλά παρακολουθείτε τα πράγματα. Είχαμε και μια εξέλιξη σε σχέση με τον ΟΠΟΚΕΠΕ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, άμα κάτσουμε και δώσουμε πολύ σημασία στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, ας πούμε, είναι στην ουσία σαν να αποδεχόμαστε και μια γενικότερη αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς. Δηλαδή άμα κάτι, ας πούμε, είναι κακό που έχει γίνει, είναι η συμφωνία της Μερκοσούρ. Δεν θα βγει ποτέ καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να καταδικάσει και να πει ότι θα πάω στο δικαστήριο αυτούς που υπέγραψαν τη συμφωνία της Μερκοσούρ. Οπότε, καλό είναι που γίνονται κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη, εμείς οι ίδιοι αγρότες και ο κόσμος, ο οποίος στο τέλος είναι αυτός ο οποίος καταναλώνει τα φαγητά τα οποία εμείς παράγουμε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι εμείς πρέπει να γίνουμε οι δικαστές και να καταδικάσουμε τις συγκεκριμένες πολιτικές προκειμένου να μπορέσει ο πρωτογενής τομέας παραγωγής σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια του.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Τώρα βέβαια εσείς λέτε... Ναι, τώρα καλύτερα. Λέτε βέβαια ότι θα μας επηρεάζει ήδη η συμφωνία της Μερκοσούρ και ότι σε αυτό δεν αντέδρασε γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως δεν αντέδρασαν χώρες οι οποίες πλήττονται. Γιατί η Γερμανία, η οποία σε σημαντικό βαθμό την επέβαλε, μπορεί και να έχει συμφέρον να ανοίξει τις δικές της εμπορικές συναλλαγές για να πουλάει αυτοκίνητα στη Λατινική Αμερική. Εμείς όμως τη φταίμε για να έχουμε εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία μπορεί να είναι φθηνότερα, αλλά θα είναι και πιο κακής ποιότητας.
1: Μεταλλαγμένα,
0: αλλά όταν το επίπεδο διαβίωσης πέφτει τόσο πολύ λόγω και της ακρίβειας, στο τέλος ποιος θα το κοιτάζει? Σωστά, το περιγράφω λίγο, εσείς το ξέρετε καλύτερα.
1: Ακριβώς, ο κόσμος τι θα κάνει? Θα πάει στο ράφι και θα δει ποιο είναι το πιο φτηνό, όχι ποιο είναι το ντόπιο.
0: Ναι, εντάξει, θα έλεγα ότι καταρχήν κοιτάζει το ντόπιο, αλλά εάν μετά το ντόπιο δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν του βγαίνει στην τσέπη του, θα αναγκαστεί να κατευθυνθεί και να...
1: Όταν το 15 του μήνα, ας πούμε, έχει τελειώσει ο μισθός, προφανώς οι άνθρωποι αυτό που θα κοιτάξουν είναι να έχουν φαγητό στο τραπέζι τους και όχι ποιοτικό φαγητό.
0: Εσείς σαν κλάδος στην μελισσοκομεία συμμετείχατε κι εσείς, έτσι δεν είναι, στις αγροτικές κινητοποιήσεις που ήταν και μεγάλες και κράτησαν και πολύ καιρό. Κερδίσατε κάτι όπως φαίνεται μερικούς μήνες αργότερα και έχουμε πια την εικόνα?
1: Το νούμερο ένα που πιστεύω ότι κερδίσαμε είναι ότι όσοι ήμασταν εκεί, γιατί δεν ήμασταν όλοι μελισσοκόμοι εκεί, όσοι ήμασταν εκεί, όσοι μελισσοκόμοι ήμασταν εκεί, πλέον κοιταζόμαστε στα μάτια με απίστευτη ευχαρίστηση για το πώς συμπεριφέρθηκε ο ένας τον άλλον και για όλες αυτές τις 55 μέρες αγώνα. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν φαίνονται πίσω από τις κάμερες. Τι αγώνα, ας πούμε, μπορεί να δώσαν οι μελισσοκόμοι και στο εσωτερικό όσον αφορά την ομοσπονδία μας και τα σχετικά. Τώρα, αν έχουμε κερδίσει κάτι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα για να γίνουν κάποια από τα αιτήματά μας, τα οποία είναι τα πιο βασικά, όπως είναι η νοθεία του μελιού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιστοποιημένη εργαστηριακή μέθοδος η οποία να ελέγχει στα σύνορα τα εισαγόμενα μέλια.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω για εκατομμυριωστή φορά και κάθε φορά που το λέω μου σηκώνεται η τρίχα. Η Ελλάδα είναι η πύλη της Ευρώπης προς την Ασία και από την Ασία έρχονται μέλια με 1 ευρώ το κιλό περνάνε τα σύνορα χωρίς να γίνει έλεγχος, απλά κοιτάνε χαρτιά για να δουν αν το μέλι είναι καλό, οξύμορο, τέλος πάντων, σε αυτό το σύστημα ζούμε, τα οποία μέλια μετά αναμειγνύονται με μικρή ποσότητα ελληνικού μελιού και πολλούνται στο ράφι σε τιμές τις οποίες εμείς προφανώς που πουλάμε μέλι από μέλισσες και όχι μαγειρεμένο, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε.
0: Ναι, αν εσείς λέτε ότι εισάγεται με 1 ευρώ το κιλό, φαντάζομαι ότι ό,τι και να κάνετε τόσο χαμηλά δεν μπορεί να πέσει.
1: Έτσι. Η ζάχαρη, ας πούμε, είναι τόσο ακριβή.
0: Ναι. Οπότε εγώ θα ρωτούσα γιατί δεν γίνεται κάποιος έλεγχος.
1: Γιατί
0: φαντάζομαι ότι σε
1: έλεγχος.
0: Κάθε μέλη που έρχεται μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά έστω δειγματοληπτικοί έλεγχοι δεν θα μπορούσαν να γίνονται.
1: Προφανώς και θα μπορούσαν να γίνονται. Θα μπορούσαν να γίνονται 1 εκατομμύριο πράγματα. Υπάρχει ο κύριος Αντρέας Τσαρσιβούλου, ο οποίος στην ουσία είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, καθηγητής μελισσοκομείας πολλά χρόνια, με καταγωγή από την Κύπρο, έχει κάνει άπειρες έρευνες. Από το 86 καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης όσον αφορά τη μελισσοκομεία και πάντα, ας πούμε, βρίσκει κλειστές πόρτες. Και ο λόγος είναι ένας. Ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο βοηθάει τους από πάνω και πατάει τους από κάτω. Τελεία και παύλα. Ή από κάτω είμαστε εμείς που δεν φέρνουμε τόνους μελιού από την Ασία, ή από πάνω είναι αυτοί με τα καρτέλ, 4-5 τύποι οι οποίοι στην ουσία στην πλάτη τη δικιά μας και με τον υδρότατο δικό μας των μελισσοκόμων πλουτίζουν, παίρνουν τα μέλια τους από την Ασία, εμπορεύονται μέλια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ακόμα να υπάρχει επίσης έλεγχος ιχνηλασιμότητας. Οπότε ο τύπος μπορεί να γράψει πάνω στο μέλι ότι είναι από όπου ο ίδιος θέλει. Το βαφτίζει όπως θέλει.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα για ένα προϊόν που τουλάχιστον εσείς οι Έλληνες παραγωγοί το βγάζετε σε υψηλή ποιότητα. Πρέπει να έχουμε παγκοσμίως μια καλή θέση στην κατάταξη. Σωστά το λέω?
1: Έχουμε ποικιλομορφία σαν χώρα στη βλάστηση, οπότε μπορούμε να έχουμε πολλές και διαφορετικές πηγές μελιού σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά είτε είναι από τη Γερμανία είτε από την Ελλάδα, άμα το μέλι είναι από μέλισσες, είναι εξίσου καλό.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την πηγή. Έτσι είναι άλλο το θυμάρις και άλλο το λάτις και άλλο το πεύκο.
1: Ναι, με την ποσότητα της γύρης η οποία υπάρχει μέσα.
0: Ναι,
1: ναι, εξαρτάται από αυτά τα 2-3 πραγματάκια.
0: Που καθορίζουν και διαφορετικά την τιμή του, σωστά?
1: Σωστά. Και το πόσο, δύσκολο, ας πούμε, είναι, γιατί, ας πούμε...
0: Ξέρετε, αυτό που είδα, δεν το γνωρίζω και σε τόσο λεπτομέρεια το θέμα, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τα ελληνικά μέλια έχουν ελέγχους, φαντάζομαι, και από μικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς, αλλά και από τις μεγάλες τις βιομηχανίες. Πώς είναι δυνατόν τα εισαγόμενα να έρχονται δίχως έλεγχο? Είναι και μια μορφή αθέμητου ανταγωνισμού όλο αυτό.
1: Κάποιος ιδιώτης μπορεί να κάνει έλεγχο στο μέλι, αλλά αυτό που λέω είναι ότι ούτε όσον αφορά τη χώρα μας, ούτε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει νομοθετήσει να υπάρχει συγκεκριμένη εργαστηριακή μελέτη στα σύνορα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εγώ μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάρω ένα μέλι από το ράφι και να το πάω στο εργαστήριο. Ναι. Αλλά αυτό είναι η δικιά μου πρωτοβουλία.
0: Πριν φτάσει αυτό το μέλι στο ράφι του σούπερ μάρκετ, όταν βγαίνει από μια βιομηχανία, δεν ελέγχεται?
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, όχι. Δηλαδή, πολλές
0: μόνο
1: φορές
0: των υστέρων.
1: Ναι, πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι πήγανε τα μέλια ή το οποιοδήποτε προϊόν, πήγε στο ράφι και μετά τα αποσύρανε από τα ράφια, γιατί κάποιος καημένος το έφαγε και μπορεί να ήταν κοτόπουλα, ας πούμε, από τη Λατινική Αμερική και να είχε σαλμονέλα, όπως είχε έρθει μια παρτίδα. Ναι, γενικά αυτό είναι de facto.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή...
0: Ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι εσείς σαν παραγωγός πόσο το πουλάτε το μέλι σας, είτε στον...
1: Το μέλι από τον κάμπο, η τιμή του είναι στα 10 ευρώ και τα μελιτώματα, δηλαδή επειδή πρέπει, ας πούμε, να φορτώσουμε τα μελίσια μας στο αυτοκίνητο, να τα πάμε 1, 2 ή και 3 ώρες μακριά, μπορεί και περισσότερο, στο βουνό για να πάρουμε ή βελανιδιά ή έλατο ή καστανιά, εκεί ανεβαίνει λίγο η τιμή, είναι γύρω στα 12 ευρώ.
0: Και τότε πώς βρίσκω εγώ μέλι στο σούπερ μάρκετ με 9 ευρώ το κιλό?
1: Είναι αυτό που είπα πριν. Οι μεγάλοι έμπορες αυτό που κάνουν είναι να αγοράζουν τόνους από την Ασία με 1 ευρώ. Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση τους άνοιξε και το δρόμο για Λατινική Αμερική. Έρχονται εδώ αυτά τα μέλια, αναμειγνύονται με μικρή ποσότητα ελληνικού μελιού και βαφτίζονται ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι πολύ μικρότερο, ας πούμε, το κόστος. Οπότε μπορούν να έχουν πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή που έχουμε εμείς και να δημιουργούν μια τέτοια συνθήκη που στην ουσία στο τέλος της ημέρας το μόνο που κάνει είναι να διαλύει την επαρχία, να διώχνει τον κόσμο τα χωράφια από τα μελίσια, από τις βάρκες του, από κτηνοτροφία, ας πούμε, έχει διαλυθεί σε αυτή τη χώρα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πριν από περίπου 15 χρόνια ο πρωτογενής τομέας παραγωγής είχε γύρω στο 15% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα είναι κάτω από το
0: 3,5. Ναι, αυτό είναι.
1: Δηλαδή, τι άλλο να πούμε για να καταλάβει κάποιος ότι διαλύθηκε πλέον ο πρωτογενής τομέας παραγωγής.
0: Και μαζί και ο κόσμος της υπαίθρου.
1: Κρατάμε λίγο ακόμα, είναι αλήθεια. Το δείξαμε με τις κινητοποιήσεις μας το χειμώνα. Και άλλος ένας λόγος που θέλουν να χτυπήσουν την αγροτιά είναι και αυτός. Γιατί αν δεν υπάρχουν αγρότες, δεν θα υπάρχουν και μπλόκα. Αν δεν υπάρχουν μπλόκα, τόσο πιο εύκολο για μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των από πάνω.
0: Τώρα θα την πω και εγώ την κακία μου. Σε συντριπτικό ποσοστό, οι αγρότες Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη ψηφίσανε 2 φορές. Μητσοτάκη, δεν θέλανε.
1: Ναι, αυτό είναι μια ανάγνωση. Αλλά η άλλη ανάγνωση είναι ότι συνεχώς πρέπει να παρεμβαίνουμε μέσα στην κοινωνία. Ο τελευταίος που φταίει είναι ο κόσμος.
0: Όχι, θα μου επιτρέψετε.
1: Ανοίγουμε πολύ μεγάλη
0: κύριε Γιανακόπουλε, όπως έλεγα προηγουμένως για τα θέματα τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ευθύνη έχει και ο κόσμος που ανέδειξε τον Κασελάκη όταν τον ανέδειξε. Ευθύνη έχει και ο κόσμος που ψηφίζει 2 τετραετίες Μητσοτάκη και που φτάνει σε ένα σημείο να λέει, ας πούμε, ότι δεν βγάζω το μήνα, φτάνω μέχρι τις 20 του μηνός, αλλά σκέφτομαι τι θα ψηφίσω. Όχι. Έχει ευθύνη και ο κόσμος.
1: Να σας πω κάτι.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι εμείς θα σταματήσουμε να λέμε αυτό που πρέπει κτλ.
1: Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να ψηφίσω και πολύ πιθανόν να μην ψηφίσω τίποτα γιατί δεν με εμπνέει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή την ευθύνη, ας πούμε, ποιος την επιμερίζεται, ο κόσμος ή τα κεφάλια, ας πούμε, της αριστεράς?
0: Ενδιαφέρουσα συζήτηση, μπορώ να σας πω το εξής, ότι αν θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, τότε θα ξαναείσαι στο δρόμο για 55 μέρες και τον επόμενο χρόνο και τον μεθεπόμενο και τον παραμεθεπόμενο. Δηλαδή, μην περιμένετε με την ίδια μέθοδο διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αλλά
1: από
0: εκεί και πέρα, παρότι εργάζομαι σε έναν σταθμό που έχει σαφές πολιτικό και κομματικό στίγμα, εγώ δεν θα σας πω τι να ψηφίσετε.
1: Καλά, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και ξέρετε και εσείς σίγουρα ότι εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γιανακόπουλε. Ο κύριος Αλέξανδρος Γιανακόπουλος, που μας μετέφερε τα προβλήματα και του κλάδου του, της μελισσοκομείας, και έχουμε και ωραίο μέλι, και το μόνο προϊόν το οποίο δεν χαλάει ποτέ. Τι εξαιρετικό προϊόν, από την Καρδίτσα.

Κύριε Γιώργο, δεν είπα ότι φταίει ο Τσίπρας. Αυτό που λέω είναι ότι αντικειμενικά από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα, αυτό είχε παρενέργειες και ενεργοποίησε κάποιες διαδικασίες και διεργασίες και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εξ αντικειμένου, το είπα από την αρχή. Δίκη προθέσεων δεν κάνω και για να εξαπολυθούν κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Και τέτοια στοιχεία εγώ δεν έχω και δεν έχω δει να έχουν παρουσιαστεί και επισήμως. Άρα ας είμαστε προσεκτικοί. Είναι άλλο η αντικειμενική πολιτική ανάλυση και είναι άλλο οι κατηγορίες. Κύριε Κοινοσάτη, μου γράφει ότι νομίζω ότι η αναλογία που δίνεται στο φταίξιμο του κόσμου είναι μεγάλη. Όχι. Ναι, μπορεί να είναι, εντάξει, συγγνώμη. Όχι, ήταν έτσι. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 40% το 2019 τον εξέλεξαν. Και ας πούμε ότι την πρώτη φορά τους έλεγε ότι θα ιδιωτικοποιήσω τη ΔΕΗ, αλλά θα σας βγει σε καλό γιατί θα μειωθούν οι τιμές. Τους κορόιδεψε και δεν το ξέρανε. Τη δεύτερη φορά αφού το ξέρανε, γιατί το ξαναψηφίσανε. Περιμένανε να μειωθούν οι τιμές. Το ίδιο και σε μια σειρά από άλλα πράγματα. Τους κορόιδεψε το 2019 παρουσιάζοντας ένα νεοφιλελεύθερης έμπνευσης πρόγραμμα και λέγοντας ότι ναι, έτσι θα είναι, αλλά αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας, των πολιτών, των καταναλωτών. Για 4 χρόνια τον δοκιμάζουν και βλέπουν ότι αυτό δεν λειτουργεί. Ότι ή λέει σκοπίμως και συνειδητά ψέματα ή απέτυχε και είναι αποτελεσματικές οι συνταγές του. Γιατί του ξαναδίνουν δεύτερη εντολή και μάλιστα ενισχυμένη με 41%. Και μην μου πείτε τώρα ότι φταίει πως δεν υπήρχαν οι άλλοι ή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εσωτερικά προβλήματα.

Σωστά το λέτε και εσείς, κυρία Ελένη μου, κυρία Ελένη Καρύδη. Το χειρότερο είναι τα fake προϊόντα να μην πολλούνται σε χαμηλή τιμή, γιατί έτσι τα ξεχωρίζουμε. Το χειρότερο είναι να πολλούνται στις ίδιες υψηλές τιμές με τα ανώθευτα. Οπότε και σκροκέρδια υπάρχει και τρώμε σκάρτα προϊόντα σε υψηλές τιμές.

Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Με τους χαρακτηρισμούς που έχετε συνέχεια δεν μπορώ να το διαβάσω. Αλλά τέλος πάντων, φυσικά και ακούω τι λέει για το μέλι, γι' αυτό τον έβγαλα και τον άνθρωπο, μεταφέρει. Και μάλιστα, εγώ θέλω να μεταφέρουμε και να βγάζουμε και κάποιους ανθρώπους που δεν είναι πολιτικοί ή ψηλά στελέχη, να ακούμε. Είναι ένας τρόπος να ακούς και την κοινωνία. Εσείς λέτε πάλι ότι φταίνε ή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το λέτε εμείς που ψηφίζαμε ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως να έχετε και ένα παράπονο πιο προσωπικό. Και κυρία Ελένη μου γράφει, ρε παιδιά, για ποιον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε? Πρώτα έφυγαν τα μέλη και μετά οι βουλευτές. Τα γραφεία παρά τις συνεννόησεις ανοίγουν σπάνια, ενώ οι συμμετέχοντες είναι ελάχιστοι. Ας δούμε την κατάσταση. Ο Τσίπρας έδωσε την ελπίδα ενός νέου ξεκινήματος. Ας ελπίσουμε ότι αυτός θα πάει καλά. Ναι.

Διαβάζω εδώ πέρα μόνο τον τίτλο, είναι από την συνέντευξη που έχει δώσει ο Γαβρίλης Ακελαρίδης στο News 247. Ο Μητσοτάκης δεν θα ιτηθεί με θολές πολιτικές. Και μιλά για την πολυδιάσπαση στον αριστερό χώρο, το νέο ξεκίνημα του κόμματος του υπό δύσκολες συνθήκες, τις πιθανές συνεργασίες στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και την ιδεολογική αυτοπεποίθηση που χρειάζεται να έχει η σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Τώρα εγώ θα έλεγα, κύριε Σακελαρίδη, ούτε η ιδεολογική αυτοπεποίθηση μας έλειψε και δεν είμαι σίγουρος ότι θα ιτηθεί ακόμη και με μύθολες πολιτικές. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο, θα έχει και πολύ ζέστη και τα λέμε μαζί από Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Paul Breitner, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Johan Cruyff δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία για των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπερ, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες, αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί».
0: Η ώρα είναι 4.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Στο κόκκινο.

Για να ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε το electricity να παίζει λούπα. Να παίζει. Τελειώνει το τραγούδι και μετά να ξαναρχίζει. Τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή έτσι θα πάμε μέχρι να φύγουμε. Να μπούμε σε αυτό το καραβάκι, επιτέλους. Έτσι, θα παίζουμε το electricity κάνα τέταρτο. Τι έχω κάνει εδώ, γιατί μαλώνω με το Viber, με το Μπουμπίκα. Καλό μεσημέρι, βρε. Καλό απόγευμα, μάλλον. Ξέρω κι εγώ τώρα, ό,τι θέλετε. Κρατήστε το. Εδώ είμαστε παρέτσα και σήμερα Παρασκευή από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη με 47 βαθμούς Κελσίου, γύρω στους 52, δεν ξέρω πώς είναι. Εδώ παρέα με τον Γιάννη Ηλιάδη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, πάντα στο 2-10. Ο αδερφός πότε θα γυρίσει, παιδί μου? Πότε θα γυρίσει? Ναι. Α, είναι το πρωί. Α, συγγνώμη. Τώρα εγώ φτάσω, σε λίγο θα πάω βράδυ να έρχομαι αυτά που κάνει ο Μπουλέκος. Δηλαδή, εντάξει, βράδυ θα έρχομαι. Εδώ παρέα με τη Θέκλα. Εντάξει, Παντελής, ναι. Λοιπόν, εδώ Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία και 69-85-87-00-59. Είναι το νούμερό μας στο Viber. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε λοιπόν μαζί μας, χρησιμοποιήστε αυτό τον αριθμό. Να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τώρα εμείς θα κρίνουμε αν θα τα διαβάσουμε ή όχι. Τις πιο πολλές φορές τα πολύ καλά παιδιά πάντα τα διαβάζουμε. Τώρα εσείς ξέρετε ποιοι είστε. Όταν δεν τα διαβάζουμε, καταλαβαίνετε τι έχετε κάνει και δεν τα διαβάζουμε. Λοιπόν, ο Θέμης συνεχίζει να μου στέλνει διάφορα βιντεάκια πώς πανηγύρισαν οι άνθρωποι σε διάφορα μέρη του κόσμου την πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία. Και εγώ σήμερα έχω να σας πω με αυτό το... Εντάξει, εσείς που δεν έχετε, ρε παιδί μου, social media και δεν ασχολείστε με αυτόν τον υπέροχο, φανταστικό μας κόσμο, εμάς που έχουμε, είστε πολύ πιο cool, πιο ήσυχοι άνθρωποι, λιγότερο ταλαιπωρημένοι. Εμείς θέλουμε να ταλαιπωρούμαστε. Δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα παντού παίζει φωτογραφία του Μέση στο τείχος των δακρύων με το εβραϊκό καπελάκι και δίπλα του Νετανιάχου. Και να ποιος είναι ο Μέση και να ποια είναι η Αργεντινή. Και να ποιος είναι ο Μέση και να ποια είναι η Αργεντινή. Θα πούμε λοιπόν από που προέρχεται αυτή η φωτογραφία. Θα πούμε λοιπόν με ποια αφορμή τραβήχτηκε και θα πούμε, γιατί ήταν κι άλλοι σε αυτή τη φωτογραφία, είναι πολλοί άλλοι άνθρωποι, έτσι. Ότι είναι λίγο άθλιο αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, θα μου πεις θες να υποστηρίξεις το Μέση. Πιστέψτε με, δεν έχει ανάγκη να υποστηρίξει ζουμί το Μέση. Ούτε κανένας Μέση. Είναι άθλιο αυτό που γίνεται στα social και κάποιες φορές τα παίρνουν όλα αυτά, αυτό το υλικό το παίρνουν και κανονικά site, ιστοσελίδες, και να ποιος είναι ο Μέση, και να ποιος είναι ο Κριστιάνο, και να ποιος είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο κλπ. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, 69-85-87-00-59. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Κόκκινη κάρτα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δίχτυ». Και εγώ σας το λέω από τώρα ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα δώσουμε και δύο αντίτυπα. Οπότε εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να μας στέλνετε το όνομα και το όνομά σας. Βασικά, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, θα την κάνουμε στο τέλος της εκπομπής για δύο αντίτυπα από το βιβλίο των εκδόσεων «Δίχτυ», «Κόκκινη κάρτα». Είναι μια... Είναι όλο αυτό, όλες αυτές οι πληροφορίες, όλα αυτά τα ρεπορτάζ ετών, όλες αυτές οι σπουδαίες αναλύσεις που γίνονται κατά καιρούς και αφορούν τα τελευταία Μουντιάλ και αφορούν και το τωρινό Μουντιάλ, γιατί είναι εντελώς επίκαιρη δουλειά που έκανε ο Τζουλς Μπόικοφ, και αφορούν και το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ που ολοκληρώνεται την Κυριακή. Πόση βρωμιά, πόσο μαύρο χρήμα, πόση πολιτικοποίηση τα συνοδεύει τα τελευταία παγκόσμια κύπελα. Τζουλς Μπόικοφ λοιπόν, «Κόκκινη κάρτα», μια διεισδυτική και επίκαιρη ανάλυση της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας των Μουντιάλ, του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Διαβάζω το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το αθλητικό ξέπλυμα και η άπλιστη μηχανή πλουτισμού της FIFA. Έχει κάνει τη μετάφραση ο Γιώτης Παναγιωτάς, ο οποίος είναι εγγύηση. Λοιπόν, γράφετε 69, μάλλον στο, δεν γράφετε, στέλνετε
το μηνυματάκι σας στο Viber και μόνο 6985-870059 αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο αντίτυπα αυτού του βιβλίου που σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα παρουσιάσουμε και θα μιλήσουμε βεβαίως και για όσα έρχονται αυτή την Κυριακή το βράδυ.

Ναι. Λέτε να έρθει εδώ η αντιτρομοκρατική τώρα που παίξαμε Dead Kennedys. Λέτε. Γιατί το βρήκαν και γραμμένο πάνω σε ένα από τα σακίδια των παιδιών. Dead Kennedys. Τι είναι. Πας μέσα με Dead Kennedys τη σημερινή ημέρα. Φαντάσου αυτοί το είχα μόνο γραμμένο. Εμείς το παίζουμε κιόλας, Γιάννου. Θα βρούμε κανένα μπελά. Μεσημέρι Παρασκευής. Απόγευμα. Παρασκευής. Θα χαθεί ακόμη ένα μαγικό Σαββατοκύριακο. Στο κέντρο της Αθήνας. Μήνα Ιούλη. Θα είμαστε στη Γαδά, στον Έκτο σε λίγο. Γιατί παίξαμε Dead Kennedys. Μη γελάτε. Γιατί δηλαδή. Οι άλλοι τώρα που είναι προφυλακισμένοι νομίζετε πήγανε μέσα... Έχουν κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που κάναμε εμείς τώρα. Να παίξουμε Dead Kennedys. Δεν κάνανε. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν παίξανε καν Dead Kennedys. Δημόσια και ωραία από τα RGNA. Το έγραφε ένα σακίδιο πάνω το Dead Kennedys. Ρε πάτε καλά. Dead Kennedys. Α, χάρεσε πάντως στον Πέτρο. Εντάξει. Πέτρο, χαιρόμαστε. Λοιπόν, ο Θοδωρής γράφει: είδα την Οδύσσια, έπος, λέει. Χάθηκε ο Ξένιος Δίας με αυτά που κάναμε στην Τρία. Παραβήκαμε τις αξίες των θεών. Τι δουλειά είχε, Αλέκα, ο Τραμπ να κάνει την απονομή? Το έξεχασες, Θοδωρή. Αν κερδίσει η Αργεντινή, θα έχουμε φιλιά και αγκαλιές με τον Μέση. Αν κερδίσει όμως η Ισπανία, τι θα κάνει? Θα δώσει συγχαρητήρια στο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ θα είναι δίπλα-δίπλα με τον Τραμπ. Επίσης, για ποιο λόγο θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ? Το πιο ενδιαφέρον, αλλά και το πιο βρώμικο ίσως. Για τον τελικό, αν κερδίσει και η Ισπανία, η Αργεντινή, τότε πραγματικά θα είναι μεγάλη ομάδα. Καλά, είναι μεγάλη ομάδα, Θοδωρή μου, η Αργεντινή. Είναι μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται να κερδίσει, να πάρει τον τίτλο για να πιστοποιηθεί ότι μια ομάδα είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, έχει φτάσει στον τελικό μια τέτοια χρονιά και με το μέσα 39. Πότε θα ήταν δηλαδή μεγάλη ομάδα, μα δεν είναι φέτος. Λοιπόν, Αλεκάκι. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχω ξεχάσει να σου δώσω συγχαρητήρια για τα ένθετα με την ιστορία των παγκοσμίων αγώνων. Λέει Δήμητρα, δεν πειράζει. Χαίρομαι που σας αρέσει. Δήμητρα, τα ενθετάκια αυτά. Ένα τελευταίο τώρα που γράψαμε και παίζει αυτές τις μέρες είναι για το Μουντιάλ του 78. Το αφήσαμε τελευταίο γιατί έχει πονέσει περισσότερο από όλα, νομίζω. Έτσι, ακριβώς έτσι το έχουμε. Δεν και να τις λέει ο Πέτρος. Αυτά είναι. Και μου στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. Στείλτε μου μηνύματα αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για δύο αντίτυπα για το βιβλίο Κόκκινη Κάρτα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίχτυ, για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος. Εγώ στο δρόμο για χέλη τραγουδούσα κιόλας, λέει ο Φώτης. Καλά έκανες, το βάλες και δυνατά. Εσένα θα σε σταματήσουν. Έχει διόδια εκεί που πας? Στα διόδια θα σε σταματήσουν. Αν έχεις βάλει και παίζουν τέτοια έννοιες δυνατά, μεσημεριάτικα, τι θες παιδί μου? Όχι, κάτσε λίγο. Τώρα το τηλέφωνο, όχι, πάρε 25 είπαμε. Πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε για αυτόν τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος θυμίζω ξανά ότι θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στις 10. Πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε, να θυμίσουμε, Ισπανία εναντίον Αργεντινής, σε ένα μάτς που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για αυτά που θα συμβούν στο περιθώριο, όπως λέμε, του αγωνιστικού κομματιού. Καταρχάς, να θυμίσουμε τα χρηστικά. Θα υπάρχει ένα πολύ εντυπωσιακό κατά τους Αμερικανούς. Λέω κατά τους Αμερικανούς, γιατί δεν είναι πάντα εντυπωσιακό για όλους αυτό που παρουσιάζουν στα ημίχρονα των Super Bowl, στο θέαμα. Θα τραγουδήσουν πολύ και διάφοροι. Μισή ώρα θα κρατήσει το ημίχρονο φέτος, έτσι. Έτσι, μπράβο. Να αλλάζουμε λίγο το ποδοσφαιράκι. Το βαρεθήκαμε τόσα χρόνια. Να έχει ένα ημίχρονο. Να σταματάει μόνο μια φορά, να έχει 2,45 λεπτά. Εντάξει, βαρετό, κύριε Τραμπ μου, όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Βαρετό να το κάνετε 10 λεπτά, σαν τον μπάσκετ. Δεν φτάνει όμως, οπότε βάλετε και κάνα δύο παραπάνω 10 λεπτά. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπου στο προηγούμενο φύλλο το Κυριακάτικο της Αυγής βάλαμε τίτλο το παγκόσμιο κύπελο του Μάγκα. Του Μάγκα όμως, όχι του Έλληνα Μάγκα, του Βοτανικού. Του Μάγκα MAGA, τι γελάς ρε Γιάννο, MAGA, Make America Great Again, yes, είναι αυτό το σύνθημα του Donald Trump και πολύ χαρήκαμε με τον Λάμπρο τον Τσουκνίδα για αυτό τον τίτλο που βάλαμε, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ άχρηστη στους τίτλους και δεν μπορώ καθόλου να βρω καλούς τίτλους και πώς το έπαθα, τέλος πάντων.
Και τώρα βλέπω ότι μας αντιγράφει, βέβαια μας αντιγράφει εμάς εδώ στην Αυγή, το Human Rights Watch. Το Human Rights Watch και άλλες οργανώσεις έχουν πια, χαρακτηρίζουν πια αυτό το Μουντιάλ που ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ ως το Μουντιάλ του Μάγκα. Και είναι νομίζω ότι πιο εύστοχο έχει υποθεί. Να τα πάρουμε από την αρχή και να πούμε ότι για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της χώρας, της διοργανώτριας, θα είναι... Όχι στο γήπεδο, θα δώσει το παρόν στην απονομή. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Πάντοτε οι απονομές γινόντουσαν από τα μέλη της FIFA, έτσι, στα παιδιά που έχουν παίξει και έχουν κατακτήσει τον τίτλο. Εδώ θα δώσει το κύπελο και ο Τραμπ. Έχει ζητήσει την άδεια και έχει πάρει το OK. Φυσικά τώρα από το δουλικό, τον Ινφαντίνο, να κάτσει δίπλα του εκεί πέρα και να κάνει και την απονομή. Επίσης, για πρώτη φορά στα χρονικά. Πέρα από τα χρηστικά που είπαμε ότι μισή ώρα διάλειμμα και τέτοια, για πρώτη φορά θα ακουστεί ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ της διοργανώτριας χώρας, έστω και αν η ομάδα της δεν έχει προκριθεί στον τελικό. Δηλαδή, ούτε αυτό έχει ξαναγίνει ποτέ, στα μάτς και στον τελικό, οι εθνικοί ύμνοι που ακούγονται είναι των δύο φιναλίστ. Έτσι, εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, της Ισπανίας και της Αργεντινής. Όχι, δεν καταλάβετε καλά, εμείς τόσο πολύ κουραστήκαμε να σας ετοιμάσουμε εδώ ένα φοβερό και τρομερό παγκόσμιο κύπελο και εδώ θα παίξει ο εθνικός μας ύμνος, παίζει ο εθνικός ύμνος των Αμερικανών. Όλα αυτά που εμείς εδώ λέμε και γελάμε και μας φαίνονται κάπως κλπ. Να ξέρετε ότι υπάρχει ένας πολύ ισχυρός πυρήνας μέσα στην Αμερική, παιδιά, που δυσανασχετεί πάρα πολύ με όλα αυτά. Διαβάζω λοιπόν από εχθές σχόλια στο Twitter. Αυτό κάνει μια δικτατορία. Καμία άλλη χώρα υποδοχή στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου τα τελευταία χρόνια δεν έχει. Δεν έχει ακουστεί καμιάς άλλης χώρας ο εθνικός ύμνος. Γιατί πρέπει να παιχτεί άλλο μήνυμα ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ και μη μου δίνετε το επιχείρημα επειδή είναι η χώρα υποδοχής. Δεν θυμάμαι ούτε ένα παγκόσμιο κύπελο που να παίχτηκε ο εθνικός ύμνος της χώρας υποδοχής πριν από τον τελικό. Εκτός κι αν η χώρα υποδοχής ήταν και μια από τις φιναλίστ. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει πολιτικοποιηθεί περισσότερο από ποτέ. Ο Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο και για πρώτη φορά θα παιχτεί ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν είναι καν μία από τις φιναλίστ. Όλα γίνονται αρκετά ιδιαστικά, περισσότερο από ποτέ. Η FIFA χρειάζεται τον επόμενο πρόεδρό της να είναι κάποιος που δεν θα μπορεί να χειραγωγηθεί, κάποιος με ακεραιότητα που θα κάνει τη δουλειά σωστά. Ο νυν πρόεδρος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να βλάπτει τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ωραία τοποθέτηση. Άλλο μήνυμα. Γιατί είναι ο τελικός και η ΗΠΑ δεν είναι στον τελικό. Οι μόνοι ύμνοι που πρέπει να ψάλλονται, να παίζονται τέλος πάντων είναι όσων έπαιξαν και έφτασαν στον τελικό. Αλλά αυτή είναι το έθνος που διοίκησε. Ναι, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Καναδά και το Μεξικό. Λέει ρε παιδί μου ότι ωραία, εμείς είμαστε η διοργανώτρια χώρα. Όχι μόνο εσείς. Τότε άμα είναι να παίξει ο ύμνος των ΗΠΑ, ας παίξει και ο ύμνος του Καναδά και ο ύμνος του Μεξικού. Πολύ σωστά τα λέει εδώ. Άλλο μήνυμα. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει ποτέ ξανά να φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Άλλο μήνυμα. Τόσο ανόητο, κανένας λόγος να το κάνετε αυτό. Δεν παίζετε το εθνικό ύμνο της χώρας υποδοχής, μόνο τον φιναλίστ. Πολύ ωραία βορειοκορεατική αυταρχική ατμόσφαιρα. Να αναγκάσουν όλους να ακούσουν πώς είναι η αυτοαποκαλούμενη χώρα της ελευθερίας. Και μένει να δούμε τι θα γίνει όταν όλα αυτά θα συμβαίνουν. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι το στάδιο, το MetLife, χωράει χιλιάδες κόσμο και θα είναι χιλιάδες οι Ισπανοί, θα είναι χιλιάδες οι Αργεντίνοι και θα είναι και χιλιάδες άλλοι που είναι φίλοι που έχουν βγάλει, ρε παιδί μου, εισιτήρια για τον τελικό. Δηλαδή, δεν πιστεύω πως αν υπάρχουν Άγγλοι που έχουν βγάλει εισιτήρια για τον τελικό δεν θα πάνε να το δούνε, ή Γάλλοι, ξέρω εγώ. Να δούμε ποιους θα στηρίξουν, ποιους θα υποστηρίξουν και να δούμε ποια θα είναι η συμπεριφορά λοιπόν των θεατών, των φιλάθλων απέναντι σε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι, με λίγα λόγια καραγκιοζηλίκι και πολύ, πολύ ταπεινά το λέμε. Στείλτε ρε παιδιά κάνα μήνυμα για το βιβλίο, άντε να σας δω. 6-9-47, καλά λέω το δικό μου τηλέφωνο.

εν ώψη του τελικού. Και καλεί τη FIFA να τηρήσει ενός λεπτού σιγή πριν από τον τελικό στη μνήμη των δύο ανθρώπων που δολοφονήθηκαν αυτό το μήνα από πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής, του ICE, του λεγόμενου ICE. Ένας Κολομπιανός σκοτώθηκε τη Δευτέρα στην πολιτεία Μέιν και ένας Μεξικανός την περασμένη εβδομάδα στο Χιούστον του Τέξας, κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης του Προέδρου. Τον είπα, θα ήταν απολύτως σωστό η FIFA να τηρήσει ενός λεπτού σιγή πριν από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο στάδιο MetLife, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η Μίνκι Γουόρντεν, Διευθύντρια Παγκόσμιων Πρωτοβουλειών της Human Rights Watch. Ένα κέντρο κράτησης, σημείωσε η ίδια, της ICE, βρίσκεται μόλις 14 χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο. Και αυτή είναι μια ευκαιρία για τη FIFA να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, σύμφωνα με τις οποίες το παγκόσμιο κύπελο θα σέβονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διοργάνωση του 26 είναι η πρώτη στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, που η διαδικασία ανάθεσης περιελάμβανε κριτήρια σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα κριτήρια μπήκαν και πέρασαν μέσα στη FIFA μετά τις έντονες επικρίσεις που είχαν προκαλέσει οι διοργανώσεις στη Ρωσία αλλά και το Κατάρ, έτσι. Και αυτές αυτά τα κριτήρια δεν τηρήθηκαν ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Warden, η διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό, είναι αυτό που σας έλεγα, θα μείνει στην ιστορία ως το παγκόσμιο κύπελο μάγκα. Όταν ο κόσμος θα θυμάται, είπε, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, θα θυμάται τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τον ICE και τις απελάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία αυτή την ώρα ακριβώς που διεξάγονταν η διοργάνωση. Η Warden μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη και ήταν κι άλλες οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια συνέντευξη τύπου από πολλές οργανώσεις και άτομα. Ο Διευθυντής Εκστρατιών για την Αμερική της Διεθνούς Αμνηστίας, ο Ντάνιελ Νορόνα, εκτίμησε επίσης ότι η FIFA δεν τήρησε τη δέσμευσή της για τη διοργάνωση ενός παγκοσμίου κυπέλου με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η FIFA δεν χρησιμοποίησε την επιρροή της σε αυτή τη διοργάνωση, είπε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ έχει υποχρεώσει πολλούς μετανάστες να ζουν στη σκιά. Και αυτό που ζητούν λοιπόν τώρα είναι οι οργανώσεις αυτές, σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, αυτό που ζητούν και έγινε γνωστό, είναι να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα, σιγά που θα κρατηθεί, έτσι. Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου και σε σένα, καλησπέρα, ναι καλέ, μπαίνετε και από μακριά, γιατί να μην μπείτε, θα σας τα στείλουμε αν κερδίσετε το βιβλίο. Ένα βιντεάκι μου στέλνει ο Θέμης, μου λέει, είναι από τη Σκωτία, πως πανηγυρίζουν οι Σκοτσέζοι τα γκολ των Αργεντίνων. Καλησπέρα από την εξωτική Ουψάλα. Σταματήστε να είστε μίζεροι, γιατί μπορεί να πάει και ο Κούλης στον τελικό, τότε να δεις τραγούδια και χαρές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλή συνέχεια, λέει ο Σταύρος. Καλή συνέχεια και σε σένα, Σταύρο. Ευχαριστούμε Λιάνα, ευχαριστούμε Φώτη. Πάμε σε μπρεϊκάκι. Τι έχω, ένα λεπτό. Τίποτα δεν έχουμε. Τίποτα. Ωραία. Να πω. Ένα λεπτό. Θέλει ο Γιάννης ένα λεπτό. Να μιλήσω ακόμη ένα λεπτό πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό. Ωραία. Θα πω ξανά το τηλέφωνο καταρχάς και όχι το δικό μου, του σταθμού. 6985-870059. Είναι ο αριθμός του Viber αυτό. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Για δύο αντίτυπα θα κληρώσουμε. Για το βιβλίο του Τζούλις Μπόικοφ που λέγεται «Κόκκινη κάρτα», οι εκδόσεις Δίχτυ παρουσιάζουν αυτό το βιβλίο, μια διεισδυτική και επίκαιρη ανάλυση της σύγχρονης παγκόσμιας αθλητικής βιομηχανίας.
και των πολιτικών και οικονομικών μηχανισμών που τη διαμορφώνουν. Ο Μπόικοφ είναι δημοσιογράφος, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και πανεπιστημιακός καθηγητής. Εξετάζει το φαινόμενο του αθλητικού ξεπλύματος, του sports washing που λέμε, μέσα από το παράδειγμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοί ηγέτες, κυβερνήσεις,

0: θεσμοί αξιοποιούν τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις ως μέσα προβολής ισχύως, ενίσχυσης του εθνικού γοήτρου και φυσικά για οικονομικό κέρδος. Με επίκεντρο τη FIFA και τη στενή διαπλοκή της με πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, ο συγγραφέας αναδεικνύει δίκτυα εξουσίας, πελατειακές σχέσεις και φαινόμενα διαφθοράς που διαπερνούν τον παγκόσμιο αθλητισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και στις πολιτικές διαστάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Είναι αυτό που σας λέω, παιδιά. Κάποια στιγμή ένας ακροατής με είχε ρωτήσει, ρε Αλέκα, πού τα βρίσκεις όλα αυτά που λες, πες μας, αν τα διαβάζεις από κάποιο βιβλίο, πες μας ποιο είναι. Δεν τα έχω διαβάσει από κάποιο βιβλίο. Είναι πληροφορίες και, που αναζητούμε όταν ασχολείσαι με ένα συγκεκριμένο θέμα, ψάχνεις και βρίσκεις. Αλλά όλα αυτά τα οποία λέμε όλο αυτό το διάστημα, παιδιά, για το Μουντιάλ της Αμερικής, είναι εδώ μέσα γραμμένα. Όχι, τώρα θα περιμένεις. Μην με διώχνεις τώρα. Όχι, περίμενε. Εγώ σου είπα να φύγω ένα λεπτάκι νωρίτερα. Δεν ήθελες. Τώρα περίμενε εσύ. Στο Γιάννου μιλάω. Το βιβλίο υποστηρίζει ότι η αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό δεν είναι ασύμβατη με την κριτική σκέψη. Ο φίλαθλος μπορεί να απολαμβάνει. Αυτό είναι για εσάς τους αριστερούς. Ο φίλαθλος μπορεί να απολαμβάνει το θέμα και να θαυμάζει τις επιδόσεις των αθλητών χωρίς να αγνοεί τις συνθήκες εκμετάλλευσης, ανισότητας και πολιτικής εργαλειοποίησης που συχνά κρύβονται πίσω από τις μεγάλες διοργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε σε λίγο.
1: Στο κόκκινο. Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Περιμένω να τελειώσουν αυτοί τώρα να βρίσουν τον τραπ. Δεν θα φύγει μισή εκπομπή. Η υπόλοιπη μάλλον θα φύγει. Είναι ο Έμινεμ εδώ και η παρέα του. No Kings. Είναι μια σειρά τραγουδιών αφιερωμένη σε εισαγωγικά στον βασιλιά Ντόναλντ Τραμπ. Και εδώ μου λέει ο Κωνσταντίνος ότι δεν θέλω να γίνω boomer, αλλά σύμφωνα με το InfoWar, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χρηματοδοτούσε τα βίντεο κλιπ του Eminem, ενώ κομμάτια του έγιναν ύμνος των Αμερικανών πεζοναυτών στο Ιράκ. Και το λέω, λέει ο Κωνσταντίνος, το μεταφέρω σαν πληροφορία και όχι σαν λόγο να μην ακούμε Eminem. Δεν το γνώριζα αυτό, να το λέει ο Χατζηστεφάνου. Προφανώς και ισχύει. Τώρα μάλλον το έχει γυρίσει όμως, γιατί παίζει ενάντια στον Τραμπ φουλ ο Eminem. Διαβάζω. Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν επισκέφθηκε το τείχος των Δακρύων την Κυριακή 4 Αυγούστου το 2013. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδίας Peace Tour, περιοδίας ειρήνης, που έκανε η τότε ομάδα του η Μπαρτσελόνα στη Μέση Ανατολή. Μαζί με το Μέση ήταν και όλη η αποστολή της ισπανικής ομάδας. Ήταν και ο Ινιέστα, ήταν και ο Τσάβι. Αυτό το λέω τώρα έτσι απαντώντας σε εισαγωγικά σε όλο αυτό τον χαμούλι που γίνεται με τους haters που έχουν απομονώσει τον Μέση, ενώ ήταν όλη η ομάδα της Μπαρτσελόνα, που είχε μέσα και πολλούς Ισπανούς, έτσι, οι οποίοι επίσης φωτογραφήθηκαν με τον Νετανιάχου τότε. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές φόρεσαν όλοι, και όχι μόνο Μέση, το παραδοσιακό εβραϊκό καπέλο, το κιπά, και πλησίασαν και το μνημείο, άγγιξαν τις πέτρες, τοποθέτησαν ανάμεσα χαρτάκια, λέει, με τις ευχές, σύμφωνα με το έθιμο. Μετά την επίσκεψη στο τείχος, η ομάδα συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο του Ισραήλ, Σιμών Πέρες. Το Παλαιστινιακό σκέλος της περιοδίας ειρήνης, μια μέρα νωρίτερα, πριν πάνε στο Ισραήλ, είχαν πάει στην Παλαιστίνη, η Μπαρτσελόνα. Μία μέρα νωρίτερα, λοιπόν, το Σάββατο 3 Αυγούστου του 2013, ο Λιονέλ Μέση και η υπόλοιπη ομάδα της Μπαρτσελόνα επισκέφτηκαν τη Βιθλέμ στη Δυτική Όχθη, όπου έγιναν δεκτοί από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούτ Αμπάς. Κατά τη διαμονή τους εκεί, οι παίκτες ξεναγήθηκαν στον ιστορικό ναό της Γέννησης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η ομάδα βρέθηκε στο στάδιο της πόλης Ντούρα, κοντά στη Χεβρώνα, και εκεί ο Μέση και οι συμπαίκτες του προπονήθηκαν και έπαιξαν μπάλα με χιλιάδες παιδιά από την Παλαιστίνη μπροστά σε 24.000 θεατές, παρακαλώ. Αυτά συνέβησαν το 2013, θα το ξαναπώ. Ο Μέση, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την πολιτική, απολύτως καμία σχέση με την κοινωνία μας, τη δική μας κοινωνία, έχουν μόνο με τη δική τους. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι εάν ο Μέση έχετε κόψει τη φωτογραφιούλα που είναι δίπλα στον Νετανιάχου, φοράει και αυτό το καπελάκι, ας πούμε, και την περιφέρεται. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς επειδή αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν, μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά σε μία φούσκα, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την κοινωνία, μπορεί να είναι και από επιλογή, δεν πήραν ποτέ θέση σε βασικά ζητήματα που αφορούν το εκεί έξω. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα? Γιατί η επίδρασή τους θα ήταν τόσο τεράστια που θα ενδεχομένως να άλλαζαν σε πολλές περιπτώσεις κάποια από αυτά που συμβαίνουν. Δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τη δύναμή τους και την επίδραση που έχουν ως κάτι, ρε παιδί μου, ως κάτι, ένα όπλο απέναντι στο άδικο, έτσι. Δεν είναι όμως ούτε φασίστες, ούτε φιλοϊσραηλινοί, ούτε δεν ξέρω τι άλλο, ο διάολος μεταμορφωμένος. Είναι ποδοσφαιρικά θαύματα, αυτό μέχρι εκεί. Έχουν εργαλειοποιηθεί τέρμα από την βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Τέρμα έχουν εργαλειοποιηθεί. Το απολαμβάνουν και το χαίρονται με τα δεκάδες δισεκατομμύρια τους, έτσι. Έχουν εργαλειοποιηθεί από τις ομάδες τους, από τις εθνικές τους, από τους χορηγούς τους, και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Τι ήθελα να πω? Αυτό που αναφέρει λοιπόν το βιβλιαράκι, πάρε το τηλέφωνο ρε Σιλευτέρη, πήρες, δεν πήρες. Αυτό που αναφέρει λοιπόν το βιβλιαράκι που θα παρουσιάσουμε τώρα με τον Κωνσταντίνο, με τον Κωνσταντίνο πάλι. Ο φίλαθλος μπορεί να απολαμβάνει το θέαμα και να θαυμάζει τις επιδόσεις των αθλητών χωρίς να αγνοεί τις συνθήκες εκμετάλλευσης, ανισότητας και πολιτικής εργαλειοποίησης που συχνά κρύβονται πίσω από τις μεγάλες διοργανώσεις, λέει το βιβλίο, και πίσω από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές, θα πω εγώ. Αυτά, να τα ξεχωρίζουμε, μην ρίχνουμε μούτζα στην παλίτσα, μην ρίχνουμε μούτζα, αλλά μην περιμένουμε ότι θα δούμε πάντα ποδοσφαιριστές θαύματα όπως είναι ο Λιονέλ Μέση να βρίσκονται, να δίνουν έτσι μια χείρα βοηθείας στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ίσως να μην το κάνουν ποτέ. Η Αργεντινή παλιότερα, εκείνα τα χρόνια, το 13-14, είχε γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ με τις γιαγιάδες της πλατείας Μαΐου. Οι γιαγιάδες ακολούθησαν το κίνημα των μανάδων της πλατείας Μαΐου, το οποίο γεννήθηκε μέσα στα χρόνια της Χούντας του Βιντέλα. Το 78 που έγινε το Μουντιάλ στην Αργεντινή, οι μανάδες της πλατείας Μαΐου ήταν το πιο ισχυρό, ένα από τα πιο ισχυρά ειρηνικά κινήματα αντίστασης, έτσι. Και οι γιαγιάδες ακολουθούν αυτό το κίνημα των μανάδων, αναζητώντας ακόμη εξαφανισμένα παιδιά. Τότε η Εθνική Αργεντινής είχε συνεργαστεί με τις γιαγιάδες, υπάρχουν βίντεο κλπ, ντοκιμαντέρ είχαν γυριστεί και βιντεάκια, ώστε να προωθηθεί. Είχε και ένα σύνθημα, 10 Μουντιάλ σας ψάχνουμε. 10 Μουντιάλ, δηλαδή βάλτε επί 4, ρε παιδί μου, σας ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο πάλι από τις εκδόσεις Δίχτυ. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Αργήσαμε.
1: Καλησπέρα.
0: Με έπιασε η γλωσσοδιάρια και αργήσαμε.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Λοιπόν, να πούμε για αυτό το βιβλίο που έρχεται, έλεγα νωρίτερα, και αυτό που συζητάγαμε και οι δυο μας λίγο χθες, έρχεται απλώς να συγκεντρώσει όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε τα τελευταία χρόνια και η οποία μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα της απόλυτης εργαλειοποίησης του αγαπημένου μας παιχνιδιού που είναι το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, και της απόλυτης εμπορευματοποίησης των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, με στοιχεία, με αναλύσεις. Ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο είναι ακριβώς το βιβλίο που λέγεται «Κόκκινη κάρτα» και έχει γραφτεί από τον κύριο Τζούλς Μποϊκόφ.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο που έρχεται πάνω στη συζήτηση όλη αυτή, γιατί δεν είναι όλοι του συμπραγματοποίησης ή της ανάλυσης. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου είναι ότι έχει πολλαπλές αναγνώσεις, δηλαδή μπορείς απλά να χαρείς το ποδόσφαιρο, μπορείς απλά να χαρείς τα γκολ, μπορείς απλά να χαρείς το φανατισμό ή να, δεν χαίρεις το φανατισμό, δεν εννοώ με την άσχημη έννοια του, αλλά μέσα σε όλα υπάρχει πολιτική, υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται, είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά την πολιτική, την οικονομία, τις επιρροές και ουσιαστικά ένα παιχνίδι πολύπλευρο και πολύπλοκο, το οποίο εξυπηρετεί βέβαια και τους ανθρώπους επίσης να εξυπηρετηθούν, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους ή την εικόνα τους μέσα από όλο αυτό. Mm-hmm. Το αναλύει πολύ με τεκμηριωμένα στοιχεία, με γεγονότα, με μια συνέχεια, και αν γυρνάει στα Μουντιάλ του παρελθόντος και στην Αργεντινή, στο Μουντιάλ της Αργεντινής, έχει και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του βιβλίου, θεωρώ, είναι ότι ούτε κουράζει, σου δίνει τα στοιχεία και σε αφήνει να κρίνεις. Να καταλάβεις και να... Γιατί παραθέτει γεγονότα, εξηγεί πώς λειτουργούν και πατάει... Είναι ένα απλό βιβλίο, η γραφή του δεν είναι δύσκολη, δεν είναι κοινωνιολογία, οικονομολογία. Αυτό μπορεί να το διαβάσεις, αλλά ουσιαστικά και αυτό, όπως και το ποδόσφαιρο, έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Δηλαδή μπορεί να πάρεις το βαθύ νόημα, μπορεί να πάρεις και το επιφανειακό.
0: Και πιάνει και εντελώς το νόημα των όσων έγιναν φέτος αυτό το Μουντιάλ, έτσι, Κωνσταντίνε. Ένα Μουντιάλ που ήρθε μετά από αυτό του Κατάρ, που λέγαμε ότι δεν έχουμε δει μεγαλύτερο sports washing στην ιστορία του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ του Κατάρ που έχει ήδη δύο σκάνδαλα, το Κατάρ Gate και το σκάνδαλο της διαφθοράς της FIFA να το ακολουθεί. Παρόλα αυτά, φέτος είδαμε ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο πλέον ονομάζεται από τις οργανώσεις στην Αμερική ως το κύπελο του Μάγκα. Έτσι, πήρε τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η διοργάνωση που ολοκληρώνεται την Κυριακή και δεν ξέρω, δηλαδή και εσύ.
1: Ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα είναι στο τελικό.
0: Βεβαίως και θα είναι και ο Σάντσεθ βέβαια, έτσι αυτά είναι τα ωραία που περιμένουμε εμείς να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον τελικό, τον οποίο έβριζε μόλις μέχρι προχθές τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Θέλησε να το εκμεταλλευτεί από την αρχή, από το ξεκίνημά του, και το θεωρώ ότι το πέτυχε και χωρίς αναστολές και με συνένοχη τη FIFA. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Εμένα η άποψή μου, και αυτό που θεωρητικά είναι συγκλονιστικό για μένα, είναι ότι, και δείχνει και σε μικρογραφία και τι γίνεται γενικώς και στις και σε άλλες μεγάλες ενώσεις, το πόσο πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν τα χατήρια, όσο παράλογα και αν είναι, των τρελών αυτής της κοινωνίας, και το πόσο εμείς, δεν ξέρω, είμαστε ρομαντικοί, συνεχίσουμε, δηλαδή λέμε ότι μετά το Κατάρ δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο. Και αυτό δεν το λέμε μόνο στο ποδόσφαιρο, το λέμε παντού, σε οποιαδήποτε διαφθορά, σε οποιαδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πολιτική, σε οτιδήποτε. Σπάμε συνέχεια τα ρεκόρ και νιώθουμε αυτή την έκπληξη, η οποία, μας μένει η έκπληξη τελικά, και το ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερο, δεν μπορεί να γίνει χειρότερο, και τελικά πάντα υπάρχουν να το πω, η χρήσιμη λύθη να πάνε πιο πέρα την κατάσταση.
0: Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση ο χρήσιμος ηλίθιος είναι ο Τζιάννη Ινφαντίνο, έτσι, Κωνσταντίνε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη φορά νομίζω ότι η FIFA ξεπέρασε τον εαυτό της όσον αφορά τη διαπλοκή
1: είναι
0: που έχει
1: υπάρξει. Είναι συγκλονιστικό το πόσο πάνω δηλαδή δεν υπάρχει ανοχή, δεν υπάρχει σεβασμό στη θέση την οποία έχει ο καθένας, και αυτό το επαναλαμβάνω, δεν γίνεται μόνο στη FIFA. Θεωρώ ότι γίνεται σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλές καταστάσεις, είτε στην Ελλάδα, είτε στον κόσμο, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οπουδήποτε. Και όλο αυτό, δεν ξέρω, ουσιαστικά μας πάει σε πολύ σκοτεινά πράγματα, και είναι η θεωρία του συμφέροντος. Δεν είναι η θεωρία της σωστής κοινωνικής κατάστασης και το να ζούμε όλοι όπως πρέπει.
0: Έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, με ρωτούν εδώ οι ακροατές, οι ακροάτριες, καταρχάς πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο, πέρα από τα δύο αντίτυπα που ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Δίχτυ. Σήμερα προσφέρουμε στις ακροατές και τους ακροάτριες, θα γίνει η κλήρωση έπειτα. Πού μπορούμε να το βρούμε και από πού θα πάρουν οι νικητές μας, από τα γραφεία, από τις εκδόσεις θα έρθουν, από πού?
1: Λοιπόν, μπορούμε να το βρούμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Η διανομή μας είναι εντάξει, δηλαδή και στα μεγάλα και στα μικρά.
0: Ωραία.
1: Γιατί και εμείς μας είμαστε τους μεγάλους και με τους μικρούς, δεν είμαστε σαν τη FIFA.
0: Σωστό.
1: Και τώρα, με τους ακροτές, ανάλογα με το πώς θα κερδίσουν, από πού θα είναι, αν είναι εκτός Αθηνών, θα αναλάβουμε εμείς να τους στείλουμε. Αν μας δώσετε τα στοιχεία, και αν είναι εντός Αθηνών, θα το παραλάβουν από εκεί. Δηλαδή θα φέρουμε εμείς διαδίκτυα σταθμό να το παραλάβουν από εκεί.
0: Αλλά εδώ από το σταθμό μας, λοιπόν. Ωραία, ναι. Από το ραδιόφωνο.
1: Για να είναι και εύκολο με ένα μετρό.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Να μπορούμε να έρθουμε από εκεί.
0: Θέλουμε πολύ να σε ευχαριστήσουμε και για αυτή την κουβέντα και για αυτό το ωραίο βιβλιαράκι που βγάλατε, και είναι ό,τι πρέπει. Και για τις διακοπές είναι και εύκριστο να πούμε, έτσι. Δεν είναι καμία. Μπορείς να το πάρεις παντού, να το κυκλοφορείς παντού και να το διαβάσεις παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή
0: συνέχεια. Λοιπόν, αχ βρε Γεωργία, νομίζω δεν είναι πολύ βαριά αυτά τα λόγια, αλλά η Γεωργία είσαι άξια θαυμασμού για τα μαθήματα ιστορίας και δημοκρατίας που μας χαρίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δω. Η Ελευθερία μου λέει ότι στο Μανχάταν, στο Trump Tower. Πού θα πάει ρε εσύ, η Ελευθερία μου? Πού θα πάει, πού θα γίνει η δεξίωση, νομίζεις, της FIFA? Στο Trump Tower, πού θα γίνει, στο πάρκο, στον Κολονό, πού? Γιατί όχι και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, τιμητικά, ως της χώρας που πρώτη διοργάνωσε αγώνες. Παιδί μου, Εντάξει, είπαμε να έχουμε αυτή την πρωτιά στους Ολυμπιακούς. Μην την έχουμε και στα Μουντιάλ. Ο ΑΕΟ, αυτοί τρώγανε βελανίδια όταν εμείς κάναμε πανελλήνιες διοργανώσεις. Τα Ολύμπια, τα Πίθια, τα Παναθήνα. Θες τώρα εσύ βάζεις ιδέες. Δεν φτάνει που έχουμε τους άλλους που λένε πάνε να περάσουν κίνημα να έχουμε κάθε τέσσερα χρόνια να γίνονται μόνο εδώ στην Ελλάδα Ολυμπιακοί Αγώνες. Θες να περάσουμε και κίνημα που να λέει θέλουμε και το Μουντιάλ να γίνεται και να ακούγεται και ο εθνικός ύμνος. Άσε μας, δεν έχουμε ακόμη πληρώσει τα χρωστούμενα από τους Ολυμπιακούς που έγιναν. Αγαπητή Αλέκα, άλλο μήνυμα. Η Περσεφόνη, η πρόβλεψη Ισπανίας εκτός τριάδας με πρωτιά της Αργεντινής πήγε κουβά. Προφανώς παραβλέφθηκε η διαστροφή του Τσίτο Μπενίτο που καίγεται για να ταπεινώσει τη Λαρόχα. Εννοείται ότι όλες και όλοι είμαστε εναντίον του και υπέρ και μαζί με την κόκκινη θύελα. Πολύ πολύ καλησπέρα. Σιγά την κόκκινη θύελα. Σιγά. Σιγά. Κάποτε ήσασταν loser, απλώς να σου θυμίσω έτσι. Γεια σου Βαγγέλη και σένα. Είπες με πολλές κουβέντες το απλό. Δεν θα ξαναδούμε Διέγκο. Να ρωτάει τον Πάπα γιατί δεν ταΐζει αυτούς που, πεινάνε με τους χρυσούς πολυέλαιους και άλλα τέτοια πράγματα, παρόμοια. Ο Ταντέλη προημερών κοίταξε τον ουρανό και είπε: «Εσύ μας τα είπες, αλλά εγώ δεν σε πίστεψα». Αλλά δεν σε πιστέψαμε. Τις είχα διαβάσει τις δηλώσεις του Ταντέλη. Ήταν λιγάκι συγκινητικές, η αλήθεια είναι. Όσο για τα τωρινά παιδιά, Μέση, Ρονάλντο κλπ., ας μιλάμε απλά για ποδόσφαιρο. Δυστυχώς έτσι είναι, ρε Σιάντζελα. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Ή δεν πρέπει, έτσι. Ή μπορεί και να μην πρέπει. Να το αποδεχτούμε, δώσε λίγο χαλάκι, να δούμε τα μηνυματάκια λοιπόν.

Λοιπόν, Ανδρέας Μάλιος, Γιώργος Λιγερός. Αν είστε από Αθήνα, θα περάσετε από το κόκκινο να πάρετε το βιβλιαράκι σας. Αν δεν είστε από Αθήνα, θα σας το στείλουν τα παιδιά από τις εκδόσεις Δίχτυ. Ανδρέας Μάλιος, επαναλαμβάνω, Γιώργος Λιγερός. Εμείς πάμε να φύγουμε. Τώρα θα δούμε αν θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο, να δούμε. Έχουμε τίποτα, έχουμε δελτία. Έχουμε δελτία. Περίμενε. 25-26. Πώς είχε ο μήνας, 17. Ωραία. Έχουμε δελτία. Σε κάνω δελτίο. Αν χρειαστεί και υπάρξει κάτι έκτακτο που να αφορά βεβαίως το Μουντιάλ. Ξεκίνησαν οι διακοπές μας, παιδιά. Εντάξει, ήμασταν που ήμασταν λίγοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, και λίγες, όπως αντιλαμβάνεστε, μειώνεται κατά πολύ. Ζωντανή παρουσία σε αυτό το ραδιόφωνο. Έχουμε και τις ατυχίες μας με τη Μαρία που έχει χτυπήσει στον νόμο. Σας το έχω πει εδώ και καιρό και μέρες. Και έχει αναγκαστεί να λείψει μεγάλο διάστημα. Θα δούμε τώρα, μάλλον θα επιστρέψει από Δευτέρα. Και ο Σαββόπουλος επιστρέφει από Δευτέρα. Αν έχω σωστές πληροφορίες, έτσι. Ακούτε εσείς. Πείτε μου, στείλτε να ακούτε. Στείλτε, προλαβαίνω. Με τα ισπανόφωνα επινίκια, λέει η Ελευθερία. Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο τελικός. Να τον δείτε. Θυμίζουμε, μια μέρα πριν τα μεσάνυχτα θα παίξει η Γαλλία με την Αγγλία. Επίσης ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, έτσι. Και ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, και ήταν ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, και ήταν και η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να περάσετε. Τα λέμε εμείς τη Δευτέρα. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 5.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλή σας εβδομάδα. Είμαστε 13-12 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber και να το δούμε εδώ επί τόπου και να το διαβάσουμε, το στέλνετε στο 698-58-7-0-0-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και ξεκινάμε με προσκλησούλα, με δώρο για μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Ψαρογιώργης μαζί με τον Αλέξανδρο Μίαρη, opening act ο Αλέξανδρος Μίαρης. Ο Αλέξανδρος Μίαρης στον Electric Litany. Ο Ψαρογιώργης λοιπόν σε μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία στο Μπάγκιον. Σε αυτό το φανταστικό χώρο, εκεί παρουσιάζει τη σόλο παράσταση Χώμα. Σε αυτό το ιστορικό ξενοδοχείο Μπάγκιον, ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του κέντρου της Αθήνας. Ένας φοβερός χώρος. Είχαμε δει και αυτή τη site specific παράσταση της Ελένης Καλαρά, την αγάπη σε αυτό το χώρο. Μαγικός χώρος και μαγικός χώρος για να δεις εκεί τον Ψαρογιώργη σε αυτή τη σόλο παράσταση Χώμα την Παρασκευή 27 Μαρτίου. Σε ένα χώρο ο οποίος είναι φορτισμένος με μνήμη, φθορά και ομορφιά. Ο ήχος συναντά την ιστορία, η παράδοση μετατρέπεται σε μια ζωντανή εμπειρία και σας έχουμε να πάτε προσκλήσεις να πάτε στο Μπάγκιον 27 Μαρτίου, είναι Παρασκευή. Οπότε το ονοματεπώνυμό σας Ψαρογιώργης και το στέλνετε στο 698 58 7 0 0 59.

Εδώ ακούμε Ψαρογιώργη και στείλτε μας ένα σήμα ότι μας ακούτε, γιατί διάφοροι μας έχετε γράψει ότι δεν μας ακούγατε από τα FM ή ότι είχαμε πέσει διαδικτυακά. Για πείτε μας 698-58-700-59 στο Viber. Ρίξτε μας ένα σήμα ότι είστε εκεί και μας ακούτε. Και βέβαια, αν θέλετε να βρεθείτε στο Μπάγκιον στις 27 Μαρτίου να απολαύσετε αυτή τη σόλο παράσταση του Ψαρογιώργη, στέλνετε και μήνυμα για να συμμετέχετε σε αυτή την κλήρωση.

Και βέβαια τώρα θα φύγουμε λίγο, για λίγο από την Κρήτη, γιατί μετά θα ξαναπάμε εκεί να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Ψαρογιώργη, όμως θα φύγουμε λίγο από εκεί και θα πάμε στα Όσκαρ.

And the Oscar goes. Είχαμε λοιπόν την απονομή, την 98η απονομή των Oscar. Μια μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου για ακόμα μια χρονιά. Φέτος με ωραίες ταινίες. Δεν ήταν σε κάτι άλλες χρονιές που ήταν η μία ταινία χειρότερη από την άλλη. Τώρα είχαμε όμως τη μία μάχη μετά την άλλη και τον Πολ Τόμας Άντερσον, μεγάλο νικητή της βραδιάς. Βγήκε αληθινός λοιπόν ο κριτικός κινηματογράφου της Αυγής και ο συνάδελφός μας ο Ανδρέας Κύρκος. Ναι, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το One Battle After Another, μία μάχη μετά την άλλη, του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο απέσπασε 6 αγαλματίδια. Ακολούθησε το Sinners με 4 βραβεία από τις συνολικά 16 υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει, ενώ το Frankenstein κατέκτησε 3 Όσκαρ. Ήταν αυτή η βραδιά του Πολ Τόμας Άντερσον, ο οποίος έφυγε από το Dolby Theater με 3 αγαλματίδια για τον ίδιο, καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου. Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ σεναρίου, μάλιστα, σημείωσε ότι έγραψε την ταινία για τα παιδιά του, ζητώντας συγγνώμη για τον κόσμο που τους παραδίδει η σημερινή γενιά και εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι νεότεροι θα φέρουν περισσότερη λογική και αξιοπρέπεια στο μέλλον. Οι ερμηνείες που ξεχώρισαν πρώτος ανδρικός για το Sinners, τον Michael B. Jordan, δεν το πήρε ο Leonardo DiCaprio, τον συνεχάρη βέβαια ο Leonardo DiCaprio. Θυμάστε τότε που λέγανε πότε θα πάρει ο Leonardo DiCaprio ένα Oscar, και το πήρε για εκείνη την ταινία με την Αρκούδα, η οποία δεν είχε κανένα νόημα σαν ταινία και δεν είχε κανένα νόημα σαν ερμηνεία. Του το δώσαν εκεί πέρα, τέλος πάντων, του Leonardo DiCaprio το Oscar, ενώ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το πάρει για το Μια Μάχη μετά την άλλη του Πολ Τόμας Άντερσον. Ήταν εξαιρετικός, καλός ήταν και ο Michael B. Jordan στο Sinners σε έναν διπλό ρόλο. Έκανε, υποδιόταν δύο δίδυμους αδερφούς και έπαιζε και τους δύο ρόλους. Αλλά νομίζω ότι ο πρώτος ανδρικός της χρονιάς ήταν πραγματικά αυτός του Leonardo DiCaprio στο Μια Μάχη μετά την άλλη. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Πρώτος γυναικείος ρόλος στη Τζέσι Μπάκλι για το Hamnet, μια εξαιρετική Τζέσι Μπάκλι, να το πούμε, μια ηθοποιός κλάσης, μια ηθοποιός ρεπερτορίου με τρομερά εργαλεία και σωματικά, δηλαδή φαίνεται είναι τρομερά εκπαιδευμένη. Φαίνεται και η τοποθέτηση της φωνής της και οι δεξιότητές της και το στήσιμο του σώματός της. Μια εξαιρετική ερμηνεία, όλοι είχαν να πούν για την ερμηνεία της Τζέσι Μπάκλι. Ήταν νομίζω, ενώ σε αυτή την κούρσα των Όσκαρ τα φαβορί συνέχεια άλλαζαν και κυρίως το πρώτο αντρικού, ας πούμε, έπαιζε πάρα πολύ ψηλά το όνομα του Τιμωτέ Σαλαμέ για το πρώτο αντρικού, για την ταινία Marty Supreme. Η Τζέσι Μπάκλι ήταν φαβορί από την αρχή, δηλαδή δεν το έπαιζε καν, δεν είχε μηδενική απόδοση, ήταν σιγουράκι εξαιρετική στην ερμηνεία της σε μια ταινία η οποία, παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε πάρα πολύ αυτό που λέμε από στόμα σε στόμα και να πάτε να τη δείτε και αριστούργημα και όλοι φεύγουν κλαίγοντας και είναι συλλογική ψυχοθεραπεία κτλ. Εγώ σας το είχα πει και εδώ όταν την είχα δει την ταινία, είχαμε συμφωνήσει και με τον Ανδρέα Κύρκο ότι είναι μια πολύ καλή ταινία, πάρα πολύ καλή ταινία, αλλά εντάξει, όχι πώς να το πω, αντίστοιχη αυτού του hype που πήρε. Εξαιρετική όμως η Τζέσι Μπάκλι και άξιο το Όσκαρ. Β' ανδρικός ρόλος για το Μια Μάχη μετά την άλλη στο Σον Πεν, ο οποίος Σον Πεν δεν πήγε να παραλάβει το βραβείο του. Ο κύρα Κάλκιν που το παρέλαβε ανταυτού είπε έτσι χιουμοριστικά ότι ο Σον Πεν είτε δεν μπορούσε είτε δεν ήθελε να είναι στην τελετή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Σον Πεν ήταν στην Ουκρανία εκείνες τις μέρες και μπορεί αυτό να είναι και μια ένδειξη διαμαρτυρίας του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που ενδεχομένως σύμφωνα με τον Σον Πεν δεν στηρίζουν επαρκώς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Ζελένσκι, διότι ο Σον Πεν είναι ένθερμος υποστηρικτής του πρόεδρου Ζελένσκι και του ουκρανικού λαού. Έχει μιλήσει πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση, έχει μιλήσει, έχει γυρίσει ντοκιμαντέρ για την Ουκρανία, οπότε δεν βρέθηκε εκεί ο Σον Πεν.
Και β' γυναικείος ρόλος, Amy Madigan για το Weapons. Είχαμε και μια ελληνικής καταγωγής βράβευση, στην Κασάντρα Κουλουκούντης, η οποία κέρδισε το Όσκαρ στη νέα κατηγορία καλύτερου casting για το Μια Μάχη Μετά την Άλλη. Είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτητα του Πολ Τόμας Άντερσον, έχει συμμετάσχει στο casting και των 10 ταινιών του. Ο παρουσιαστής ο Κόναν Ομπράιεν, εντάξει, ήταν λίγο άνευρος, προειδοποίησε από την αρχή ότι αυτή η βραδιά θα γίνει πολιτική και σε ένα Hollywood που σύμφωνα με πολλούς ψιλοκοιμάται, αν θυμάστε τα λέγαμε και τότε με αφορμή το Sundance, το οποίο Sundance είναι ένα πολιτικό φεστιβάλ, κυρίως λόγω των θεματικών των ταινιών που παρουσιάζονται εκεί και βέβαια των δηλώσεων που κάνουν οι συντελεστές, δεν είδαμε πάρα πολλές αντιδράσεις με δεδομένο το τι συμβαίνει γύρω μας. Έτσι και το τελευταίο διάστημα παρατηρούν πολλοί ότι ενώ στην πρώτη θητεία του Τραμπ έβγαιναν πολύ μεγάλα ονόματα και καταδίκαζαν τις πολιτικές του, έλεγαν για την αντίθετη άποψη και κατά των μεταναστευτικών σχεδίων που είχε τότε, δεν μιλάμε τώρα για την υπηρεσία μετανάστευσης του ICE που κυνηγάει κόσμο και σκοτώνει στους δρόμους, τότε είχαμε μια μεγαλύτερη αντίδραση από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Στη δεύτερη θητεία παρατηρείται ότι είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, δηλαδή και ο Πολ Τόμας Άντερσον μίλησε για τον κόσμο που παραδίδουμε, αλλά λίγο ρε παιδί μου πιο στρογγυλεμένα. Βέβαια εντάξει, έχουμε κλασικά, πάντα είναι εκεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος παρουσιάζοντας το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, δήλωσε από τη σκηνή, όχι στον πόλεμο, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μοιράστηκαν και κονκάρδε για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Υπήρξαν και οι γνωστές κονκάρδες Be Good και Ice Out, αναφερόμενοι βέβαια στις δολοφονίες και στα πογκρόμ που κάνει ο Άις στην Αμερική, αλλά έτσι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Είχαμε πολιτικές δηλαδή αναφορές, είχαμε πολιτικά σχόλια, αλλά όχι αυτά που θα περιμέναμε με τον κόσμο να καίγεται γύρω μας, δηλαδή από την γενοκτονία στην Παλαιστίνη μέχρι τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, από τους φακέλους Έπστιν, αναφέρθηκε λίγο ο Μπράιεν σε αυτό, αλλά έτσι πολύ μαλακά. Μαλακά, πολύ μαλακά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι από το Sinners, το Where You Go Lassie, για να πάρουμε μια ανάσα. Το Sinners βέβαια, μια ταινία η οποία άξιζε για το soundtrack της.

0: κάψουν τη Βαστήλη.
1: Κι αυτοί που ονειρεύονται να κάψουν τη Βαστήλη.
2: Τις φυλάκες σας κάνει βάλει τη ησυχία.

0: Tono, colores policromo, los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz y...
1: Στο κόκκινο.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε και για όσους μας ενημερώνετε αν ακουγόμαστε ή αν έχουμε διακοπές. Η Μαριέτα με ευχαριστεί πολύ για την υπέροχη παράσταση «Νεκρές ψυχές». Ήταν συγκλονιστική. Πραγματικά, μιλάμε για μια εξαιρετική παράσταση. Και θα σας πω, παιδιά, τώρα και με μια. Δεν ξέρω, θα σας το πω τώρα αν θα προλάβουμε. Αλλά δεσμεύομαι να κάνουμε μια συζήτηση για το τι γίνεται και τι όχι sold out και τι θέατρο θέλουμε να βλέπουμε. Οι «Νεκρές ψυχές» του Gogol, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη, είναι μία από τις παραστάσεις που θέλουμε να βλέπουμε. Η Κυράτσο μου λέει ότι η καλύτερη εκτέλεση του τραγουδιού είναι στην ταινία.

Wild Mountain Thyme, πολύ καλύτερη από αυτήν που τώρα ακούμε. Βέβαια, περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Το ακούω, το κρατάω, φίλοι, και θα το μεταδώσουμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: πού να μιλήσουν οι άνθρωποι, μιλώντας για τους ανθρώπους του πολιτισμού, τρομοκρατία και οπωσδήποτε απειλές για επαγγελματική περιθωριοποίηση. Ναι, Κώστα, έχεις δίκιο. Ειδικά τώρα σε μια φάση που ξαναμοιράζεται εντελώς η τράπουλα με τα μεγάλα στούντιο. Και βέβαια υπάρχει και όλο αυτό μιας επικράτησης, ας πούμε, του τραμπισμού, που ο κόσμος σου λέει ότι αν δεν είμαι μαζί τους, δεν έχω κανένα σύμμαχο. Νομίζω είναι φαινόμενα αυτά τα οποία παρατηρούνται και όχι μόνο εκτός από το σπίτι μας, τα βλέπουμε και εντός. Θέλει Ανδρία και τόλμη. Λοιπόν, να πούμε βέβαια, σας είπα για τον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος είναι όμως ο Χαβιέ Μπαρδέμ, είναι σταθερός, είναι συνεπής. Βέβαια, αν δεν μιλάνε όλοι οι άλλοι και βγαίνει συνεχώς ένας Χαβιέ Μπαρδέμ και λέει ελευθεριά στην Παλαιστίνη, κινδυνεύει τώρα να είναι ο γραφικός, ας πούμε, που φωνάζει, και γίνεται ο γραφικός που φωνάζει για κάτι το αυτονόητο, για το οποίο θα έπρεπε να φωνάζουμε όλοι και να φωνάζουν όλοι. Να πούμε ότι το βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας κέρδισε το Sentimental Value, η συναισθηματική αξία του Joachim Trier. Ο Trier παρέφρασε τον Baldwin λέγοντας ότι όλοι οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι για όλα τα παιδιά, και κάλεσε τους πολίτες να μην ψηφίζουν πολιτικούς που δεν το λαμβάνουν αυτό σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, κάτι είπε και ο Joachim Trier. Και βέβαια εξήγησε ότι αναφέρεται σε εικόνες παιδιών που υποφέρουν σε πολέμους στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία και το Σουδάν, και αυτές οι εικόνες τον όθησαν να μιλήσει δημόσια. Ο Jimmy Kimmel τώρα, εννοείται, σατήρησε το Λευκό Οίκο και τον Donald Trump, σχολιάζοντας ότι θα θυμώσει που η γυναίκα του δεν προτάθηκε για Όσκαρ, αναφερόμενος βέβαια στο ντοκιμαντέρ Μελάνια. Είχαμε και το Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ, το οποίο το πήρε το Mr. Nobody Against Putin, με σκηνοθέτη τον David Borenstein, να καταγγέλει τις κυβερνητικές ευθύνες και την επιρροή των ολιγαρχών στα μέσα ενημέρωσης. Και η νίκη του «Μια μάχη μετά την άλλη», αυτή καθ' αυτή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αντιφασιστική ταινία σε μια φασιστική συγκυρία, είχε και αυτό το μήνυμά του. Είχαμε και την ενότητα, όπως κάθε χρόνο, το In Memoriam, διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, τίμησε προσωπικότητες του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο. Όμως δεν αναφέρθηκε, εντάξει, υπήρχε Rob Reiner, Diane Keaton και Robert Redford. Έλειπε η Brigitte Bardot. Προκάλεσε έτσι εντύπωση το ότι η Ακαδημία ξέχασε να τιμήσει την Brigitte Bardot. Εντάξει, μην πούμε τώρα τη ντούμπα που είχε κάνει η Brigitte Bardot τα τελευταία χρόνια, αλλά την ντούμπα, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν ντούμπα ή αν η γυναίκα πάντα έτσι ήταν. Τέλος πάντων, πολιτικά δεν συμφωνούσαμε, αλλά ήταν ένα είδωλο της μεγάλης οθόνης, οπότε προκάλεσε εντυπώσεις που δεν αναφέρθηκε στο In Memoriam και δεν τιμήθηκε δε όντως.

0: Σας λέμε λοιπόν από την αρχή της εκπομπής για την Παρασκευή 27 Μαρτίου εκεί, αυτή την Παρασκευή, στο ιστορικό Μπάγκιον, σε αυτόν τον φοβερό χώρο, το ξενοδοχείο Μπάγκιον στην Ομόνια, για τη σόλο παράσταση Χώμα του Γιώργη Ξυλούρη ή αλλιώς Ψερογιώργη, από τους μουσικούς που κουβαλούν μέσα τους την κριτική παράδοση, όχι μόνο μουσιακά, καθόλου μουσιακά, ως ζωντανή εμπειρία. Ένας καλλιτέχνης που έχει μεγαλώσει μέσα στη μουσική, μέσα σε μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν τρόπο ζωής, έπαιξε, έμαθε δίπλα στον πατέρα του, τον Ψαραντώνη, πολύ νωρίς βρέθηκε να παίζει σε γλέντια, μεγάλες σκηνές, ταξίδια, περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Στη διαδρομή του έχει ενώσει την κριτική μουσική με σύγχρονες κατευθύνσεις και διεθνείς συνεργασίες. Το φοβερό ντουέτο Ξυλούρης White, συγγνώμη, με τον Αυστραλό drummer Jim White, τον Dirty Three, τους είχα δει πρώτη φορά στο Plisken πριν από πολλά χρόνια και είχα πάθει πλάκα πραγματικά με αυτό το fusion που έφερναν πάνω στη σκηνή. Την Παρασκευή λοιπόν, 27 Μαρτίου, ο Ψαρογιώργης στη σκηνή του ιστορικού ξενοδοχείου Μπάγκιον στην Ομόνια για τη σόλο παράσταση Χώμα, και έχουμε την τιμή και τη χαρά να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Σας έχω θαυμάσει πάρα πολλές φορές με πάρα πολλά σχήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: Η παράσταση λοιπόν λέγεται Χώμα. Τι σημαίνει αυτό για σας σαν λέξη? Τι είναι το χώμα? Είναι το χώμα της πατρίδας, της Κρήτης? Είναι το χώμα από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι οι άνθρωποι? Είναι αυτή η γείωση?
1: Ναι, αυτά όλα μαζί. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το χώμα που πατάμε, που είμαστε φτιαγμένοι, είναι και ο ήχος. Είναι ο ήχος, δηλαδή ψάχνω να βρω τον ήχο που βρίσκεται πέρα από τη μνήμη, θα έλεγα, εκεί που συναντά το χώμα. Εκεί που έγινε η πρώτη νότα, ο πρώτος ήχος, το πρώτο χτύπημα του ρυθμού. Το πρώτο ζάλο του χορού.
0: Μια αρχιετυπική λοιπόν αναζήτηση, έτσι. Μια αρχιετυπική αναζήτηση αυτό. Της μουσικής.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει για εσύ?
1: Είναι εκεί που έγινε η σύλληψη, στον πυρήνα. Τότε είναι που νιώθεις το χώμα. Mm. Είναι κάποια πράγματα που δεν περιγράφονται με λέξεις. Είναι πια καθαρή αίσθηση, καθαρό συνέστημα, που όταν η φαντασία σου σε οδηγεί και φτάνει σε αυτό, είναι τη στιγμή που λες ότι άξιζε όλα αυτά τα χρόνια αυτή η στιγμή.
0: Γι' αυτό σόλο, γιατί αυτή ήταν μια διαδρομή πολύ εσωτερική, μια διαδρομή που είχε πάρα πολύ γείωση και αναζήτηση αυτού του πυρήνα, και ίσως γι' αυτό σόλο αυτή η παράσταση, για να κατατεθεί αυτή η διαδρομή και αυτό το εντελώς προσωπικό βίωμα.
1: Ναι, θα πω πως ναι, το να παίξεις μοναχός είναι ταυτόχρονα είναι δύσκολο και εύκολο συγχρόνως. Uh-huh. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάτι κάνουν εδώ δίπλα και ακούγεται μια μηχανή.
0: Δεν πειράζει, ακούμε το φυσικό περιβάλλον, είναι και αυτό στο πυρήνα μας. Δεν μας πειράζει καθόλου.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι... Τώρα ακούγεται περισσότερο, να τους πω κάτι.
0: Βάλτε τους μια φωνή. Κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε στη τηλεφωνική μας γραμμή με τον Ψαρογιώργη. Λέμε για την παράσταση Χώμα στο Μπάγκιον την Παρασκευή 27 Μαρτίου. Και είναι αυτά τα τέλεια που συμβαίνουν όταν μιλάμε με τους ανθρώπους που μπορεί να ακούσεις. Έχουμε ακούσει τα πάντα, από μηχανήματα μέχρι γάτες, σκύλους, μωράκια να κλαίνε, και αυτό είναι το τέλειο.
1: Και ο θόρυβος, αυτό είναι μουσική. Είναι κάτι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ήχου μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λέγατε λοιπόν ότι είναι εύκολο και δύσκολο να παίζεις solo.
1: Ναι, μου δίνει την ελευθερία αυτή να κινηθώ όπως θέλω. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι που σου ανοίγει το παράθυρο για να μπορέσεις να ελιχθείς, να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο μέσα σε αυτό το που συμβαίνει. Mm. Και θέλω ο ήχος μου να είναι σαν μια μακρινή φωνή μέσα μου. Όταν μείνεις μόνος με το όργανο, δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από τα στολίδια. Είναι μια γλώσσα στοχαστική. Μερικές φορές φτάνει και να είναι εκστατική. Η παράδοση λειτουργεί σαν κάτι, δεν λειτουργεί σαν κάτι μάλλον στατικό. Είναι ζωντανή εμπειρία που πάλεται εκείνη τη στιγμή.
0: Άλλωστε εσείς την παράδοση δεν την κάνατε αυτό που λέμε σημαία, την κάνατε όχημα και σας οδήγησε και σε άλλες αναζητήσεις μουσικές και με μουσικούς από άλλα είδη αλλά και σε χώρους οι οποίοι δεν ήταν οι χώροι που φιλοξενούν παραδοσιακή μουσική, όπως είναι τα γλέντια, όπως είναι οι δικές μας μουσικές σκηνές. Την έχετε κάνει όχημα την παράσταση για να αναζητήσετε αυτόν τον στοχαστικό, τη στοχαστική γλώσσα με το όργανο και τη μουσική σας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ θα παίξω, κάπως έτσι είναι, εγώ θα παίξω βιωματικά πράγματα όπως τα ζω σήμερα. Δηλαδή η παράδοση θα λειτουργήσει ας πούμε κάπως σαν το ποτάμι που ρέει αθόρυβα και ζητάει να χυθεί, να βγει στη θάλασσα, ας πούμε, του σήμερα.
0: Mm. Έχω διαβάσει να λέτε ότι κάθε συναυλία είναι σαν μια μικρή ζωή και αναρωτιέμαι τώρα ο Ψαρογιώργης, ο οποίος έχει βρεθεί από τα επικά γλέντια στα Ανόγια μέχρι σκηνές τεραστίων rock festival και ethnic festival. Τι διαφορά έχουν αυτές οι εμπειρίες, δηλαδή πόσο διαφορετικό είναι να είσαι στη σκηνή ας πούμε με τους Ξυλούρης White σε ένα rock festival και το να είσαι σε ένα πανηγύρι και να παίζεις με τους δικούς σου όρους και συγχωριανούς και να μετέχεις ας πούμε σε ένα διονυσιακό γλέντι με μία συνθήκη ας πούμε τέτοια.
1: Δεν διαφέρει και πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν διαφέρει και πάρα πολύ στο, θα έλεγα στο, κοιτάξτε, το να παίξει σε μια συναυλία μια ώρα, μια μισή, δύο, είναι άλλο και άλλο το να παίξει βέβαια 7 και 8 ώρες. Γίνεται άλλο μοίρασμα και έχει άλλη εξέλιξη στην πορεία το καθένα ξεχωριστά. Αυτό εγώ σε αυτή την παράσταση και σε κάθε παράσταση αναζητώ είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή που θέλω να διαρκέσει σε ένα μουσικό μέτρο να πάρει έκταση. Mm. Μέσα από τον ίδιο το ρυθμό, από τη στιγμή που θα γεννήσει η στιγμή. Α. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τα λέω λίγο...
0: Τα λες ποιητικά και σωστά όμως. Ναι. Είναι αυτή η στοχαστική γλώσσα στην οποία αναφερόμαστε από την αρχή. Μία στοχαστική γλώσσα που την έχετε γενικότερα στα Ανόγια οι άνθρωποι στο φέρσιμο. Έχετε μία ποιητική γενικότερα στη ζωή. Και σκεφτόμουν τώρα ότι... Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, όταν θες να περιγράψεις κάτι με λεπτομέρειες, χάνει, ξέρεις, μπορεί να το περιορίσεις.
0: Είναι, ναι, πραγματικά, το φυλακίζεις λίγο. το φυλακίζεις με τα λόγια. Η μουσική παράδοση της οικογένειάς σας συνεχίζεται και στην επόμενη γενιά. Οι γιοι σου, ο Νίκος και ο Αντώνης, έχουν δυναμική παρουσία, είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι. Πώς βλέπεις αυτή τη συνέχεια της παράδοσης μέσα από τα παιδιά? Τι σημαίνει για εσάς να βλέπετε τις επόμενες γενιές να χαράζουν το δικό τους δρόμο και να πηγαίνουν και αυτή την παράδοση λίγο παρακάτω?
1: Οπωσδήποτε χαίρομαι και καμαρώνω έτσι, γιατί τους παρακολουθώ και στις δύο παραστάσεις και στα δύο σχήματα που έχουν, και το κριτικό και το frenzy που έχουν, ναι, κάνει ένα punk rock σχήμα που συμμετέχει και η κόρη μου, τραγουδάει μέσα. Τους παρακολουθώ λοιπόν και ναι, χαίρομαι. Ήτανε κάπως σαν και εμένα, ήταν αναπόφευκτο. Δηλαδή τα παιδιά ήταν μέσα στα όργανα, αναπιαστήκανε από μικροί και αυτό που βλέπω είναι και καμαρώνω και μου αρέσει περισσότερο είναι αυτό, το ότι με συγκινούν βαθιά. Δηλαδή βλέπω το στίγμα αυτό της σπίθας εκείνης που σε δένει με το προγονικό, που σου δημιουργεί το να θες να χορέψεις, που δεν μπορείς να πάρεις, ας πούμε, τα μάτια σου και τα αυτιά σου από αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και χαίρομαι και πάω πολλές φορές και τους παρακολουθώ όποτε μπορώ.
0: Είναι σαν να έχει εμφυσίσει κάποιος αυτή την οικογένεια, αυτό το πνεύμα της μουσικής, αυτό το του πάνα, ας πούμε, και σαν να είναι τα όργανα προέκταση, δηλαδή και ο πατέρας σας, μετά εσείς και η Νίκη και ο Λάμπης και τώρα τα παιδιά σας, είναι ταυτόσιμη η μουσική με την οικογενειακή σας παράδοση.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είμαστε γεννημένοι και μεγαλωμένοι μέσα στα όργανα.
0: Το Μπάγκιον το γνωρίζετε σαν χώρο, το θέλατε να παίξετε και είναι ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος χώρος αυτό το ξενοδοχείο. Έτσι, έχει πολύ μνήμη, έχει πολλές ιστορίες να αφηγηθεί στο κέντρο της Αθήνας και νομίζω πολύ όμορφα θα φιλοξενήσει και τη δική σας ιστορία.
1: Ναι, πήγα πρώτη φορά πριν από λίγες μέρες για να δω το χώρο και πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένας χώρος που μοιάζει να έχει σταματήσει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Και πάω όχι μόνο για να παίξω, αλλά πάω για να καταθέσω, ας πούμε, όλη μου την πορεία. Ό,τι έχω ζήσει, ό,τι υπήρξα και όσα είμαι σήμερα βασικά. Μετά από τόσα χρόνια στο δρόμο και στις χορδές. Είναι μια μουσική παράσταση, όπως σας είπα, που θα ψάχνει τη στιγμή που μέσα από αυτή τη γοητευτική φθορά στους στίχους και στα αντικείμενα που κουβαλούν πάνω από ένα αιώνα, νομίζω, σιωπής. Έτσι ο ρυθμός θα ήθελε να δώσει ζωή και να επικίνει τη στιγμή ώστε να δώσει χώρο στη φαντασία μας.
0: Έχετε και opening act, ανοίγει τη συναυλία ο Αλέξανδρος Μίαρης από τους Electric Litany, από ένα σχήμα έτσι εντελώς διαφορετικής μουσικής κατεύθυνσης.
1: Ναι, ο Αλέξανδρος είναι κάνει περισσότερο σύγχρονη κινηματογραφική μουσική, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Έχει επιρροές πολλές από την παράδοση. Θα παίξει και αυτός, θα παίξει σόλο αυτό το βράδυ και περιμένω, η αλήθεια, πώς και πώς να τον ακούσω ζωντανά, γιατί θα είναι η πρώτη φορά.
0: Και εμείς πώς και πώς περιμένουμε για αυτή τη βραδιά, γιατί ακούγεται πραγματικά μυσταγωγική μέσα σε αυτό το χώρο, με μία σόλο, με μία εντελώς προσωπική κατάθεση αυτής της γλώσσας που έχετε διαμορφώσει από όλο αυτό το ταξίδι, από όλο αυτό το δρόμο, από την Κρήτη μέχρι την Αυστραλία και γύρω-γύρω σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα πούμε στον Μπάγκιον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.
0: Τι ωραία, παιδί μου, όταν τώρα είναι Δευτέρα απόγευμα και αντί να πεις όλα αυτά τα κλισέ που συζητάμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, να μιλάς με έναν άνθρωπο τώρα σαν τον Ψαρογιώργη και να λες για τον πυρήνα της γλώσσας της μουσικής, για την αρχετυπική έννοια, για την έμπνευση εκεί που ξεκινάει η πρώτη νότα. Τι ωραία, πόσο μαλακώνει η καρδούλα σου.

Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα για τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε όμως και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε χρόνο. Με Max Richter, με μουσική από το Hamnet. Amnet, θα σας αφήσουμε. Δεν ξέρω εσείς αν είδατε τις ταινίες οι οποίες βραβεύτηκαν χθες και αν έχετε γνώμη ποια άξιζε να βραβευτεί. Ήταν όμως μια χρονιά, το λέγαμε, με καλές ταινίες. Ήταν μια χρονιά που ευχαριστηθήκαμε σινεμά. Εγώ ξεχώρισα βέβαια και το Μια Μάχη μετά την άλλη, αλλά και τη συναισθηματική αξία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία με τη μουσική στο Sinners, αλλά κατά τα άλλα εντάξει, τη θεωρώ μια μεγάλη ταινία τώρα. Πώς το λένε, μετανάστες στην Αμερική και βρικόλακες, εντάξει, οκ. Okay. Και ήταν μια πολύ καλή ταινία και το Amnet και πολλές άλλες. Το Marty Supreme είναι η ταινία που δεν είδα ακόμα. Ήταν να τη δω προχθές, αλλά δεν πρόλαβα. Όσοι την είδαν πάντως μου είπανε μεχ, δεν τρελαθήκαμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά. Καλή εβδομάδα. Όχι, να πω ποιοι θα πάτε στο Ψαρογιώργη Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Μπάγκιον. Εμμανουήλ και Χαγιαδάκης και Λία Δεσποτίδου. Εμμανουήλ και Χαγιαδάκης και Λία Δεσποτίδου. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο με το καλό. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Gary Francini.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες, ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η ελαφρά μουσική μας κάνει να ξεχνάμε. Τα λαϊκά τραγούδια μας κάνουν να θυμόμαστε, έλεγε το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν η εποχή του επιτάφιου και της πολιτείας. Για αυτόν, αλλά και για τη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιτεχνών που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο, η τέχνη ήταν πριν απ' όλα μια φέτα ζωής. Την ίδια χρονιά, στο στούντιο της Universal στο Hollywood, γυριζόταν μια ταινία που της έμελε να καταγραφεί ως μία από τις πιο σημαντικές όρων των εποχών. Το ψυχό. Ο σκηνοθέτης της, ο Alfred Hitchcock, παρά την παγκόσμια επιτυχία των ταινιών του, δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί από τους διανοούμενους σαν μεγάλος δημιουργός, πράγμα που όπως ξέρουμε συνέβη αργότερα. Με το βρετανικό φλέγμα του, συνήθισε να λέει πως αυτός τουλάχιστον προτιμούσε να βλέπει τις ταινίες του ως φέτες τούρτας. Τέτοιες ανάλαφρες αντιλήψεις, με άλλη βέβαια μορφή, ευδοκίμησαν και στην Ελλάδα. Η κινητήρια δύναμή τους, η μεσοαστική και μικροαστική τάξη, συγκρότησε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα ένα μαζικό και συμπαγές κοινό με ροπή προς την ευγενική καλλιτεχνία, το θέατρο, το σονέτο, το μυθιστόρημα, το ελαφρό τραγούδι, την επιθεώρηση. Το ζητούμενο δεν ήταν το ποιητικό βάθος, όπως το ορίζουμε σήμερα, αλλά το ωραίο. Κανείς δημόσια δεν επιχειρούσε να μπει στα άδυτα των μύχιων ανθρώπινων σκέψεων. Το πλαίσιο της εποχής δεν το σήκωνε. Παρά τα αυτά, κάποιοι κατάφεραν, έστω και υπό το ασφιχτικά συμβατικό κλίμα του Μεσοπολέμου, να μπουν στον κόπο της τέχνης τους και να συνομιλήσουν κάποτε με την αληθινή έμπνευση. Στο χώρο του λόγιου ελαφρού, σαν να λέμε έντεχνου τραγουδιού του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια τέτοια προσωπικότητα, και χωρίς να υποτιμήσουμε τον Κώστα Γιαννίδη, τον Μιχάλη Σουγιούλ ή τον Χρήστο Χερόπουλο, θα σταθούμε στην κορυφαία περίπτωση του Κλέωνα Τριανταφύλου, του ΑΤΙΚ. Ήταν συνθέτης, στιχουργός, πιανίστας, τραγουδιστής, λίγο ηθοποιός, δημιουργός της περίφημης Μάντρας, δίπλος φυρικτής, μίμος, φαρσέρ, κομφερανσιέ, συνολικά αρτίστας, που και σήμερα ακόμα εικάζω ότι κάποιος τους αφορά.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλεφωνό μας χτυπάνε για σας το 210-321-7777 και όπως βεβαίως καταλάβατε, απόψε κάνουμε αφιέρωμα στον μεγάλο ατίκ του Μεσοπολέμου, τον Κλέωνα Τριανταφύλου.

0: Ο Ατίκ, ο κλέον Τριανταφύλου δηλαδή, γεννήθηκε το 1885. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του Δημήτρη Τριανταφύλου, Βολιώτιος προς την καταγωγή, βάμφακου παραγωγού και εμπόρου της Αιγύπτου. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο κλέον ήταν 8 χρονών, αφήνοντας τεράστια περιουσία. Η μητέρα του, Ερυθέλγη, με καταγωγή τα Κύθυρα, ήταν κόρη του Δημητρίου Ραπτάκη, γιατρού, και για 30 χρόνια βουλευτή του Ριζοσπαστικού Κόμματος. Μετά το θάνατο του πατέρα, η οικογένεια μετακομίζει από την Αίγυπτο στην Αθήνα. Είχε 3 αδέρφια. Τον μεγαλύτερο αδελφό Κίμωνα, που διακρίθηκε ως ερμηνευτής, δάσκαλος και σκηνοθέτης του μελοδράματος, και τις μικρότερες αδελφές Νόρα, που πέθανε νεότατη, και Κορίνα, που και αυτή ασχολήθηκε με τη μουσική. Η μητέρα του είχε μεγάλη πνευματική καλλιέργεια και είναι αυτή που εμφύσισε στα παιδιά της την αγάπη προς τη μουσική. Όλα άλλωστε μελέτησαν τουλάχιστον πιάνο. Λέγεται πως νίκεζε έναν ολόκληρο σιδηροδρομικό σειρμό για εκείνη, τα παιδιά και το υπηρετικό προσωπικό, μόνο και μόνο για να παρευρεθούν σε κάποια πρεμιέρα του Ενρίκο Καρούζου στην Όπερα του Παρισιού. Ο Κλέον της είχε απόλυτη λατρεία μέχρι το θάνατό της σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Μετά το σχολείο, τα αγόρια τελειώνουν το πανεπιστήμιο. Ο Κλέον παίρνει το πτυχίο της νομικής το 1906. Ένα χρόνο αργότερα, τα δύο αδέλφια φεύγουν στο Παρίσι για να συνεχίσουν με πολιτικές επιστήμες. Ανταυτόν όμως εγγράφονται στο Conservatoire de Paris για ανώτερα μαθήματα μουσικής. Η οικογένεια χρεοκοπεί οικονομικά το 1911.
1: Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται αέναος σαν κύμα. Και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς. Ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Καμάρι της είχαν σ' όλο το χωριό, καλές αδερφές, η Λενιό και η Μαριό. Μα πέθανε ο γέρος και άφησε πλούσιο χτήμα. Και τώρα δεν πάν μαζί στην εκκλησιά, ποιος φταίει που τα χάλασαν στη μοιρασιά? Το χρήμα, το χρήμα. Παντρεύεται γέρος πενταμορφινιά, μες στα άσπρα μαλλιά του φοράει λεμονιά. Και λες είναι ο γάμος κι η δία για εκείνο το θύμα. Για το άνθος που άδικα θα μαραθεί, ποιος φταίει που τόση δροσιά θα χαθεί? Το χρήμα, το χρήμα. Το χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη, κι αυτή των λαών την αλληλοσφαγή, που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιώσκα αυτό μνήμα. Που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιός,

στον περίπατο σου τον εσπερινό. Συχνά με στους δρόμους με τη λέξη πεινώ. Φτωχοί σε ενοχλούν, πλουσιέ μου, κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχύς. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχής. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα και όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάθη

0: κατά σειράν εμφανίσεως που λένε, ακούσαμε μέχρι τώρα τα εξής τραγούδια του Ατίκ. Μαραμένα τα Γιούλια, με την Κάκια Μένδρη, ηχογράφηση του 1935. Είναι η Αγάπη Χήμερα, με τη Δανάη, ηχογράφηση του 1937. Τόση Σούπαν Σ' Αγαπώ, με τον Πάνο Βυσβάρδη και τον Ρένο Τάλμα, ηχογράφηση του 1938. Και το Χρήμα, αυτό το καταπληκτικό και ελαφρώς αντικαπιταλιστικό, ας πούμε, τραγούδι, που Ατίκ έγραψε το 1919, όταν ακόμα βρισκόταν στη Ρωσία. Το ακούσαμε σε νεότερη βεβαίως ηχογράφηση του 1964 και πάλι με τη Δανάη και με τον Λεύ να τη συνοδεύει στο πιάνο. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το σκοπτικό «Δεν σου πάει το πάχος Δημητράκη», πολύ αγαπημένο και πολύ ηχογραφημένο, στην τελευταία του ηχογράφηση του 2008 με τον Θέμη Ανδρεάδη και με τον Δαβίδ Ναχμία στην ορχιστρική επιμέλεια.
1: Είχα κάποιο φίλο Δημητράκη ξακουστό στην Πολυφαγία και στη Λεμαρία, που όταν δεν πεινούσε τρώγε μόνο ένα ψητό, λίγα μακαρόνια και 3,5 πεπόνια. Ήταν

Άρχισε να κόβει ό,τι του λέγε αυτή. Το ψωμί το ρύζι για να δυνατίζει. Μπήκε σαν να λέμε σε μια δίαιτα σωστή. Και σε δύο εβδομάδες είχε χάσει 80 χάδες. Όσο όμως αυτός δεν καταντούσε σκελετός, έμενε καημένη, παραπονεμένη. Ήθελε ακόμα να της γίνει πιο κομψός και έβαζε τους βίλους να του λένε διαρκώς. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη, κάνε πια και δίαιτα λιγάκι. Πρέπει να αποφεύγεις τα πολλά πιοτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχάροντα. Μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι, πήγαινε πεζείς όλο το μέρι. Τρώγε το βραδάκι μόνο γιαουρτάκι.

γράμμα, μου σκέμα στο κλάμα, που λέγε πως πέθανε από καταρροή. Κι η γλυκιά συμβία με καλούσε στην κηδεία, δεν είδα ποτέ να είναι τόση διευθυντέ. Εστιατορίων στον νεκροταφείων, τύφωνε στην κλάματα στο δευτέα σπασμών. Κι όταν ο παπά

0: άκουσε και με που σου μιλώ για το καλό.
1: Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τις τελευταίες τουλάχιστον ηχογραφήσεις που ακούμε, το ρεπερτόριο, τα τραγούδια του Ατίκ, αντέχουν και στις μέρες μας με όχι σπάνιες επανεκτελέσεις. Μετά το Θέμη Ανδρεάδη, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με τα τελευταία για σεμιά από τον ίδιο δίσκο και με την επιμέλεια του Δαβίδη Ναχμία και με φωνές τη Χρυσούλα Στεφανάκη και το Θάνο Πολύδωρα.

0: περνάς, γιατί ξεχνάς, ξαναρχινάς, τηλεφωνάς. Σαν περπατάς, τα σε ορτάς που έχει τα στήρας κλειστάς. Τον συναντάς, τον χαιρετάς, μα δεν του πας όσα χρωστάς. Ούτε ρωτάς, ούτε απαντάς. Κάνεις την μπα, κάνεις την μπα, κάνεις την μπα. Πια.
1: Πια.
0: Κουακ. Σ' αυτή

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνά μας χτυπάνε για σας το 210-321-7777 και όπως ακούτε, απόψε κάνουμε αφιέρωμα στον μεγάλο Ατίκ, τον Κλέωνα Τριανταφύλου, τον μεγάλο συνθέτη του Μεσοπολέμου, που για εκείνα τα χρόνια ήταν περίπου ό,τι και ο Μάνος Χατζηδάκης για τα μεταπολεμικά χρόνια. Και σε σχέση με τα βιογραφικά του στοιχεία, τον είχαμε αφήσει τότε που νεαρός, μαζί με τον αδελφό του τον Κίμωνα, σπούδαζαν μουσική στο Παρίσι. Από το 1907 μέχρι το 1913 λοιπόν, παράλληλα με τις μουσικές σπουδές του, ο Κλέων δοκιμάζει τις δυνάμεις του και ως συνθέτης, με την υπογραφή Κλέων Τριανταφύλ, αλλά και λανσάροντας το ψευδόνυμο Ατίκ, που τον συνοδεύει διαβίου. Το αποτέλεσμα, 300 συνθέσεις, τραγούδια και οργανικά έργα, είναι εντυπωσιακό τόσο σε όγκο όσο και σε απήχηση. Τον τραγουδούν οι μεγαλύτερες φίρμες της Γαλλίας. Τα τραγούδια του κυκλοφορούν σε παρτιτούρες με θαυμάσια εξώφυλλα από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους. Ανάμεσά τους το Sir Le Bord de Gans, με το οποίο αργότερα θα ξεκινήσει την ελληνική του περίοδο, δίνοντάς του τον τίτλο «Είδα μάτια». Εμφανίζεται σε θέατρα, βαριετέ, music hall, γράφει οπερέτες και επιθεωρήσεις. Ώσπου εν μέσω θριάμβων, ερώτων, θανάτων και πολύμηνων περιοδιών σε όλη την Ευρώπη, παίρνει την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα. Και αρχίζει πια, εκτός από τη μουσική, να γράφει και τους στίχους των τραγουδιών του.

Δεν έχει νόημα να απαντήσουμε στο ερώτημα πόσες φορές ο Ατίκ ένιωσε και έδρασε ως ερωτευμένος. Η ρομαντική φύση του, που καταγράφεται στο έργο του, τα πιο πιστικά ίσως ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ στην Ελλάδα, μας δίνει μονολεκτική την απάντηση. Πάντοτε. Πλατωνικός ή και μη. Όμως, τρεις είναι οι γυναίκες που με το δικό τους τρόπο η καθεμιά σφράγισαν τη ζωή του. Και με τις τρεις ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου. Η Γαλλοπολωνέζα Marie Hélène Ruff ήταν ο πρώτος μεγάλος του έρωτας, η πρώτη του σύζυγος και η μητέρα του μοναδικού παιδιού του. Το μωρό πεθαίνει, η Marie Hélène δεν αντέχει το χτύπημα και σε 6 μήνες πεθαίνει και αυτή το 1910. Λίγο καιρό μετά γνωρίζει την ηθοποιό Μαρίκα Φιλιππίδου, νεαρότατη καλονή της εποχής, και την παντρεύεται πάραυτα. Είναι αυτή που τον εγκαταλείπει το 1914 όταν ξεμυαλίζεται με τον όμορφο ήλιαρχο Σταμάτη Μερκούρη, τον μετέπειτα πατέρα της Μελίνας Μερκούρη. Τότε ο Ατίκ πηγαίνει έξω από το σπίτι της και αφήνει ένα στεφάνι κηδείας που η Μόβ Κορδέλα του γράφει «Απόψε απέθανε η Μαρίκα Κλέωνος Τριανταφύλου». Γιατί Μαρίκα, μεταξύ άλλων, είναι γραμμένα «Το ζητάτε να σας πω» που η πρώτη του δημόσια εκτέλεση συνοδεύεται από τη γνωστή ιστορία, την αντάξια της εκρηκτικής ιδιοσυγκρασίας του Ατίκ. Η Μαρίκα, συνοδευόμενη από το νέο της έρωτα, επισκέπτεται απροειδοποίητα τη μάντρα. Το κοινό της βραδιάς, για να πειράξει τον Κλέωνα, του ζητάει να παίξει το «Είδα μάτια», το περίφημο τραγούδι της σχέσης τους, πασίγνωστο σε όλη την Αθήνα. Αυτός μένει απαθής μέχρι το διάλειμμα της παράστασης και αμέσως μετά τους παίζει ως απάντηση το καινούργιο τραγούδι. Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Το τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» το ακούμε με τον Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο και την Κορίνα Λεγάκη στο τραγούδι. Είναι η νεότερη ηχογράφηση τραγουδιού του Ατίκ του 2026.

Το 1917 η Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων βρίσκει τον κλέωνα Τριανταφύλου σε περιοδία στη Ρωσία. Εκεί γνωρίζει την αρή χορεύτρια Σούρα και τη φέρνει μαζί του στην Ελλάδα. Συζούν για αρκετά χρόνια και το 1926 παντρεύονται. Η Σούρα μένει μαζί του μέχρι το θάνατό του. Σας συνιστώ να προσέξετε τα λόγια από το τραγούδι που παίζει ήδη, διότι περιγράφει ένα φόνο.

Γυρίζοντας από το Παρίσι, ο Ατίκ έπαιξε στις καλύτερες σάλες της Ελλάδας και πήρε αστρονομικές για την εποχή αμοιβές. Ο χώρος όμως που μαζί του πέρασε στη σφαίρα του μύθου ήταν αυτός που έστησε το 1930 πρώτα στην πλατεία Αμερικής, Μυθύμνης 20, και αργότερα στο κινηματοθέατρο Δελφή της Οδού Αχαρνών, η Μάντρα. Ομοιότης δεν είχαν δει και ούτε ξαναείδαν ποτέ οι Αθηναίοι. Αλλά ας αφήσουμε τη Δανάη που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της από τη δεύτερη Μάντρα το 1935 και έγινε το βαρύ πυροβολικό της να μας την περιγράψει. Μα τι ήταν τέλος πάντων αυτή η Μάντρα? Πολλά πράγματα και τίποτα. Λίγο Παρίσι, ελάχιστη Ανατολή, κάμποση Αθήνα και πολύ Ατίκ. Εάν της πάρετε τον Ατίκ, αποσυντίθεται εις τα εξών συνετέθη. Εκείνος της έδωσε υπόσταση, ψυχή, μορφή. Υπήρξε ο συνδετικός της ιστός. Λίγη παριζιάνικη μπουάτ, λίγη αθηναϊκή επιθεώρηση, ύφος βαριετέ η ταβέρνας, ένα είδος μουσικοφιλολογικής στοάς, όπου σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ πλατείας και σκηνής δεν υπήρχε. Τα σκηνικά και τα τιάφτα ήταν υποτυπώδη ή ανύπαρκτα. Μόνο τα δρόμενα είχαν αξία, διανθιζόμενα και δικτυούμενα από ένα κουτί παραπώνων και ένα ξύλινο χερούλι που ξυλοκροτούσε όταν ακούγονταν άνοστα αστεία. Αυτά ήταν τα μεγάλα σκηνικά εφέ της παράστασης, με κορονίδα μια πελώρια επιγραφή στο πάνω μέρος της σκηνής, που μόνιμα εξόρκιζε τους θεατές να αγαπούν τα ζώα, τον Ατίκ και αλλήλους. Τραγούδια, ποίηματα, παρλάτες, καλαμπούρια, ανέκδοτα, οκτάστιχα, εκτοξεύονται από τους ηθοποιούς κατά των θεατών και αντίστροφα. Και μέσα στον κυκαιώνα αυτών, αεκίνητος, αστήρευτος και ακατάβλητος ο Ατίκ. Από τη σκηνή της Μάντρας πέρασε ό,τι πιο σπινθυροβόλο διέθετε η αστική πνευματική Αθήνα πριν τον πόλεμο. Δειγματοληπτικά, εκτός της Δανάης, η Κάκια Μένδρη, η Πάολα, η Αγγέλα Λικιαρδοπούλου, ο Βάσος Ιτανίδης, οι ποιητές Ορέστης Λάσκος, Μίμης Τραϊφόρος, Φίλων Αρίας, οι συγγραφείς Τίμος Μαραϊτίνης, Παντελής Χόρν, Μίμης Ευαγγελίδης, ο Μίμος Διασύμων Γυναικών Ζαζάς και τα παιδιά θαύματα. Η Κέτη Τυριντάουα, η Νινή Ζαχά, η Καλή Καλό, η Ρίτα Δημητρίου και πάνω από όλους και όλα η Λουίζα Ποζέλη, το παιδί της ψυχής του Ατίκ.

Το 1944, μέσα στην κατοχή, 4 μήνες μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Τα χειροκροτήματα», όπου πρωταγωνιστούσε ο Άτικ, συμβαίνει το τελευταίο επεισόδιο. Περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας, σκουντάει κατά λάθος ένα γερμανό στρατιώτη, ο οποίος τον γρονθοκοπά αλίπητα. Στην ήδη τραυματισμένη ψυχολογική του κατάσταση, από το γεγονός της επίταξης και κατάσχεσης του πιάνου του από κάποιο γερμανό αξιωματικό, αλλά και από το ότι παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να γλιτώσουν την εκτέλεση τα 2 παιδιά ενός υπαλλήλου της μάντρας, είναι αυτό που κάνει το ποτήρι να ξεχυλήσει. Γυρίζει στο σπίτι του και παίρνει όλο το μπουκάλι του Βερονάλ για να πέσει σε κόμμα και να κοιμηθεί τον αιώνιο ύπνο. Ήταν το βράδυ της 28ης προς την 29η Αυγούστου του 1944, 1,5 μήνα πριν την απελευθέρωση. Η εκπομπή μας θα κλείσει με την ελληνικά βουκολική Κατινιό, στην γαλλική της μουσική επεξεργασία από τον Άτικ, ένα τραγούδι που εδώ το ακούμε στην μεταπολεμική του ηχογράφηση από την Ινή Ζαχά. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μιας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Πάουλ Μπράιτνερ, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπερ, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 1978 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται. Τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

εγκλήματος φτιαχτούν το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

στρατηγή πίσω από τις κάμερες. Ιχνηλατούρες, σκιές, παράμερες. Τυφλές αραβωνιαστικές, αόματι λαχιοπόλες.

το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται, τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

γκρεμίζονται σε αυτές τις νότες. Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμά τον ύπνο του δικαίου του.

εγκλήματος φτιαχτού το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Γυρίζει ο κόσμος, πώς γυρίζει. Τα φώτα χαμηλώσανε σαν ένα γλυκό χαράζι. Μα η σκιά στο πρόσωπο κανέναν δεν τρομάζει. Γιατί σε τούτη την αύλη η μέθη πλημμυρίζει. Πότο στόμα στο...

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται σήμερα τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και κατά έναν τρόπο και στα δικά μας τα αυτιά. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber για να το δούμε, να το διαβάσουμε και να σας το απαντήσουμε κατά το δυνατόν, αυτό θα το κάνετε στο 69-85-87-00-59. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Κάθε νέα αρχή είναι και μια ημέρα ελπίδας. Όταν δε αυτή η ημέρα ελπίδα συνοδεύεται και από ένα μήνυμα ενότητας, τότε η ελπίδα μπορεί να συνοδεύεται και από αισιοδοξία. Την αισιοδοξία πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με τα πάνω και τα κάτω, τα πράγματα έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε μία σειρά. Αλλά από την άλλη, αυτή είναι μια εικόνα ή πιο σωστά μια κατάσταση που ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει ξαναζήσει. Άρα λοιπόν καταλήγουμε πως το εάν και το κατά πόσο τα πράγματα θα πάνε καλά εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Εξαρτάται από την οριμότητα των εμπλεκόμενων, από την οργανωτικότητα των στελεχών του και κυρίως από τη στράτευση των μελών του. Και κάπου εδώ, μετά τις ευχές δηλαδή και τις ελπίδες, έρχεται η επόμενη μέρα. Εκείνη που ολόκληρος ο οργανισμός θα πρέπει να συνταχθεί στον κοινό στόχο, να ανασυνταχθεί για να τον πετύχει και για να εφορμήσει. Χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς περιστροφές και κυρίως χωρίς να αποστεί από τις βασικές του αρχές. Η αριστερά είναι ένας δύσκολος χώρος για να πολιτεύεται κάποιος, ξέρετε. Απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές δηλαδή. Απαιτεί να είναι κάποιος πεισματάρης για να πιστεύει πως μπορεί να πετύχει. Απαιτεί να είναι κάποιος ανιδιοτελής, να βάζει δηλαδή το εμείς πάνω από το εγώ. Απαιτεί να είναι επιδέξιος για να μπορεί να δίνει πρακτικές απαντήσεις στα πολιτικά προβλήματα, αλλά αυτές οι απαντήσεις να μπορούν και να πρέπει να έχουν αριστερό πρόσημο. Να είναι δηλαδή η επωφελία της κοινωνίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι ελκυστικές. Να είναι ευέλικτος για να μπορεί να διαχειρίζεται την άλλη άποψη. Να διαχειρίζεται δηλαδή την άλλη οπτική. Να είναι αρκετά σταθερός ώστε οι σιρήνες να μην το συνεπέρνουν. Να είναι ειλικρινής και να αντιλαμβάνεται τη θέση του. Να μην θεωρεί τον εαυτό του πως είναι κάτι παραπάνω από τους συντρόφους του και να μην πιστεύει πως οι άλλοι είναι μικρότεροι από εκείνον. Και τέλος, να έχει σαφές στο μυαλό του πως ο συλλογικός διανοούμενος είναι σοφότερος από τον πιο σοφό άνθρωπο του κόσμου. Κάπως έτσι, αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουλίου του 2026, ημέρα της Αγίας Μαρίνας και Παγκόσμια ημέρα δικαιοσύνης, βρισκόμαστε λιγότερο από 12 ώρες πριν από τη νέα ημέρα του ταλαιπωρημένου ΣΥΡΙΖΑ. Κρατώ μόνο τούτο και σας μεταφέρω ως δημοσιογραφική παρατήρηση. Όσοι βγήκαν σήμερα από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, δεν πέταγαν από τη χαρά τους. Αλλά από την άλλη πάλι δεν ήταν βλοσιροί. Δεν έδειχναν ανακουφισμένοι, αλλά δεν έδειχναν και απογοητευμένοι. Είχαν εκείνο το ύφος του στρατιώτη που είναι έτοιμος να υπηρετήσει την εντολή. Με πίστη και αφοσίωση στον οργανισμό, στο πρόγραμμα και την εντολή που λαμβάνουν.
Και για κάποιους σαν εμένα, και επιτρέψτε μου την αυτοαναφορά που παρακολουθώ τον ΣΥΡΙΖΑ από τα γενοφάσκια του, πρέπει να σας πω πως αντίστοιχη άβρα και συμπεριφορά έχω να συναντήσω πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε και μια κρίση, είναι στο τέλος της ημέρας πολύ καλά νέα. Ανεξάρτητα από τα ποσοστά, ξέρετε. Γιατί η αριστερά δεν αγωνίζεται για τα εκλογικά ποσοστά, ούτε για τις νίκες. Η αριστερά αγωνίζεται για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και δημοκρατία. Ό,τι ακριβώς δηλαδή λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία.

0: Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα Παρασκευή, έχουμε την αυριανή διαδικασία που θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Το πρωί του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Αμανατίδης θα εκλεγεί νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω η νέα πρόεδρος, διότι σήμερα το μεσημέρι ο έτερος υποψήφιος της Ρένας Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την αυριανή διαδικασία αλλά και για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τον Τάσο Γιαννόπουλο στην αλέακρη της τηλεφωνικής μας γραμμής που έχει ζήσει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα κοινοβουλευτικών κρίσεων και όχι μόνο. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, έτσι είναι. Ελπίζω να τα έχουμε δει όλα και να μην έχει και συνέχεια αυτό το μπαράζ ανακατατάξεων, παρετήσεων, αποχωρήσεων, κρίσεων κοινοβουλευτικών ομάδων. Βλέπε Νέα Αριστερά που δημιουργούνται και μετά διαλύονται και
0: σωστά.
1: Πάει λέγοντας.
0: Σωστά.
1: Τώρα για τα του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή είναι στο επίκεντρο, να πούμε ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η Ρένα Δούρου, η οποία έχει κάνει και μια εκτενή ανάρτηση, ουσιαστικά δίνοντας το πολιτικό της στίγμα και παίρνοντας ένα μήνυμα ενότητας, όπως γράφει. Θα στηθεί αύριο μια κάλπη στις 9 το πρωί στην αίθουσα 150 της Βουλής, όπου θα καλούνται να ψηφίσουν όσοι σήμερα είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό είναι πολύ φλού που μας λες τώρα.
1: Ακριβώς, γι' αυτό θέλω να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Γιατί, για να μην λέμε ποιοι αποχώρησαν, μπορούμε να βάλουμε λίγο το χάρτη, την ανθρωπογεωγραφία όσων φαίνεται ότι από τη Δευτέρα θα απαρτίζουν ακριβώς την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: Η δεδομένη είναι προφανώς ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης, η νέα πρόεδρος Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, που επέστρεψε πριν από τρεις μέρες ξανά στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Νίκος Παπάς, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Γιώργος Παπαϊλιού, η Έλενα Κρήτα και ο Χρήστος Γιαννούλης. Τώρα, με το δεδομένο ότι ο Σιμεών Κεδίκοκλου θα κάνει πράξη την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, την οποία έχει ήδη προαναγγείλει, θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι η Θεοδώρα Κριώτου, η οποία ήταν η τέταρτη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια, στις εκλογές του 23, θα πάρει την έδρα του Σιμεών Κεδίκοκλου. Επίσης, με το δεδομένο ότι ο Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής Λάρισας, θα παραιτηθεί, το προανήγγειλε σήμερα, αλλά δεν, εξ όσο γνωρίζω, δεν έχει φτάσει ακόμα επίσημη επιστολή, επιστολή παραιτησής του.
0: Έχει πει ότι θα τη στείλετε ως εβδομάδας που έρχεται την επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι. Εκεί η θέση του ως δεύτερος, ως πρώτος επιλαχών, ας πούμε, στο ψηφοδέλτιο Λάρισας, ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος είναι στέλεχος του, ήταν μάλλον σίγουρα και το 23 και μέχρι πρόσφατα στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα είχε γίνει βουλευτής για μία μέρα.
0: Σωστά.
1: Μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών του 23.
0: Ακριβώς.
1: Και με ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι θα ορκιστεί βουλευτής, κάτι που γι' αυτόν αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και σημαντική ευθύνη. Τονίζει επίσης ότι είναι μια δύσκολη εποχή για το χώρο της αριστεράς και θα εργαστεί με όλες τις δυνάμεις για τα μεγάλα ζητήματα του νομού Λάρισας. Ακόμα και επειδή έκανε και μια ανάλογη δήλωση σε τοπική ιστοσελίδα, δεν ξεκαθαρίζει αν θα παραμείνει στη δύναμη της κοινοβουλευτικής μας ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω όμως ότι εφόσον ορκιστεί, αυτομάτως εντάσσεται στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν ξέρουμε αν μετά θα επιλέξει τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.
0: Να. Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Καρυπίδης είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω, στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, έχει και αυτή την ιδιότητα. Περιπλέκεται λίγο το πράγμα και θα περιμένουμε να δούμε βεβαίως και ποια θα είναι η εξέλιξη. Βέβαια, έχουμε και άλλες παραιτήσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
1: Σωστά. Με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, αυτή που προαναφέραμε είναι η 9 συν 1, ενώ ο κ. Καρυπίδης, που από Δευτέρα μάλλον θα είναι και η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, κάτι που θα τον φέρει κάτω από την ελληνική λύση που έχει 11 βουλευτές. Τώρα έχουμε δύο ακόμη αστερίσκους που μάλλον σύντομα θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Ένας φυσικά ο Σωκράτης Φάμελος, ο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τυπικά ακόμη δεν έχει δηλώσει ανεξαρτητοποίηση ή παρέτηση, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τις επόμενες ώρες. Και είναι και η κυρία Νίνα που από ό,τι γνωρίζουμε ακόμη.
0: Επανέλαβε, δεν άκουσαμε το όνομα.
1: η Νίνα Κασιμάτη, mm-hmm. η οποία επίσης είναι η μόνη μέχρι στιγμής που δεν έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις της. Η πληροφόρηση και η αίσθηση είναι ότι μάλλον και αυτή θα διαχωρίσει τους δρόμους της από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένει να το δούμε.
0: Ναι, καλά, ούτως ή άλλως η κυρία Κασιμάτη εδώ και 1,5 περίπου χρόνο έχει πάψει να συμμετέχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ και στις πολιτικές διαδικασίες. Εγώ θυμάμαι τελευταία φορά να την έχω δει σε Κεντρική Επιτροπή πριν από 1 χρόνο περίπου.
1: Και αυτό και όλη η εικόνα και η αίσθηση είναι ακριβώς ότι είτε μέσω ανεξαρτητοποίησης, mm-hmm. είτε μέσω παρέτησης, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό, τις επόμενες μέρες δεν θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς μπαίνει στην επόμενη μέρα με πρόεδρο από αύριο της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Ρένα Δούρου, με μια προσπάθεια να υπάρχει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας συνολικά στο κόμμα, δηλαδή τα κορυφαία στελέχη να έχουν διακριτούς μεν αλλά σημαντικούς ρόλους μέχρι τις επόμενες εκλογές και ακριβώς για να καθορίσουν πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει ως εκεί με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είναι το νέο σλόγγαν στην Κουμουνδούρου.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν νομίζω και το μήνυμα που εξέμεψε η πολιτική γραμματεία που ακριβώς προετοιμάζει την αυριανή Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει της ψηφοφορίας στη Βουλή. Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει ότι παρότι έχει αποδυναμωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί προφανώς όταν ξεκινά το 23 με 47 βουλευτές και τώρα συζητάμε ότι από τη Δευτέρα θα απομείνουν 10 το πολύ, mm-hmm. Ωστόσο δεν πρέπει να πετάξει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το έργο που έχει κάνει αυτή η ομάδα, διότι έχει και ένα φορτίο και ιδεολογικό, αλλά και μια δουλειά σημαντική και με τους επιστημονικούς συνεργάτες. Τη ζούμε και όσοι κάνουμε ρεπορτάζ από κοντά. Έχει θέσεις, έχει παρεμβάσεις για όλα τα ζητήματα τα τελευταία 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς ήταν πολύ πιο δύσκολη αυτή η δουλειά στη Βουλή με τόσο μικρό αριθμό πλέον βουλευτών. Ωστόσο, θα μπορέσει, αν συνεχίσει αυτή τη δουλειά η κοινοβουλευτική ομάδα, να είναι πιο πολιορκητικός κρυός, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει στην κοινωνία ότι ακόμη έχει σημασία αυτή να εκφράζεται και στη Βουλή, τα αιτήματα δηλαδή της κοινωνίας και οι ανάγκες των πολλών.
0: Να.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε τους θεσμούς και ειδικά τη Βουλή, έτσι, που έχει προκύψει από τη λαϊκή ψήφο.
0: Βέβαια. Μα το λέγαμε και χθες εδώ από αυτό το μικρόφωνο ότι η σημερινή κατάσταση θέτει και ένα πολύ σοβαρό ερώτημα στο σύνολο του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ για το πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα από 47 βουλευτές να βρίσκεται με 13 ή με 10 από ό,τι φαίνεται ή με 9 από ό,τι φαίνεται από την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να απαντηθεί.
1: Σωστά. Και συνολικά οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι περισσότεροι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, πλέον να φτάνουν να πλησιάζουν σε λίγο τους 50.
0: Ναι.
1: Θυμίζω το ρεκόρ ήταν 63 ανεξάρτητοι μετά την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου το 2012, νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι ένα πολιτικό σκηνικό και μια βουλή που έχει αλλοιωθεί η αρχική της σύνθεση σε βαθμό μεγάλο, που δεν δικαιολογείται δηλαδή από μια ατομική επιλογή, από μια διαφοροποίηση ενός, δύο, τριών. Έχουμε μια ομάδα 50 σχεδόν που είναι μακράν η δεύτερη αριθμητικά, έτσι,
0: στη
1: Βουλή. Αυτό είναι ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω τις τελευταίες μέρες, η κεντρική γραμματεία δηλαδή, έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί ότι όλες αυτές οι έδρες, τουλάχιστον και αυτού του κύματος που λέμε τώρα το τελευταίο, θα έπρεπε να παραδοθούν mm-hmm. στο κόμμα με το οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι εξελέγησαν το 2023.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ.
1: Δηλαδή και ένα ζήτημα τέτοιο.
0: Εδώ βέβαια ανοίγει μάλλον μια συζήτηση η οποία φέρνει εκ των πραγμάτων σε σύγκρουση το ήθος, ας πούμε, και την πολιτική αντίληψη της αριστεράς με το αστικοδημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Έτσι. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού και πολύ καλά το προβλέπει αυτή η πρόνοια, εν πάση περιπτώσει, αστικής δημοκρατίας. Από την άλλη μεριά, η αριστερά που έρχεται να προτείνει ένα άλλο κοινωνικό μοντέλο θεωρεί ότι η έδρα είναι κτήμα, είναι ιδιοκτησία, είναι όργανο λειτουργίας και πολιτικής γραμμής ενός κόμματος με συγκεκριμένη ιδεολογία. Άρα θέλω να πω ότι εδώ εκ των πραγμάτων είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται και αυτό δημιουργεί και τη μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση του τι ακριβώς συμβαίνει με τους βουλευτές οι οποίοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν παρετούνται και από την έδρα τους.
1: Ακριβώς. Και δεν ξέρω αν πρέπει να θεωρούμε ακριβώς, Μπάμπη, ότι η έδρα είναι προσωπική αποσκευή που ουσιαστικά ταυτίζεται με μια διαδρομή, όπως λες, του καθενός και της καθεμιάς. Και επίσης η συζήτηση για την επόμενη μέρα συνολικά στον χώρο θα πρέπει να είναι μια προγραμματική συζήτηση λογική ή ατομικές μετακινήσεις τελεχών, διαπραγματεύσεις κατά μόνας. Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που δυστυχώς ή ευτυχώς τέλος πάντων την άνοιξε η αριστερά, που θα πρέπει να έχει μια άλλη αντίληψη, όπως λες, από τα αστικά κόμματα για το πώς λειτουργεί και σε επίπεδο θεσμών ένα συλλογικό υποκείμενο, όπως είναι το κόμμα. Mm-hmm. Και οι συνεργασίες των κομμάτων, βέβαια, πρέπει να στηρίζονται μάλλον περισσότερο σε προγραμματικές συγκλήσεις παρά σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, αν υποθέσουμε ότι όσοι λένε κάποιοι ισχύουν ότι γίνονται αυτή τη στιγμή ατομικά παζάρια, να το πούμε έτσι πιο χυδαία.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι, πώς το λένε, αυτό το αστείο που λέμε καμιά φορά, το αν είναι αριστερά πώς μπαίνεις ή αν είναι αριστερά πώς βγαίνεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι άλλη προσέγγιση είναι για την αριστερά για το ζήτημα των εδρών και για το ζήτημα της κοινοβουλευτικής δράσης, άλλη αντίληψη έχει και άλλο ζήτημα είναι για τους άλλους πολιτικούς χώρους. Άρα λοιπόν το πώς διαχειρίζεται ο κάθε βουλευτής την έδρα του έχει να κάνει και με το πόσο ανήκει ιδεολογικά, ηθικά, πολιτικά σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρο νομίζω στο να το εξετάσει κανείς, να το αναλύσει, να το δει ως ζήτημα. Μάλιστα, τώρα
1: έχει βάση αυτή η κριτική ακριβώς.
0: Προφανώς έχει βάση. Δεν είναι ζήτημα το οποίο είναι απλό. Είναι σοβαρό ζήτημα και είναι και βαθιά πολιτικό ζήτημα. Τώρα, η κάλπη λες θα στηθεί αύριο. Έτσι, φαντάζομαι αύριο θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως δεν είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή, όπως φαίνεται, με μια υποψηφιότητα μόνο της Ρένα Σεδούρου. Και μετά έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι.
1: Σωστά. 9 το πρωί στη Βουλή η κάλπη για τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και λίγη ώρα μετά, νομίζω, 10.30 έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις που λέγαμε πριν, mm-hmm. για μια προσπάθεια συλλογικής ηγεσίας κατά κάποιο τρόπο του κόμματος και ένα μήνυμα ενότητας στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές, ώστε να ανασυνταχθεί το κόμμα, τέλος πάντων οι δυνάμεις που έχουν μείνει, και να υπερασπιστούν και το κοινοβουλευτικό έργο που έχει παραχθεί, αλλά και να υπάρξει μια προσπάθεια, αυτό που λέμε στα δημοσιογραφικά κλισέ, εξωστρέφειας επιτέλους, mm-hmm. διότι είναι μια κρίση των τελευταίων εβδομάδων που έχει προκαλέσει πολλά τραύματα στο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει πλέον να την αφήσει πίσω του.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι αύριο θα τα πούμε σε μια από τις δύο διαδικασίες ή και στις δύο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, καλό
1: και
0: σου.
1: Και στο κόκκινο βέβαια θα τα μεταδώσουμε όλα.
0: Βέβαια, αλίμονο. Εξάλλου αύριο υπάρχει και θα έχουμε και την πρώτη ομιλία της Ρένας Δούρου από τη θέση της Προέδρου πια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φαντάζομαι θα τοποθετηθεί στην Κεντρική Επιτροπή και άρα αυτό θα έχει ειδική και ιδιαίτερη σημασία. Θα το μεταδώσει και το κόκκινο ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Έχουμε χρόνο για λίγη μουσικούλα, Γιώργο. Έχουμε λοιπόν χρόνο για λίγη μουσικούλα. Λίγη μουσικούλα τώρα, σηματάκι, μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Είναι το κόκκινο στους 105 και 5. Είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Παπαγιαννάκης, διότι έχουμε να συζητήσουμε μια πολύ περίεργη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να συζητήσουμε την ετήσια έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κύριε Παπαγιαννάκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα, χαρά μας. Σας ευχαριστούμε εμείς που την αποδεχτήκατε. Διαβάζουμε στην έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πως έχουμε τουλάχιστον 359 φερόμενα θύματα άτυπων αναγκαστικών επιστροφών. Είναι οι λεγόμενες επαναπροωθήσεις αυτές, έτσι.
1: Ναι. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί η Εθνική Επιτροπή και οι οργανώσεις που συνεργαζόμαστε σε αυτόν τον μηχανισμό καταγραφής. Για να καλύψουμε έτσι τη νομική διάσταση, γιατί η Εθνική Επιτροπή έχει ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, σωστά, από τη γνώμη μου, για την καταγραφή αυτή των επαναπροωθήσεων, και χρειαζόταν να το περιγράψουμε με νομικά, τέλος πάντων, έχει έτσι, γι' αυτό ακούγεται κάπως βαρύδουπο, αλλά είναι οι επαναπροωθήσεις.
0: Τώρα, όταν λέμε, για να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, όταν λέμε Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μιλάμε τι, μιλάμε για 5 ΜΚΟ που μαζεύτηκαν ή είναι κάτι μεγαλύτερο?
1: Όχι, η Εθνική Επιτροπή είναι ένας ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του κράτους στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Είναι μια πολύ βαριά διαδικασία και η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής. Και η Εθνική Επιτροπή δημιουργήθηκε μετά από αρκετές καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ένα μέρος της διαδικασίας για τον, πώς να το πω, για την... Όχι επιτήρηση, αλλά τέλος πάντων για το πώς η Ελλάδα αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλά μέλη. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ, πανεπιστήμια, φορείς και προφανώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες εκλέγουν έναν πρόεδρο και δύο αντιπρόεδρους κτλ. Υπάρχουν τμήματα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάποιες από τις οργανώσεις που ασχολούνται με τις επαναπροωθήσεις πρότειναν στην Εθνική Επιτροπή τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού για την καταγραφή. Αντίστοιχη δουλειά, αν θέλετε, κάνει και το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, που και αυτό αναπτύσσει τη δραστηριότητα μέσα από την Εθνική Επιτροπή. Έχει περισσότερα χρόνια παρουσίας. Και καταγράφουμε υποθέσεις ρατσιστικής βίας στη μία περίπτωση και επαναπροωθήσεων στην άλλη περίπτωση. Η έκθεση βγήκε και έχει καταγράψει αρκετές υποθέσεις. Όπως είδατε, είναι λιγότερες από την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι το φαινόμενο έχει μειωθεί, απλά οι καταγραφές είναι λιγότερες. Και επίσης πρέπει να έχουμε και στο υπόψη ότι πολλές από τις οργανώσεις που συμμετέχουν, γιατί στο μηχανισμό καταγραφής είμαστε 10, κάποιες, και ανάμεσα τους και το Ελληνικό Συμβούλιο για τις Πρόσφυγες, αντιμετωπίζουν μείωση προσωπικού λόγω χρηματοδοτήσεων και είναι πιο δύσκολη η δουλειά μας, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή, για να σας πω ένα απλό παράδειγμα, δεν υπάρχει μια οργάνωση που να καταγράφει το τι γίνεται στον Εύρο, τα σύνορα, με την Τουρκία.
0: Εκεί είναι
1: πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Που είναι πεδίο επαναπροωθήσεων παραδοσιακά. Έτσι, πάνω από 30 χρόνια θυμάμαι να γίνονται επαναπροωθήσεις στον Εύρο.
1: Φυσικά. Απλά να θυμίσω ότι μία από τις υποθέσεις που έχει αναλάβει το Συμβούλιο, το Ελληνικό Συμβούλιο για τις Πρόσφυγες, οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025 για μία υπόθεση επαναπροώθησης. Είναι μία πολύ σημαντική υπόθεση, η οποία είναι σημείο αναφοράς, και υπάρχουν και αρκετές ακόμα που είναι ενώπιον του δικαστηρίου, που κάποια στιγμή θα μάθουμε και τις αποφάσεις. Κάποιες από τις υποθέσεις αυτές είναι καταγεγραμμένες σε αυτή την έκθεση που βγήκε.
0: Όταν λέμε τώρα καταγραφή, εννοούμε μία καταγγελία που κάποιος έκανε ή έχει μία συγκεκριμένη διαδικασία για να θεωρηθεί ως αξιομνημόνευτη, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, οι οργανώσεις που χειρίζονται τέτοιου είδους υποθέσεις καταγράφουν σε μία φόρμα τις μαρτυρίες, διασταυρώνουν τα στοιχεία. Είναι μια αρκετά βαριά διαδικασία, επειδή ακριβώς είναι η Εθνική Επιτροπή, δεν είναι απλά μια καταγγελία ή τέλος πάντων. Όχι ότι οι άλλες δεν έχουν βαρύτητα, αλλά για να καταγραφεί χρειάζεται έτσι είναι πιο πολύ επίπεδη η διαδικασία. Υπάρχουν μαρτυρίες, αν υπάρχουν και, πώς το πω, και στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Καταγράφονται όλα αυτά και μετά παρουσιάζονται.
0: Μάλιστα.
1: Και η καταγραφή οδηγεί σε αυτόν τον αριθμό που είπατε και εσείς. Οι υποθέσεις δεν είναι ένα άτομο, οι υποθέσεις αφορούν σε ομάδες συνήθως ατόμων, κάποιες δεκάδες ατόμων, γι' αυτό οδηγούμαστε σε αυτόν τον αριθμό που αναφέρετε και εσείς, γύρω στους 350 ανθρώπους. Οι υποθέσεις αντίστοιχα νομίζω είναι 21, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά συνήθως είναι ομάδες, δηλαδή είναι ομάδες που συλλαμβάνονται ή τέλος πάντων σταματούν στα σύνορα και τους επιστρέφουμε πίσω, τους επαναπροωθούμε πίσω στην Τουρκία ή σε κάποιο νησί. Συνήθως είναι στα χερσαία σύνορα που είναι πιο, να το πω έτσι, πιο απλό και πιο εύκολο.
0: Τώρα, κύριε Παπαγεννάκη, καταλαβαίνω ότι πλέον, μετά από τον μικρό πρόλογο που κάναμε, δεν τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας των στοιχείων των οποίων αναφέρονται στην έκθεση της Εθνικής Επιτροπής. Έτσι, είναι αδιαφυσβήτητα. Αυτά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι έχει συμβεί. Το έχουν υπογράψει όλοι, καταλαβαίνω.
1: Εντάξτε, τα στοιχεία, καταρχήν, σας είπα ότι είναι μια πολύ βαριά διαδικασία. Δεν, δεν περνάνε ελαφρά την καρδία, ούτε μόνο και μόνο για να πούμε ότι κάναμε μια καταγγελία. Έτσι, είναι μια πολύ περίπλοκη φόρμα. Ούτως ή άλλως υπάρχει η καταδίκη αυτή που σας ανέφερα και εγώ. Και υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνδυαστικά, αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, πια είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να παραδεχθούμε, όχι εμείς ως οργανώσεις, γιατί το λέμε πολύ καιρό τώρα, αλλά πρέπει να αποδεχθούμε ότι δυστυχώς σε κάποια σημεία στη χώρα γίνονται επαναπροωθήσεις. Πρέπει να πω προφανώς ότι δεν υπάρχουν επαναπροωθήσεις μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Έχουμε καταγγελίες και υποθέσεις πολύ μεγάλες που αναμένουμε τα αποτελέσματα και στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία και σε άλλες χώρες, δηλαδή και στη Βουλγαρία υπάρχουν και σε μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν καταγγελίες. Τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώς είναι μέρος μιας πολιτικής αποτροπής, αυτό που ονομάζει και ο Πρωθυπουργός ενεργητική αποτροπή πολλών χωρών, που δυστυχώς έχει και θύματα. Αυτό είναι το επικίνδυνο.
0: Τώρα,
1: δεν απλά γυρνά έναν άνθρωπο πίσω, γίνεται με βία συνήθως.
0: Ναι, σωστά βέβαια. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματικότητα.
1: Ναι, στην πραγματικότητα.
0: Όταν μιλάμε για αναγκαστικές επιστροφές, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι αυτονόητο ότι έχει ασκηθεί και βία κάθε τύπου.
1: Μπορεί να μην είναι φυσική βία, μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι εκφοβισμός, που και αυτό βία είναι, μπορεί να είναι ψυχολογική πίεση κτλ. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχουν πια και δημοσιογραφικές έρευνες που τεκμηριώνουν. Θυμάστε αυτές τις ιστορίες με το ότι χρησιμοποιούμε μετανάστες για να κάνουν τις επαναπροωθήσεις με καλυμμένα πρόσωπα. Το έχουν γράψει διάφορα μέσα. Η πρώτη καταγγελία, δεν κάνω λάθος, ήταν το 2022. Από εκεί και πέρα έχει καταγραφεί αρκετά, με αρκετή σαφήνεια. Το τελευταίο είναι ένα ρεπορτάζ στο Inside Story που έκανε ο Τέλογλου, παίρνοντας μια συνέντευξη για ένα άσχετο θέμα. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά στην περιγραφή ακριβώς τον καταγγελόμενο, δηλαδή ότι χρησιμοποιούμε ανθρώπους για να κάνουν επαναπροωθήσεις με καλυμμένα πρόσωπα, με απειλή κτλ.
0: Τώρα, από το γεγονός ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουμε και σε άλλα σύνορα της Ευρώπης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για μια γενική ευρωπαϊκή πολιτική. Άλλες φορές πιο ήπια, άλλες φορές πιο έντονη, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο φαίνεται να είναι η θέση της Ευρώπης απέναντι στο προσφυγικό αυτή.
1: Κοιτάξτε, όπως και να το περιγράψει κάποιος, αν θέλει να κάνει και αντιπολίτευση ή να κακολογεί την Ένωση κτλ., η αποδοχή αυτής της πραγματικότητας και ο μη σχολιασμός ή η μη λήψη μέτρων εναντίον των χωρών που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως και να το περιγράψουμε, θέλοντας ακόμα και να το μαλακώσουμε, είναι προβληματικό. Ειδικά όταν είναι τόσο εκτεταμένη αυτή η πρακτική, πώς το λένε, γίνεται για τόσο πολλά χρόνια και με τέτοιο τρόπο, εντάξει. Υπάρχει μια σιωπηλή αποδοχή. Σιωπηρή. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα εναντίον ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν προστασία. Αυτό που θα έπρεπε να είναι το κύριο και το κυρίαρχο στη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικευμένη χρήση αυτού αυτής της διαδικασίας, η οποία είναι εντελώς παράνομη. Γι' αυτό δεν αναφερόμαστε σε παράνομες επαναπροωθήσεις. Η επαναπροώθηση από μόνη της περιγράφεται ως παράνομη από το διεθνές δίκαιο. Και άρα, όπως και να θέλει κάποιος να το παρουσιάσει, ακόμα και να θέλει να κρατήσει πιο χαμηλούς τόνους κτλ., δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι μια γενικευμένη πρακτική, η οποία με έναν τρόπο, γίνεται αποδεκτή. Ακόμα και, επαναλαμβάνω, σιωπηρά. Χωρίς να λαμβάνονται μέτρα. Αλλά το γεγονός αυτό έχει επιτρέψει σε πολλά κράτη να είναι εκτός ελέγχου. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα το Μάρτιο του 20, όταν έγιναν τα γεγονότα, τα περίφημα του Εύρου με την εισβολή, την περιγραφή μιας εισβολής εισαγωγικά, τον υπηρετικό πόλεμο, στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και τα λοιπά, όλα αυτά. Μετά ήρθαν διάφοροι αξιωματούχοι και έδωσαν συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έγινε, η ασπίδα της Ευρώπης, έτσι μας χαρακτήρισαν. Και από εκείνη την περίοδο και μετά η Ελλάδα πια έκανε επαναπροωθήσεις, αυτό που λέω εγώ, σε βιομηχανικά σε βιομηχανικό επίπεδο. Δηλαδή, το ξέχτηκαν οι αριθμοί. Δηλαδή, έγινε μια. Θεώρησαν όλοι ότι υπήρχε κάποιο είδους λευκή επιταγή. Ναι. Μια έννοια. Όταν σε λένε σπίδα της Ευρώπης, δεν είναι μια αθώα έκφραση. Είναι ένα κλείσιμο ματιού, να το πω κι εγώ έτσι, με έναν τρόπο. Δηλαδή, είναι ένα σημάδι, σου λένε εντάξει, συνέχισε το. Αυτό είναι. Αυτό θα κάνουμε. Και έχει περιγραφεί κιόλας, θυμίζω ότι έχουμε περάσει από την αποτροπή. Στην ενεργητική αποτροπή, για να μην το πούμε επαναπρόθεση και τα λοιπά. Δηλαδή, οι λέξεις και οι εκφράσεις είναι και έξω. Αρκεί κάποιος να τις διαβάσει και να καταλάβει τι σημαίνουν.
0: Ναι, και να τις συνδέσει, αν μου επιτρέπετε, με το τι πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο. Διότι φυσικά μπορεί κάποιος να ακούει κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πλήρη εικόνα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι. Αλλά θέλω να πω ότι το πιο βασικό, ας πούμε, για μένα, όχι το πιο βασικό, από τα πιο απλά πράγματα είναι ότι όταν κάποιος επίσημος χρησιμοποιεί τη λέξη αποτροπή, η αποτροπή από μόνη της είναι παράνομο. Ως περιγραφή μιας ενέργειας, η αποτροπή, δηλαδή το να εμποδίζεις κάποιον να μπει στο έδαφος για να ζητήσει άσυλο, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό. Σας λέω τώρα τη βάση της συζήτησης. Ναι. Έχει περάσει όμως ότι αυτό γίνεται. Και αυτό είναι OK, είναι αποδεκτό, είναι νόμιμο. Δεν είναι. Επομένως, αν δείτε, υπάρχει μια σταδιακή αύξηση της έντασης της ρητορικής, η οποία κανονικοποιεί την παρανομία επί της ουσίας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με το να προστατεύσουμε τα σύνορα, μετά μπήκαμε στην αποτροπή και τώρα έχουμε φτάσει στην ενεργητική αποτροπή. Αν κάποιος διαβάσει τι οδηγεί, μάλλον ποιες είναι οι πρακτικές για να γίνεται αυτή η ενεργητική αποτροπή, είναι η επαναπρόθεση. Απλά πράγματα. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Άνθρωποι θεωρούν το πιο σημαντικό πράγμα να προστατεύουμε τα σύνορα, αλλά δεν είναι έτσι απλό. Θέλω να πω, δεν είναι άσπρο μαύρα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς έχουμε μπει σε μια φάση όπου όλα αυτά πια θεωρούνται κανονικά.
0: Ναι. Τώρα, τα περιστατικά τα οποία αναφέρονται εδώ στην έκθεση, που είναι 359, αφορούν την περίοδο 2023-2025. Το περιστατικό, για παράδειγμα, που είχαμε στα ανοιχτά της Χίου, που έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, διότι ακόμα δεν έχουμε την επίσημη έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, αυτό που φαίνεται είναι ότι τελικά το περιπολικό του λιμενικού σώματος πέρασε πάνω από την βάρκα των προσφύγων. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο θα εντασσόταν στα αυτά τα 359 περιστατικά, ή είναι άλλη τάξη ζήτημα?
1: Είναι άλλη τάξη ζήτημα. Με μία έννοια, πρέπει να γίνει σαφές, ας πούμε, αν μπορούσαμε να το τεκμηριώσουμε, ότι υπήρξε μία προσπάθεια παρεμπόδισης και με έναν τρόπο να μεταφερθούν οι άνθρωποι από τη Χίο, να φύγουν πάλι προς τα πίσω, δηλαδή και να πάνε στα τουρκικά χωρικά ύδατα ή να φύγουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα, από τη στιγμή που είναι μέσα στα εθνικά χωρικά ύδατα, μπορεί να πει κάποιος ότι, βεβαίως, είναι ένα πολύ ακραίο περιστατικό, έτσι. Δηλαδή, καλύπτει. Δυστυχώς, ο θάνατος των ανθρώπων καλύπτει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν έχει νόημα η συζήτηση να μπούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες για το αν προσπάθησαν να το τραβήξουν ή όχι. Αλλά σε μια θεωρητική συζήτηση θα μπορούσε να ενταχθεί. Οτιδήποτε περιγράφεται ως παρεμπόδιση, αυτό που σας είπα, αποτροπή εντός χωρικών υδάτων, είναι επαναπρόθεση με μια έννοια. Και η αρχή της επαναπρόθεσης δεν είναι μόνο αυτό που προβλέπεται στη Συνθήκη της Γενέβης, δεν είναι μόνο η ενεργητική δράση να τους τραβήξεις έξω, είναι οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσβαση στο άσυλο, να το πω απλά. Ειδικά εντός χωρικών υδάτων. Άρα εκεί είναι, με μια θεωρητική προσέγγιση, θα μπορούσε να ενταχθεί και αυτή η ιστορία σε αυτό το. Σε αυτή την έκθεση.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί η βάση της ερώτησής μου ήταν στην πραγματικότητα ότι ένα τέτοιο ακραίο περιστατικό, αν εντάσσεται σε αυτά τα περιστατικά, ή είναι άλλης κλίμακας και εντάσσεται σε μια άλλη κατηγορία και σε μια άλλη καταγραφή. Αλλά πλέον μας το κάνατε κατανοητό. Τώρα, πέρα από
1: το... τα ποινικά τα υπόλοιπα, δηλαδή η ευθύνη του λιμενικού, αν θα διευθυνθεί και τα λοιπά, είναι μια μακρά διαδικασία. Θυμίζω ότι ένα αντίστοιχο στοιχείο στην Χίο, κάποια χρόνια πριν, έχει ασκηθεί δίωξη στον πλοίαρχο του σκάφους, που ήταν το 23, αν δεν κάνω λάθος, υπόθεση, και κατηγορείται για, πώς το λένε, με βαρύ ποινικό αδίκημα, με βαρύ κακούργημα. Έτσι. Ελέγχεται η συμπεριφορά του για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί πέρασε πάλι μια βάρκα πάνω από μια άλλη βάρκα και πέθανε ένας άνθρωπος, ο πατέρας της οικογένειας κτλ. Θέλω να πω, αν θέλετε, το γεγονός του θανάτου και η διερεύνηση του περιστατικού με όρους απόπειρας ή δολοφονίας είναι πιο σημαντικό με μία έννοια, γιατί αφορά το Εθνικό Ποινικό Δίκαιο. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το συζητάμε, έτσι, ότι η προσπάθεια να εμποδίσει έναν άνθρωπο να μπει για να ζητήσει άσυλο είναι παράνομο.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστά. Τώρα, εκτός από το κομμάτι των ανθρώπων, δράτω με τις ευκαιρίες μιας και είστε στην τηλεφωνική γραμμή, εκτός από το κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι είτε αποτρέπονται είτε επαναπροωθούνται, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και το κομμάτι των ανθρώπων που βρίσκονται πλέον, κατάφεραν να αιτηθούν άσυλο, βρίσκονται στην χώρα μας και με τις συνθήκες διαβίωσής τους να μην είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Νομίζω το λέω λίγο ευγενικά.
1: Ναι, πολύ ευγενικά, πολύ ευγενικά. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στις συνθήκες υποδοχής. Νομίζω ότι το κύριο ζήτημα πλέον, γιατί από τις 12 Ιουνίου και μετά, όπως ξέρετε, εφαρμόζουμε το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το πιο σημαντικό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο άσυλο. Γιατί η Ελλάδα ακόμα προσαρμόζεται στις καινούργιες συνθήκες. Υπάρχουν ζητήματα τεχνικά. Και επί της ουσίας η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου είναι κλειστή, έχει παγώσει το άσυλο. Υπάρχουν οργανώσεις και ανάμεσα τους και το Συμβούλιο και άλλες νομικές οργανώσεις. Έχουμε στείλει μια επιστολή προς το Υπουργείο, προς την Υπατιαρμοστία κτλ., προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ζητάμε διευκρινήσεις και ζητάμε να ξεκολλήσει η διαδικασία. Γιατί ενώ γνωρίζουμε εδώ και 2 χρόνια ότι θα εφαρμοστεί το Σύμφωνο, δυστυχώς βρισκόμαστε περίπου 1 μήνα μετά την εφαρμογή και η πρόσβαση στο άσυλο είναι παγωμένη. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπαίνουν στην Κρήτη, γιατί αυτό είναι το γνωστό σημείο αυτή τη στιγμή, μεταφέρονται στη Σάμο, ας πούμε, αλλά για την ώρα είναι κρατούμενοι. Ναι, γιατί δεν έχουν καν καταγραφεί. Δεν έχουν καν καταγραφεί. Προσέξτε. Ακόμα είναι, ας πούμε, με μία έννοια, αντιμετωπίζονται ως ποινικοί. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι στην Ελλάδα παράνομα. Δεν έχουν χαρτιά.
0: Ναι. Έχουν εισβάλει
1: το νόμο που έχει ψηφίσει. Ακριβώς. Με τον νόμο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την παράνομη παραμονή. Μάλιστα. Έχουμε μια υπόθεση που είναι, για να καταλάβετε λίγο την παράνοια. Ένας άνθρωπος από τη Σομαλία πήγε να αλλάξει το ραντεβού του για την καταγραφή και το έβαλε Σεπτέμβριο. Ναι. Στο μεταξύ, ενώ έχει κάνει το ραντεβού ότι θα καταγραφεί, συνελήφθη για παράνομη παραμονή και έχει ποινικό δικαστήριο. Μάλιστα. Για να καταλάβετε λίγο πόσο, πώς να το πω, παράλογο, και το λέω και εγώ πάρα πολύ γενικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι το σύστημα. Είναι ένας φαύλος κύκλος, μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όπου ξαφνικά είναι όλοι παράνομοι και δεν μπορεί. Δηλαδή, πρέπει, το να λέμε ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι αν δεν έχουν χαρτιά, είναι, πώς να το πω, πολύ λίγο για να περιγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί. Είναι όλοι υπό απειλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ, για χαρά.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με αφορμή την ετήσια έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Paul Breitner, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Johan Cruyff δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, στο δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπε, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Το κύριο που ακολουθεί στην επικοινωνία που θα κάνουμε τον ακούτε από το κόκκινο 10 με 11. Και μιας και είδαμε ότι η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά, είπαμε να τον βγάλουμε στον αέρα. Αντώνης Ριγόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος. Γεια σου Αντωνή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και υποδέχεσαι πάντα με ωραίες μουσικές.
0: Αλίμονο. Να σου πω, κάνεις την παλιά μου ώρα στην πραγματικότητα, άρα σωστά, σε συμπαθώ ιδιαίτερα.
1: Σωστά. Σε 12 ώρες λοιπόν, τώρα που το είπα στο συνειδητοποίηση.
0: Σε 12, όταν το κανονίζαμε το μεσημέρι για να σου τηλεφωνήσουμε σήμερα, το είχα υπόψη μου να φροντίσω να έχεις 11 ώρες κενές, γιατί εγώ δεν είμαι σαν τον Άδωνη με το 13ωρο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ο λόγος που μιλάμε, Αντώνη, είναι διότι σήμερα είχαμε μια κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, στο πλαίσιο βεβαίως των ακόμα πιο κρίσιμων εξελίξεων που έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, και σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία έτσι, να λέγαμε δύο κουβέντες και να ανταλλάσσαμε απόψεις. Πώς είδες λοιπόν σήμερα τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Νομίζω πως πέρα από την πολιτική γραμματεία, νομίζω αυτό που έτσι σημαδεύει κάπως τη μέρα είναι αφενός η απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη από την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Uh-huh. Ήταν κάτι το οποίο θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα γίνει, δηλαδή να κατέβει στις εκλογές. Τελικά προχώρησε σε αυτή την κίνηση, η οποία σε κάθε περίπτωση νομίζω πως δημιουργεί και καλές προϋποθέσεις για την κοινοβουλευτική ομάδα να πάει λίγο πιο συντεταγμένα, να μην ανοίξουν δηλαδή νέες κόντρες που δεν είναι πραγματικά καθόλου βοηθητικές, δεν θα ήταν σε αυτή τη φάση, η οποία είναι αντικειμενικά δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Και αφετέρου και η ανεξαρτητοποίηση νομίζω της κυρίας Γεροβασίλη, δηλαδή ένα από τα κεντρικά στελέχη τα οποία έτσι παίρνουν την απόφαση ανεξαρτητοποίησης, η οποία είναι δεδομένο ότι είναι και πολύ αμφιλεγόμενη, δηλαδή σε σχέση με την επιλογή της παρέτησης ή της ανεξαρτητοποίησης. Νομίζω έχει γίνει πολλή συζήτηση. Uh-huh. Και σηκώνει ακόμα περισσότερη πιθανόν. Από εκεί και πέρα έχουμε μια δεδομένη εκλογή πια της Ρένας Δούρου αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει και όλη η συζήτηση για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάει μια πολιτική συζήτηση και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι και θετικό. Σιγά σιγά να μπαίνουμε σε μια πολιτική συζήτηση για τις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ, για την εκλογική του μάχη, για την οργάνωση τέλος πάντων, όπως μπορεί να ανασυγκροτηθεί κιόλας μέσα στους επόμενους λίγους μήνες, ώστε να μπορέσει να κατέλθει στις εκλογές και να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία. Νομίζω πως πια είναι καιρός να μπούμε σε μια πολιτική συζήτηση και να τελειώσει αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν ιδιαίτερα άβολο νομίζω για όλους, με τις ανεξαρτητοποιήσεις, αποχωρήσεις, παρατήσεις των βουλευτών και βεβαίως στελεχών και μελών του κόμματος.
0: Ναι. Τώρα, η Ρένα Δούρου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει επιδείξει μετριοπάθεια στην πολιτική της διαδρομή, αλλά και αποτελεσματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι την περίοδο 15-19 ήταν περιφερειάρχης σε μια πολύ ισχυρή πολιτική θέση, υπό την έννοια δηλαδή ότι στην πραγματικότητα είχε να κάνει με το μισό ελληνικό πληθυσμό. Έτσι. Η θέση του περιφερειάρχη του Νομού Αττικής είναι μια πολύ σημαντική θέση. Εκτιμάς ότι αυτό πόσο βοηθητικό θα είναι στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ? Το γεγονός δηλαδή ότι και έχει διοικήσει, άρα έχει αντίληψη, και από την άλλη μεριά το γεγονός ότι είναι μετριοπαθές πολιτικό πρόσωπο, δεν επιλέγει συνήθως τις έντονες αντιπαραθέσεις, παρά το γεγονός ότι δεν μασάει και ποτέ τα λόγια της.
1: Ναι, νομίζω πως αυτό το έχει δείξει η Ρένα Δούρου, ότι όντως δεν μασάει τα λόγια της. Δηλαδή, εγώ άκουγα και τις συνεντεύξεις της τώρα πολύ πιο προσεκτικά τις τελευταίες ημέρες, mm-hmm. που υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ η δύσκολη. Και επειδή πολλές φορές την αναφέρουν ως μια πιο μετριοπαθή στάση σε σχέση με τον Παύλο Πολάκη, αυτό που είδα εγώ ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε, όχι με επιθετικότητα, αλλά με πάρα πολύ στεντόριο τρόπο εξέφραζε τις θέσεις της. Σίγουρα με ένα πολιτικό σκεπτικό μέσα σε ό,τι έλεγε. Uh-huh. Και από εκεί και πέρα έχει μία θητεία στην περιφέρεια Αττικής, η οποία ήταν πολύ δύσκολη. Πέρασε και μία πάρα πολύ δύσκολη νομίζω δοκιμασία πολιτικά και προσωπικά σε σχέση με το ΜΑΤΙ, από την οποία βγήκε βέβαια κερδισμένη και η ίδια και σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για την ίδια και πολιτικά και το πώς μπορεί να επηρεάστηκε και προσωπικά από αυτήν. Αλλά νομίζω πως πλέον είναι σε. Άλλωστε, νομίζω ότι το είχε αναφέρει και η ίδια ότι όταν κατέβηκε για περιφερειάρχης ήταν η θέση που κανείς δεν ήθελε και ότι γενικά επιλέγει αυτά που πολλές φορές άλλοι δεν θέλουν. Πάει και μπλέκει δηλαδή, να το πούμε έτσι, και που άλλοι δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω πως πλέον, επειδή μπορεί πολλοί να λένε ότι κανείς δεν ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ, κανείς δεν ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ βλέπω πάρα πολλούς ασχολούνται με το ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπω και στα μέσα ενημέρωσης, το βλέπω και στις πολιτικές εκπομπές, το βλέπω και στα στελέχη, ακόμα και τα κυβερνητικά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ έτσι άσχημη δημοσκοπική εικόνα, θα τα πούμε όλα, θα τα αναλύσουμε όλα ότι υπάρχουν, είναι δεδομένα. Επειδή όμως υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, νομίζω πως έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μια ευκαιρία να βρει το χώρο να ξαναμιλήσει στον κόσμο. Ακριβώς μπορεί, επειδή το κοιτάνε για τους λάθος λόγους αυτή τη στιγμή, παρ' όλα αυτά αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί, να δώσει τη μάχη του. Και εφόσον υπάρξει και καλή σχέση ανάμεσα στα κεντρικά στελέχη που έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είναι κρίσιμο και να αναλάβουν και όλα τους την ευθύνη γι' αυτό, να μην μπει δηλαδή το κόμμα σε ένα νέο γύρο εσωστρέφειας, να τελειώσουν και οι αποχωρήσεις που είναι να γίνουν, να φύγει αυτό το κεφάλαιο το δύσκολο και από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει όσο μπορεί πιο συντεταγμένα και όσο μπορεί πιο οργανωμένα σε μια μάχη η οποία είναι πολιτική μάχη από εδώ και πέρα και θα δοθεί με πολιτικούς όρους.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό που λες στην πραγματικότητα είναι ότι πλέον το σύνθημα το οποίο ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι δεν περισσεύει κανείς, εδώ είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή χώρος να μείνει κάποιος πίσω σε αυτή τη μάχη.
1: Αναγκαιότητα θα έλεγα ότι είναι. Αναγκαιότητα. Δεν τους παίρνει, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Δεν χωράει άλλη τέτοια κατάσταση. Σε σχέση με όσους αποφασίζουν να φύγουν, νομίζω υπάρχουν δύο πολύ διακριτές γραμμές. Η μία είναι που λέει ότι διαφωνώ με την γραμμή, με την τάση που παίρνει το κόμμα αυτή τη στιγμή και παρετούμε. Οπότε ακολουθώ και λίγο τη σωστή πολιτική πειθαρχία που θα πρέπει να υπάρχει. Απ' την άλλη, η ανεξαρτητοποίηση είναι ένα ζήτημα το οποίο σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση, σηκώνει δυστυχώς και πολλές ερμηνείες, οι οποίες δεν λέω εγώ ότι μπορεί να είναι όλες σωστές, σίγουρα δεν είναι όλες σωστές, αλλά είναι πάρα πολύ ανοιχτοί σε ερμηνείες. Δηλαδή, όταν αρχίζουν και μιλάνε μετά για σχέδια, για διάφορα πράγματα, δυστυχώς αυτή η συζήτηση ανοίγει ακριβώς επειδή στελέχοι παίρνουν την έδρα και την αξιοποιούν ως περιουσία. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω πως θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και πολύ πιο θετική και αντιμετώπιση απέναντι σε αυτούς τους βουλευτές που κάνουν την επιλογή να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ, εάν είχαν κάνει μια διαφορετική επιλογή και δεν είχαν στείλει. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε εκλεγεί δεύτερο κόμμα στις εκλογές, αξιωματική αντιπολίτευση, βρίσκεται να φλερτάρει με την ελληνική λύση στο αν θα είναι πάνω ή κάτω από 11. Ναι. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο ευθύνες έχουν πάρα πολύ, βέβαια, όχι μόνο οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται σήμερα. Επειδή όμως η συγκεκριμένη στιγμή είναι πολύ ειδική και φέρει και ένα βάρος, νομίζω, και υπαρξιακό για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι σημαντικό όσοι το αγάπησαν και όσοι το στήριξαν και όσοι υπήρξαν στελέχοι μέσα από αυτό εξελέγησαν, να το φροντίσουν ακόμα και στα δύσκολα.
0: Εντάξει, από την άλλη πρέπει να σου πω ότι εμένα μου προκαλεί έτσι πολύ μεγάλη περιέργεια ή ενδιαφέρον ή ανησυχία το γεγονός ότι εν κατακλείδη μόνη αλλαγή γραμμής η οποία έχει υπάρξει από το προηγούμενο διάστημα είναι ουσιαστικά η απόφαση της καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έτσι, δεν έχει υπάρξει άλλη διαφοροποίηση στη γραμμή.
1: Ναι, αυτό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί όντως έχει ιδεολογικοποιηθεί πάρα πολύ στις ανακοινώσεις ανεξαρτητοποίησης κυρίως, ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω το νέο πολιτικό εγχείρημα, δεν μπορώ να ακολουθήσω τη νέα πολιτική γραμμή. Και άμα κάτσεις να κοιτάξεις στην πραγματικότητα ποια είναι η νέα πολιτική γραμμή, αυτό που μπορεί να μην μπορεί να ακολουθήσει είναι να είναι τα πρόσωπα. Αυτό να το ακούσω, να καταλάβω τέλος πάντων ότι υπάρχουν προσωπικά ζητήματα και δεν γουστάρει ο ένας τη μούρη του άλλου. Να το πούμε έτσι πολύ ξεκάθαρα. Αλλά άμα θέλουμε να το δούμε πολιτικά, ναι, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ούτως ή άλλως ο Σοκράτης Φάμελος, όλες τις συνεντεύξεις που έδινε προς το τέλος της θητείας του, πριν παραιτηθεί, έλεγε ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητάει το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έτσι έλεγε τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν το εννοούσε, αλλά σίγουρα έτσι έλεγε.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί και τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα. Δηλαδή, βέβαια, θα εξαρτηθεί από την επιλογή που θα κάνει το επόμενο διάστημα. Ήδη υπάρχουν οι φήμες, για να μην κρυβόμαστε δηλαδή, ότι επίκειται είτε παρέτηση είτε ανεξαρτητοποίηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Περιμένουμε να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ο κύριος Φάμελος έλεγε ότι δεν συζητάει σε καμία περίπτωση την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συζητάει σε καμία περίπτωση το να μην κατέβει στις εκλογές με κάποιο τρόπο, θεωρώ ότι αυτό που γίνεται σήμερα, πέρα από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, πέρα από το γεγονός ότι έχουν, μπορεί να έχει αλλάξει και το ύφος του κόμματος, σίγουρα η στάση απέναντι στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διεταγμένο κόμμα και θα κατέβει στις εκλογές με βάση το πρόγραμμά του, το οποίο πρόγραμμα είναι αυτό με το οποίο στην ουσία εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Δεν είναι τρομερές οι διαφορές που έχουν υπάρξει και σίγουρα δεν έχουν γίνει το τελευταίο διβδόμαδο. Δεν βλέπω τον αμυγός πολιτικό λόγο που οδηγεί κάποιον να μην αντέχει πια να εκφράζεται μέσα από αυτόν τον χώρο, ο οποίος εκφράζονταν μέχρι τώρα. Έτσι. Δεν μιλάω για βουλευτές άλλων κομμάτων ή για πρόσωπα που έχουν φύγει από το κόμμα σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή την περίοδο του Στέφανου Κασελάκη και την περίοδο που ακολούθησε ή τους βουλευτές που ακολούθησαν τον Στέφανο Κασελάκη, γιατί μιλάμε για δύο κόσμους διαφορετικούς εκεί, μιλάμε για δύο σύμπαντα. Τέλος πάντων, έγιναν πολλά το διάστημα εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε αυτή τη φάση και μετά, επειδή τα πρόσωπα είναι γνωστά τώρα που έχουν εκλεγεί βουλευτές που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ανακατατάξεις των προηγούμενων ετών, νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσουν πολιτικά τη στάση τους. Και γι' αυτό λέω ξανά ότι επιτρέπουν στο να ανοίξουν ένα κάρο σενάρια, τα οποία είτε ισχύουν είτε δεν ισχύουν. Τελικά δικαιολογείται ο καθένας να κάνει το δικό του σενάριο στο μυαλό.
0: Ναι. Αυτό ίσως είναι και ένα δείγμα της ιδιαιτερότητας που είχε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγει το 2023. Και αυτό είναι και ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να το συζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Διότι κοντός ψαλμός αλληλούια που λέμε, το επόμενο κοντινό διάστημα θα κληθεί να συγκροτήσει εκ νέου ψηφοδέλτια. Και εκεί θα πρέπει οι επιλογές να γίνουν με διαφορετικά κριτήρια μάλλον.
1: Σίγουρα, νομίζω, γιατί αυτό το μάθημα ελπίζω τουλάχιστον να το έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξαν πάρα πολλές επιλογές οι οποίες αποδείχτηκαν λανθασμένες και για το ψηφοδέλτιο στις εθνικές εκλογές και βεβαίως για το ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές.
0: Μην μου ανοίγεις ευρωεκλογές, Αντώνη.
1: Μακριά είναι. Ας πούμε ότι αυτές είναι μακριά.
0: Ναι, το συζητάμε το 29 πάλι.
1: Σωστά, σωστά. Απλά λέω ότι οι επιλογές στα ψηφοδέλτια καλό είναι να είναι προσεκτικές. Ας μείνουμε σε αυτό.
0: Βέβαια. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα που συνεχίσαμε από το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου μέχρι τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό
0: βράδυ. Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Αντώνης ο Ρηγόπουλος. Τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί. Πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε μηνυματάκια.

Για πάμε να δούμε και τα μηνυματάκια που μας στείλατε. Μπέση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Θα μεταφέρω την καλησπέρα σου σε όλους στο κόκκινο και στην αυγή. Και την καλησπέρα μας και στην Έλενα. Είπα, μας γράφει καλησπέρα σας κύριε Χρυστακόπουλε. Είναι πολύ επίσημο, Έλενα μου, έτσι όπως το έχεις κάνει. Σας ευχαριστούμε για την ψύχρεμη και στοχαστική ανάλυση σας όσον αφορά την αριστερά και τον αριστερό άνθρωπο. Έλενα, το κάνεις να μοιάζει, λες και είμαι κανένας ηλικιωμένος με 200 χρόνια εμπειρίας που έχουν φτάσει τα μουσια μέχρι το αμφαλό μου. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Θα πρότεινα, λέει, ότι η ανάλυση σας εύστοχα συνοψίζει το ήθος της αριστεράς και την ιστορική παρακαταθήκη της. Αυτό είναι ένα από τα δύο ποδάρια στα οποία πατάει η αριστερά, διότι το ένα κομμάτι είναι το ήθος και η παρακαταθήκη, οι αγώνες δηλαδή που μας έχουν φέρει όλους μέχρι εδώ, και από την άλλη μεριά βεβαίως είναι η σκληρή ανάλυση του ιστορικού και του διαλεκτικού υλισμού, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή από που ξεκινάει η μήτρα μας και από που ήρθαμε όλοι εμείς, με την ανάλυση που έχουμε για τον άνθρωπο, για τον ανθρωπισμό, για τον ουμανισμό, για την κοινωνία, για την οικονομία και για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα μέσα σε μια κοινωνία.

καλησπέρα μας και στην άλλη Ελένη, η οποία μας λέει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και κάνει και μια κριτική για, για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχώρησαν το 2015. Ελένη μου, κοίταξε τώρα, είναι άλλη εποχή, μια διάσπαση ή μια αποχώρηση στελεχών μαζική δεν είναι ποτέ μια εύκολη ιστορία, κακά τα ψέματα. Από την άλλη μεριά ήταν και τελείως διαφορετικά τα διακυβεύματα και πιθανότατα να ήταν και τελείως διαφορετικός ο ΣΥΡΙΖΑ εάν και εκείνα τα μέλη και τα επόμενα μέλη και τα μεθεπόμενα μέλη δεν είχαν αποχωρήσει από αυτό που ονομάζουμε με έναν τρόπο ως συλλογικό διανοούμενο. Δεν λέω ότι έχουν ευθύνες εκείνοι, αλλά λέω ότι όλοι, ο καθένας από εμάς και έκαστος εκεί που ετάχθη, πας περιπτώσει, έχει τις δικές του ευθύνες και αυτές επιμερίζονται για το βαθμό κυρίως της ενεργοποίησης του και της προσπάθειάς του να παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις, είτε αυτές είναι σωκοματικές, είτε είναι και αυτό που λέμε γενικό πολιτικό πεδίο. Αλλά κάπου εδώ κλείνουμε το τρίτο ημίωρο, πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα. Και σαν ένα παιχνίδι της τύχης ή της μοίρας, σαν σύμπτωση, και ο καλεσμένος που έρχεται τώρα στο τηλεφωνό μας ήταν και αυτός από το 10 με 11, τώρα τον ακούτε 9 με 10 από τα μικρόφωνα και τη συχνότητα του κόκκινου, αλλά κυρίως τον διαβάζετε από τις εφημερίδες, από τις σελίδες εφημερίδας Αυγή, όπου είναι ο διευθυντής εφημερίδας Σπύρος Ουρμελίδης. Σπύρο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Το ερώτημα που καλούμαστε παραδοσιακά εδώ Παρασκευή βράδυ να απαντήσουμε είναι τι θα έχει η Αυγή την Κυριακή. Αυτό είναι και το ερώτημα που σου υποβάλλουμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή είναι, ήρθαν έτσι και οι εξελίξεις που προλαβαίνουμε και πράγματα, γιατί τα Κυριακάτικα το Σαββατοκύριακο, τα πολλά που γίνονται το Σάββατο δεν τα προλαβαίνουν λόγω της έκδοσης. Αλλά δεν θα μπορούσε να πάει με τίποτα άλλο παρά με την επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει προσπάθεια ανασυγκρότησης και η είσοδος στη Βουλή, αυτή είναι η στόχη. Και αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν και με την εκλογική διαδικασία που γίνεται αύριο και που όλα δείχνουν τη Ρένα Δούρα, αφού δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα πλέον.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια για πολλές υποψηφιότητες σε μια ομάδα που έχει μικρύνει, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχει μικρύνει. Θα δούμε βέβαια τι θα πει και αύριο τελικά, αλλά το βασικό είναι αυτό. Η ανασυγκρότηση και η είσοδος στη Βουλή. Και αυτός είναι ένας κοινός στόχος των ανθρώπων που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αυτό τονίζει η εφημερίδα Εν Πάση Περιπτώσει. Μένει σε αυτό. Παρουσιάζοντας και το ρεπορτάζ και τα πράγματα που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Και είναι κάποια τα οποία δημιουργούν συνθήκες για την επόμενη μέρα, αλλά και κάποια τα οποία είναι έτσι εξαιρετικά αρνητικά. Το ξέρουμε, συμβαίνουν εδώ και μήνες τα αρνητικά. Τώρα έχουμε μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που αυτές οι αποχωρήσεις των βουλευτών γίνονται με έναν τρόπο που δεν είναι συμβατός και με αυτά που και οι ίδιοι έλεγαν στο παρελθόν.
0: Να, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή η στριπτική πλειοψηφία δεν παραδίδει τις έδρες. Γι' αυτό και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ουσιαστικά να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτοποιούνται. Και θέτοντας και το ερώτημα και προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αν τελικώς αυτοί οι άνθρωποι, διότι υποτίθεται ότι γι' αυτό φεύγουν, θα είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας. Αυτή όλη η εικόνα και με ρεπορτάζ και με σχόλια υπάρχει στο, και είναι το βασικό θέμα της Αυγής αυτή την Κυριακή. Δεν θα μπορούσε η Αυγή αλλή μονό να μην ενημερώσει και να μην σταθεί σε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά η δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία και θέλω να σταθούμε σε δύο ακόμα θέματα. Το ένα είναι η δικαίωση της Αυγής, γιατί απορρίφθηκε η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η αγωγή που είχε κάνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης ενάντια στην Αυγή και σε δημοσιογράφους ονομαστικά της Αυγής, τη Βούλα τη Γεκαγιά, τον Πέτρο Κατσάκο, τον Άγγελο Τσέκερ, έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το Σπύρο το Κουτζάνη και το Κώστο του Πουλακίδα που συνεχίζουν και είναι αρθρογραφούν στην Αυγή, καθώς και του συνάδελφου Θανάση Κουκάκη, δηλαδή σε όλους αυτούς είχε κάνει αγωγή ο Γρηγόρης Δημητριάδης, γιατί η Αυγή είχε γράψει το αυτονόητο και σχολιάστηκε το αυτονόητο, οι πολιτικές ευθύνες και όχι μόνο για τις υποκλοπές. Έχει γίνει αυτή η αγωγή. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το πρωτοδικείο Αθηνών και απέρριψε αυτή την αγωγή. Μετά από 3 χρόνια έτσι, αλλά έτσι γίνεται με τα δικαστήρια. Λοιπόν, αυτό είναι μια δικαίωση, δεν είναι μια απλή υπόθεση μόνο ότι εμείς, η Αυγή δηλαδή, δεν καταδικάστηκε, δεν υπάρχει συνέχεια στην δικαστική, εν πάση περιπτώσει, αντιπαράθεση, αλλά ότι δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τόσο σοβαρά πράγματα και να περιμένει κάποιος από την εφημερίδα, όσο μάλλον από την εφημερίδα Αυγή, ότι θα σιωπήσει και δεν θα γράψει τίποτα, δεν θα σχολιάσει και θα μας αφήσει τα λόγια της. Δεν είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι πάλι σε σχέση με τον Πρέτατο Έτυχε όμως, έτυχε, συμπίπτουν τα γεγονότα, η συγκυρία το ήθελε. Σε ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Αυγή, και το έχουμε έτσι τονίσει στην πρώτη σελίδα μας, μιλάει για ένα πρόσωπο κλειδί της ΕΥΠ που εμπλέκεται στην αγορά του Predator.
0: Και
1: έχει όλο το ρεπορτάζ για το θέμα αυτό και για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με το Predator. Και υπάρχει μια βασική εξέλιξη που βεβαίως αυτό είναι το θέμα του δικηγόρου που έχει του κ. Κωσέ, που εκπροσωπεί αρκετά πρόσωπα που έχουν φυγεί από τις υποκλοπές, από όλο αυτό το σκάνδαλο, από τις παρακολουθήσεις δηλαδή. Και όπως φαίνεται από τις αποκαλύψεις που γίνονται, σε 2 μήνες ο κ. Ντίλιαν πρέπει να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού. Πούλησε το λογισμικό, όπως ο ίδιος δηλώνει, στο ελληνικό κράτος.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Το πούλησε σε κρατικές αρχές.
0: Σε κρατικές αρχές ή επιβολής του νόμου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν η δήλωση που έκανε, δηλαδή.
1: Ναι. Ακριβώς. Τώρα, επειδή έχει κάνει μια αγωγή αυτός σε δικαστήρια του Ισραήλ, κατά πάλι δημοσιογράφων και ανθρώπων που έχουν αποκαλύψει διάφορα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Βάσει του νόμου εκεί πρέπει να παρουσιάσει αποδεικτικό υλικό. Άρα ο χρόνος τρέχει και ο κύριος Ντίλιαν πρέπει να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού. Άρα εδώ υπάρχουν εξελίξεις και μένουμε σε αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μιλάμε και για το πρόσωπο που εμπλέκεται στην αγορά του Predator εδώ στην Ελλάδα. Από την πλευρά των κρατικών αρχών, έτσι. Γιατί τα άλλα πρόσωπα, τους ιδιώτες ή τον κύριο Ντίλιαν που έχουν εμπλακεί ως πολιτές, αυτά τα γνωρίζουμε. Αυτά είναι βασικά θέματα σε αυτά που αναφέρθηκα σε ό,τι αφορά της Αυγής την Κυριακή.
0: Σπύρο, επειδή μπήκαμε στο και μας περιέγραψες μέσα στις άκρες το τι θα λέει το κομμάτι της Αυγής αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της σύμβασης πώλησης του λογισμικού, μόνο να επισημάνω, αν μου επιτρέπεις, ότι αυτό προηγείται κατά 2 μήνες περίπου της έφεσης, την οποία θεωρητικά τουλάχιστον θα πρέπει να περασπιστούν αυτό το αναφορικά με την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι μάλλον θα έχουμε νωρίτερα την απάντηση.
1: Πολύ. Δεν αποκλείεται, ναι, αλλά λεπτά μετά από τα όρια που μπορεί ο κ. Δίλια να κινηθεί. Αλλά ναι, μπορεί να έχουμε νωρίτερα την απάντηση όπως το περιγράφεις.
0: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα βρούμε την Κυριακή το πρωί ή το Σάββατο το βράδυ πια στα σημεία πολιτισμού.
1: Τα θέματα πολιτισμού, οικονομίας, για τα πολιτικά κόμματα, δηλαδή και για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που περιμένει και άλλες καμπάνες από την κυρία Κοβέση, δηλαδή και άλλες δικογραφίες και τις φοβάται. Και βρισκόμαστε και σε μια κατάσταση προεκλογικού πυρετού, τον οποίο προκαλεί η κυβέρνηση. Αλλά είναι φανερό ότι ο πρώτος λόγος που το προκαλεί είναι για να συσπυρώσει τις δικές της δυνάμεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν τη δείχνουν σε μια καλή κατάσταση. Καθόλου καλή μάλιστα. Και συγχρόνως σε προσπάθεια να εξαντλήσει και τα άλλα κόμματα, να αρχίσουν να τρέχουν όλοι όσο εντατικά τους επόμενους μήνες. Επομένως όλο αυτό το πακέτο επίσης το αναλύουμε, η συμπεριφορά της κυβέρνησης, οι τακτικές που χρησιμοποιεί το λεπτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σπύρο, επειδή είναι γνωστό σε όλους και ειδικά σε εμάς που δουλεύουμε εδώ στον οργανισμό ότι η Αυγή είναι μια εφημερίδα που πάντα παίρνει θέση. Διαβάζω εδώ στην πρώτη σελίδα ότι στη σελίδα 37 υπάρχει το κομμάτι με τίτλο «Η ώρα της στέψης για Ισπανία ή Αργεντινή». Ποια θέση παίρνει η εφημερίδα?
1: Κοίτα, υπάρχει. Εντάξει, τώρα ποδόσφαιρο είναι... Να πάρεις, αλλά έχει δημιουργηθεί μια πολιτική συζήτηση και τις προηγούμενες εβδομάδες η Αυγή της Κυριακής, κάθε Κυριακή δηλαδή, τις προηγούμενες Κυριακές, έχει αναφερθεί στις πολιτικές παράπλευρες συζητήσεις που έχουν γίνει. Πρώτα-πρώτα ήταν η συμπεριφορά του Τραμπ, έτσι, ο οποίος δημιουργεί και πολιτικά προβλήματα και προβλήματα ανισότητα δηλαδή συμπεριφορά στο Ιράν, ας πούμε, αυτή των Αμερικανών. Έπρεπε να κοιμούνται στο Μεξικό, ταξίδευαν ώρες ατέλειως με το αεροπλάνο για να παίξουν ένα αγώνα. Είχαν μία μισή ώρα στη διάθεσή τους για να ξαναμπούν στο αεροπλάνο μετά τον αγώνα, να πετάξουν στο Μεξικό για να μπορούν να πάνε στο ξενοδοχείο τους. Απαράδεκτα πράγματα. Ο Σεμαλός Δημήτρης που απαγορεύτηκε τελικώς να μπει στις ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι είχε βίζα εγκεκριμένος, συμφωνίες με την UEFA και όλα αυτά, με τη FIFA, συγγνώμη. Επίσης η κόκκινη κάρτα, έτσι, αυτό το απίστευτο πράγμα.
0: Το απίστευτο, βέβαια.
1: Το οποίο το δήλωσε κιόλας ο Τραμπ, ότι ζήτησε από τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο δηλαδή της FIFA, να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα στον Αμερικάνο ποδοσφαιριστή. Βεβαίως η Αμερική στο τέλος έχασε και πανηγυρικά με 4-1 από το Βέλγιο. Παρά το γεγονός ότι παραχαράχθηκαν όλες οι αρχές και οι κανόνες, και ένας Αμερικανός παίκτης που στον προηγούμενο αγώνα είχε δεχτεί πολύ καλός τους, εντάξει, πολιτής τους, εκεί την κόκκινη κάρτα, ενώ δεν έπρεπε να παίξει τον επόμενο αγώνα, έπαιξε τελικά. Επειδή ο Τραμπ το ζήτησε. Το απέτησε, μάλλον. Αυτά όλα. Και τώρα έχεις και το θέμα, είναι η Αργεντινή, είναι ο Μιλέη στην Αργεντινή. Είναι μια πόγια στήριξη που ακούγεται με το Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι παράπλευρες, πώς να το πούμε, συζητήσεις, επιπτώσεις, παρεμβάσεις μάλλον, παρεμβάσεις στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις και λόγω Τραμπ ξεπέρασαν τα όρια, ας πούμε, και σε σχέση και με το παρελθόν. Αυτό είναι λοιπόν.
0: Ναι. Και μας κάνει να ανησυχούμε κιόλας ότι μάλλον θα είναι από εκείνες τις φορές που δεν θα κερδίσει το ποδόσφαιρο, διότι ασχολούμαστε περισσότερο με το πολιτικό κομμάτι παρά με την έννοια του παιχνιδιού.
1: Αν το δούμε, είναι όλοι επιφυλακτικοί, και αν δούμε ότι κάτι γίνεται με τις διαιτησίες και με τα αυτά, νομίζω ότι θα είναι φανερό ότι εκεί πέρα έχει παιχτεί παρασκήνιο και όχι ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Βέβαια. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ να είσαι
0: καλά. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Σπύρος Σουρμελίδης, διευθυντής της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής. Στην πρώτη του εμφάνιση και τοποθέτηση από την επαναφορά του στη Νέα Θέση για το πρωτοσέλιδο της Αυγής και για τα περιεχόμενά της. Λοιπόν, έχουμε μπόλικα μηνύματα από τα οποία δεν θα προλάβω να σας τα πω. Ευχαριστώ πολύ την Αθηνά, ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ τον άλλο Δημήτρη. Εύη μου, σε ευχαριστώ παρά το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου το μήνυμά σου. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μας κατηγορείς εδώ στο κόκκινο ότι δεν ασχολούμαστε με την Παλαιστίνη? Σε παρακαλώ.

Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Πάπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο αυτές τις δύο ώρες κοντά σας. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την Τρίτη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε, ωστόσο, να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

can't we live together? Tell me why, can't we live together?

0: στοιχεία για το σκάνδαλο Predator. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Tal Dillian. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

lying here next to me. I love you, baby.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

your mama. Molambo. And your papa too.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 2.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πολύ γαμάτο.
1: Πολύ γαμάτο.
2: Ο Φίβος Σπύρος.
0: Ο Φίβος, πολύ γαμάτος.
1: Γαμάτος Φίβος.
3: Πώς τον λένε το βιολιστή, ρε, είναι γαμάτος αυτός.

0: Gilda, are you decent?
1: Me? Sure, I'm decent.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανασυγκρότησή του και η είσοδός του στη Βουλή. Η νέα ηγεσία, η συντεταγμένη πορεία, οι συλλογικές αποφάσεις. Η τακτική όσων ανεξαρτοποιούνται χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Πρέταντορ. Ένα πρόσωπο βόμβα είχε εμπλοκεί στην αγορά του σκοτεινού λογισμικού. Όσα είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει σε 2 μήνες ο Ταλ Ντίλιαν. Διαβάστε επίσης τη δικαίωση της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Απορρίφθηκε η αγωγή του Δημητριάδη κατά της Αυγής και των δημοσιογράφων της. Οι νέες δικογραφίες της Κοβέση που φοβάται η κυβέρνηση. Η πρώτη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αντιδράσεις. Οι πόλεμοι και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. Αυτά και πολλά ακόμα στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 3.